Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

0: 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
7: τον αξιόπιστο.
8: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστο. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
9: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του Μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
2: TRT 95,1 TRT 95,1 FM.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Έτσι! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βεντούζα, βεντούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βεντούζα, βεντούζα!
2: Ένα,
1: βεντούζα, βεντούζα!
2: Και τρία,
1: βεντούζα, βεντούζα!

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη τη σκυλιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνε πάλε, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στου Αγίου, και στο να φέρνει το Χριστό σε σημαίνε πάλε.
4: Μπράβο, Κυριώργο! Το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Επίσης προσφέρω και
0: Βεντούζα.
7: Είμαι Χαλακοπούλου,
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Βεντούζα, Βεντούζα.
0: Έτσι,
8: Βεντούζα, Βεντούζα. Που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
9: μου. Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Καλημερούδια!
8: Ναι!
9: Κύρι! Μία λέξη!
8: Στελίτσα!
9: Πάρω και στην άξο!
8: Θα έρθω να τον την άξο! Στην πάρω και στην άξο!
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω! Στην άξο!
8: Θα έρθω να τον την άξο! Στην πάρω και στην άξο!
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα,
9: Βεντούζα.
8: Θα έρθω να τον τεινάξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα.
10: Που σε ξέρω.
11: Καμίδια, πατάτες. Λάχανα.
12: Και άλλα λάχανα σώτο.
4: Κουνουπίδια.
12: Μπαμπή.
4: Καρέκλες ρο.
12: Κεράσια.
11: Καμίδια, πατάτες. Λάχανα.
12: Πολύ λάχανο μπαμπή.
4: Κουνουπίδια.
12: Έλα μπαμπή καρότα. Καγκελάρι πάρκο.
9: Μία λέξη. Πάρω και στην άξο.
8: Θα έρθω να τον την άξο. Στην πάρω και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα.
10: Πού
8: σε
10: ξέρω.
8: Θα σε
13: πάρω να φύγουμε. Πως του κουπ σαν τη γη σαλαμέρι.
11: Πρώτα, ακόμα και αν 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Πολύ λάχανο, Μιχάλη. Πολύ λάχανο.
11: Ακόμα και αν 30 πόντους πλάς. Για όλους σας έχει άλλα μια ροχά.
4: Κύριε Γιώργο μου.
14: Έλα.
4: Του πένει.
14: Ελλάδα.
12: Ποτέ δεν πεθαίνει.

0: Καλά να σου παραφέρει Χριστάκη.
1: Μη γελάς, μη γελάς. Να γελάς.
2: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Ποιο ρε Σωτό.
3: Ποιο ρε.
0: Να το ρε Σωτό.
3: Βλέπω κι εγώ.
0: Όχι ρε Σωτό. Ετούτο Σωτό.
2: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Αυτό Βασίλη.
2: Ρε. Να τι είναι αυτό εκεί πέρα.
0: Να το μπαμπί. Να το.
3: Ποιο ρε.
0: Να το μπαμπί.
3: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Μπαμπί.
4: Εντάξει μου.
0: Το βλέπεις μπαμπί.
3: Τι λέτε ρε.
0: Ποιο ρε. Σου παπά, ρε. Να το.
2: Ρε. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Λευτέρη, να το.
3: Ποιο ρε.
0: Λευτέρη. Να το.
3: Βλέπω κι εγώ.
0: Να το πετιέται.
4: Εντάξει.
0: Αλεξούδης, πάρτο.
3: Τι λέτε ρε. Ποιο ρε. Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Αυτό δίπλα σου παστανιάρι.
3: Να το. Τίποτα, ρε.
0: Από εκεί είσαι,
3: μπράβο. Αφού είσαι.
0: Γεια σου, Βασιλάρα, γίγαντα.
4: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
0: Μιχάλη.
2: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Παλάκα. Ε, παλάκα. Παλάκα είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
2: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Πουμπού.
3: Ποιο ρε.
0: Να το καραπιάλα.
3: Βλέπω κι εγώ.
0: Καρακώστα στην όψη. Γεια σου, Παυλάρα, Παγκαγιάννη, γίγαντα.
3: Ποιο ρε. Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Να το στην.
2: Πού ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα ρε.
3: Τι να δεις ρε μπουχιάς αφού το... είσαι τυφλός ρε.
0: Πίσω καρακώστα και εσύ αφαγά.
4: Πίσω.
0: Φάτω.
2: Αμάν.
0: Αμάν.
2: Γουργούνα είναι ρε.
0: Αμάν Βασίλη.
2: Άκου ρε πού στην γουργούνα ρε. Γουργούνα
0: ρε μαλάκα
3: παλαμίδα είναι.
2: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα.
0: Λου, γεια σου Αχιλέα, τελειώτε. Γεια σου.
2: Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
0: Αποστόλη.
2: Πού στην Γοργόνα ρε.
0: Τι λέει
3: Γοργόνα φίλε. Ρε μαλάκα παλαμίδα είναι.
0: Τι λέει
2: Γοργόνα. Γοργόνα είναι ρε μαλάκα.
0: Χριστάρα, δώσ' τον Χριστάρα, δώσ' τον, δώσ' τον.
2: Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
0: Έπαινε Ηλία.
4: Να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να.
0: Μπράβο Ηλία.
2: Αμάν, Γοργόνα είναι ρε. Άκου ρε πως την Γοργόνα ρε.
0: Λουε Θωμά, γεια σου ρε Θωμά με τις κερασάρες σου.
2: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
0: Όρμα Χρήστο, όρμα. Λέλο, όρμα, λέλο, όρμα. Μπράβο Λέλο. Ε, Άλκη, πού σε βε Άλκη.
5: Που αρμενίζεται στα πέλαγα.
0: Μας τα κούνας. Να ρε μας τα κούνα. Μπράβο μας τα κούνα.
5: Ζει ή απέθανε.
0: Κουτσομέρκος.
3: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας του
0: Μεγαλέξανδρο. Τράβα κουπί να φύγουμε, κουκουνάβα.
3: Εσύ τράβα κουπί να φύγουμε, μαλακίος.
0: Μπράβο Φάνη, μπράβο, μπράβο.
6: Προσχή.
0: Αρβανιτάκος.
6: Μη γεννιέστε.
0: Ακίνητος.
6: Ακίνητη.
0: Μπράβο Αρβανιτάκο, μπράβο.
6: Είμαι.
0: Το χιάσι.
6: Ανάπαυσης.
0: Μη πιλωτάρα μου.
6: Προσχή.
0: Μπράβο.
6: Πιο δυνατά.
0: Πιο δυνατά
6: να ειδονίζεται το έδαφος ακίνητη.
0: Να ειδονίζει το έδαφος του Τζιλάκας.
6: Εκενιέθεις.
0: Μπράβο. Λέλο.
6: Βάλω
0: στη θέση του γρήγορα.
6: Δεν γεννείται ουδής.
0: Μπράβο Λέλο. Μπράβο. Μπράβο Λέλο.
6: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
0: Μπράβο.
6: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζι ρίχνει.
0: Σε
6: ακίνητη.
0: Μάκη. Μάικ, πού είσαι.
6: Εκενιέθεις. Γιατί εκενιέθεις. Είπαμε ακίνητη.
0: Ακίνητος Μάικ. Μιχάλη πού είσαι.
6: Εγέρθητη.
0: Αμάν, φαρσάλουνε.
6: Εσύ γιατί δεν είσαι εγκέρθητος, ε?
0: Σηκουπάνε.
6: Γιατί δεν είσαι εγκέρθητος.
0: Σηκουπάνε.
6: Μην γεννήσε.
0: Μπράβο.
6: Είπα μακίνητη. Κρίνον. Μη παρή. Χου.
0: Μπράβο Τάκη.
6: Ακίνητη.
0: Μπράβο Τάκη γίγαντα.
6: Μην γεννήσε
0: κανείς. Και ο Τεντήλας μέσα.
6: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
0: Και ο Τεντήλας.
6: Κρίνον. Επιδέει.
0: Και ο Παρούλης μέσα.
6: Ακίνητη.
0: Έξω κακελάριος.
6: Μετά βολή.
0: Μετά βολή Μιχάλη. Εμπρός μας. Έλα Μιχάλη. Έλα Μιχάλη.
6: Κινηθείτε!
0: Ακίνητος Μιχάλη!
6: Ακίνητε!
0: Μπράβο Μιχάλη!
6: Με ψυχή!
0: Δώσε Μιχάλη!
6: Όπως η αρχαία ημών πρόγονη!
0: Μπράβο Λέλο! Μπράβο! Μπράβο Λέλο! Όρμα Λέλο! Απάνω στο Αρβανιτάκο! Μαστακούνας!
7: Απάνω τους αδέρφια! Η Ελλάδα
0: που όρμα, δεν
7: πεθαίνει!
0: Χεστήκαμε αδέρφια! Χεστήκαμε!
7: Χεστήκαμε αδέρφια!
0: Αλεξούδης! Και τον Κρίτσα μέσα! Και τον Πρίτσας. Γεια σου Λάκη.
7: Απάνω τους αδέρφια.
0: Γεια σου ρε Φώτη.
7: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χιστήκαμε αδέρφια. Όρμα τον. Όρμα τον εφάτον.
7: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χιστήκαμε αδέρφια.
7: Χιστήκαμε αδέρφια.
0: Αγορίτσας.
8: Καλημέρα σας παιδιά. Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
0: Γεια σου ρε Καλφούτζο Γίγαντα. Γεια σου ρε Παναγιώτη Καλφούτζο Γίγαντα.
8: Αρχαία ελληνικά. Θα ήθελα.
0: Εμείς δεν θέλουμε κύριε καθηγητά.
8: Πάρα πολύ.
0: Ό,τι λέω τα μαθήματα.
8: Σκάστε.
0: Κάτσε κάτω.
8: Ευχαριστώ.
0: Ούρε μεγάλε Κώστα κάτσι.
8: Θα ήθελα λοιπόν
0: και το λίρα μέσα. Και το λίρα μέσα.
8: Σημασία των αρχαίων ελληνικών.
0: Σιγά μην κόψεις κανένα δάχτυλο. Μουσόλη.
8: Δίνετε τη φαλτσέτα που ακολουθείτε κάτω από το θρενείο. Ευχαριστώ. Δηλαδή να τονίσω λοιπόν.
0: Αποστόλη τραγούδησε. Όχι, ρε.
8: Να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
0: Πάνος Μπάγκας, Κιλιέρα, Θοδωρή Κάργα, Καραβιάλα Κιλιέρα μέσα. Γεια, Ραφαήλ Γιγαντά.
8: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
8: Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων για τη διαμόρφωση ήχους και ευγένειας.
0: Και το ταλακώνει.
8: Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας.
0: Μπράβο Λέλο.
8: Άντε σας.
0: Μπράβο Λέλο. Μπράβο. Και του Χατζηρουμάνου μέσα.
8: Ευχαριστώ.
0: Σιγά τα αυτοί μας Χατζηρουμάνου.
8: Τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία. Ζητούμε και αν θέλετε του Λουλά.
0: Του Λουλά, Μιχάλη. Μπράβο Μιχάλη.
8: Ευχαριστώ. Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών.
0: Ναι, Σάκη μπορώ, ναι, Σάκη μπορώ. Ναι.
8: Παρακαλώ, μη περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεως.
0: Μπράβο, Αποστολή.
8: Ευχαριστώ. Των κοινωνιών
0: μπράβο,
8: που στοχεύουν
0: μπράβο,
8: στην ανάπτυξη των πολιτών ως υπευθύνων ατόμων.
0: Πού είσαι,
8: ως υπευθύνων ατόμων, βέβαια. Σκάφτα!
0: Αμάν.
8: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, Αποστολάκη.
8: Και για να αποδείξω του λόγου του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών
0: στην καθημερινή. Ο Βασίλη, πού είσαι?
9: Πιστεύετε ότι περνάει
8: κρίση? Άνδρα μιένετε μουσά.

0: Παπαριά Παυλίδη, με τη βέσφα σου.
1: Παπαριά.
0: Παπαριά Παυλίδη.
1: Μπαταριά
0: Παυλάκου.
1: Πιπεριά.
0: Καυτερή.
2: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
0: Παλάσκας.
2: Έχει κάτι επάνω του που με παγιδίζει.
0: Παλάσκας.
2: Σου κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Παλάσκας.
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, κουτσουμάρκο, την παλαντέζα.
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο κουτσουμάρκο.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Λέλο.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Κουτσουμάρκος.
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο κουτσουμάρκο, μπράβο.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Πόσο παλαντέζα ακόμα, ρε.
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Ο Μιχάλη γίγαντα. Μιχάλη γίγαντα.
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε. Πού την έκαγγελαρή, πού την.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Πού την.
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
4: Δεν ξανατείνω με γαμπρός.
0: Δεν φταίει τα σημειτέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίσο περιστέρια. Μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου οι βετεράνοι γελούν απ' τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τρελαγή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ω πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα, κίνηση μέσω λούθε. Καλημέρα, ρεβεντόπεδα, καλημέρα, καραμπουζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα, του ρουτούρου, FM Baby 95 και έναν σαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούσου και κανέλα, τον ανήφρο τραβάει, φτιόλο, τη βιλίνγκ, λίνγκ, λίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Ζαλαμαντριά και πίσω πάλι, τζάμπα μα πήρε τα καπνά, τζάμπα και τρινάτσε, βασιλάρα κυρίτσι. Καλημέρα λεβέντες και καραμπουζουκλίδες. Δευτέρα σήμερα 18 Μάη παρακαλώ 2026. Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αγιομάχη, Ονομάχη. Λάρσα, Λάρσα, Σίτα και Λαχτάρσα. Τουρου, τουρου, FM, baby. Χλάπα της, χλούπα της. 2-4-10-66-15-31. 2-4-10-66-15-32. Και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Το μωρό μας είπε μπάει κι άλλος να κουμπάει. Να και να γουστάρεις, να και να γουστάρεις. Πέρασε ο Μπούλος και είπε να τον πάρεις. Και η Ρινάρα, ναι, Μιχάλη, ναι, η Νάρα, η Βουλουγάρα μας τεινάζει τα φουγάρα, Μιχάλη, γίγαντα. Καλημέρα, ρε παιδόπαιδα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32, παρακαλώ. Ναι.
1: Φέρτο.
0: Πάρτο.
1: Φέρτο.
0: Ξαναπάρτο.
1: Φέρτο.
0: Πάρτο, πάρτο.
1: Τι κάνετε, καλημέρα σας.
0: Παυλάρα μου, παυλάρα. Παυλάρα μου, παυλάρα μου που είσαι η λαχτάρα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το πήρες, το πήρες.
1: Το πήρα.
0: Πάρτο. Παυλάρα μου, τι γίνεσαι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, φιλαράκι, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Φίλε μου, είμαι πολύ συγκινημένος. Χθες το απόγευμα, σε ανύποπτη φάση, πετυχαίνω Παναγιώτη Άγιο με ένα ωραίο νέο αμαξάκι, φίλε μου, και από δίπλα είχε Μιχάλη Παπαμανθαίου.
1: Ξέρω, τάμα.
0: Πού πηγαίναν τα λεβεντόπεδα, γιατί πηγαίναν σε ΑΚΑΤ, φίλε μου.
1: Πήγαμε πολλές φορές στα κάτσες απάνω.
0: Αχα!
1: Ναι. Είχε πολύ βρωμολόγιο η κατάσταση.
0: Είχαμε καλό τριήμερο, αγαπητέ μου Παυλάρα, να έχω γίγαντα.
1: Τριήμερο και είχαμε και συνάντηση κορυφής το Σάββατο το πρωί.
0: Τι συνάντηση είχαμε, Παυλάρα, να έχω. Αμάν, με το Σταύρακα. Με το Σταύρακα το σκύλο.
1: Ναι,
0: πού το πέτυχε στο σκύλο του Μάρου του Καψαλό, ρε!
1: Τον Άγιο Θεμά, εκεί στην καφετέρια. Ήπιαμε καφεδάκι, έβγαζε τα άλλα τα σκυλιά, τα πήγαινε για βόλτα.
0: Είχε βγάλει τα σκυλιά ο σκύλος και τα πήγε βόλτα.
1: Ναι, πήγε να καθορίσουν.
0: Αμάν, τι λες, φίλε μου, Παυλάρα, γίγαντα. τι ώρα τα πήγαινε για τσουτσούμερε με τώρα, Παύλο.
1: 7 παρα 10.
0: Πάρτο, Παύλο, πάρτο.
1: Ναι, το πήρα.
0: Φίλε μου, συγκινή,

0: Λίδα, ανανεωμένο τον Παναγιώτο, τον Άγιο, με το πόδι στον Γκάζι, φίλε μου, και από δίπλα αραχτώ το μεγάλο καλλιτέχνη. Σάββατο βγαίνω, Κυριακή γυρνάω. Μιχάλη Παπαμαρτέο, Κάργα.
1: Εν τω μεταξύ βγήκαμε πολύ το Σάββατο και γυρίσαμε Κυριακή.
0: Αμάν, παυλάρα μου, αμάν, αμάν.
1: Όλα, καταλαβαίνεις τώρα τη
0: συνότητα. Αντιλαμβανού και καταλαμβανού με χαιρετήματα πολλά από τον τεράστιο Πατριάρχη. Ευλογία!
1: Ευλογία να είναι Πατριάρχης μου, να είναι ωραία. Να είναι ευλογημένος.
0: Για πού είμαστε σήμερα, φίλε μου, καλέ μου φίλε, παυλάρα.
1: Εδώ το πικάφιλε, αγναντερό, δεν ξεκίνησε ακόμα το...
0: Σιγά σιγά και με το μαλακό πάμε στο αγναντερό, φίλε μου, έτσι.
1: Ναι, στα παρά η ώρα ακόμα.
0: Χαιρετίσματα και σε όλα τα ερωικά παιδιά εκεί στο Γιανακάκι, φίλε μου.
1: Και εσείς όλο το team, φίλε.
0: Μεγάλε παυλάρα, νάκο, γίγαντα, ατελείωτε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πολεμιστή μου. Αχ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρες.
0: Παυλάρα μου, παυλάρα μου, παιχτερά μου. Πίσω και εσύ από κακογορίλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Παυλάρα. Γεια σου, Παυλάρα μου, γίγαντα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώ στην αγαπημένη μου την κυρία Νίτσα.
2: Καρδούλα μου, καλά είσαι.
0: Καλώ στην αγαπημένη μας.
2: Πάρεσες.
0: Δόξα τω Θεώ, κυρία Νίτσα μου. Σε είδα και λίγο έτσι στα πεταχτά και χάρηκα πολύ, κυρία Νίτσα μου.
2: Αφού είχε την Παναγία και την Αγία Κυρία.
0: Τι έγινε, κυρία Νίτσα?
2: Πήγα το Σάββατο πήγα Παναγία και μετά πήγα στον Άγιο Αχίλιο από τα 40 σκαλιά.
0: Πήγες από τα 40 σκαλιά στον Άγιο Αχίλιο, κυρία Νίτσα μου.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Μπράβο, κυρία Νίτσα. Μπράβο, κυρία Νίτσα μου. Μπράβο.
2: Σιγά-σιγά
0: ξαναγύρισα. Και σιγά-σιγά ξαναγυρίσαμε, κυρία Νίτσα μου. Χαιρετήματα πολλά έξω από το μεγάλο σταθμάρχη των αστικών λεωφορείων, τον καπετάν Καντέλα. Από το Σάκη Μπόρο, τον πυροβολητή. Από τον Παλάκα που τον έχει σήμερα στα μαγειρία. Ε!
2: Είναι καλά στο ένα.
0: Πολύ είναι. Πολλοί είναι στο ένα.
2: Αυτούς είναι που ξέρω.
0: Αυτοί που ξέρεις είναι. Μπορεί να είναι και ο Κουκουνάβας σήμερα. Σε έκτακτη εμφάνιση, κυρία Νίτσα μου.
2: Γιατί θα πάω σήμερα και εδώ αύριο.
0: Να πας σήμερα, κυρία Νίτσα μου, που είναι Δευτέρα και έχει 18 μήνας.
2: 18 λέτε.
0: 18 έχει ο μήνας σήμερα, κυρία Νίτσα μου. Μάης.
2: Ό,τι καλό σας έχουμε, δύναμη να μας διασωθώσει. Όλα θα πάνε καλά.
0: Μπράβο, κυρία Νίτσα μου, μπράβο.
2: Καλή Μαρία, να είσαι καλά.
0: Χαιρετήματα έχεις πολλά από το Μάικ.
2: Αχ, το καρδουλάκι μου, να είναι καλά.
0: Καλημέρα στην κυρία Νίτσα, λέει.
2: Είναι καλά. Και ξανθή να είναι καλά. Την πήρα προχθές, μιλήσαμε.
0: Ποιον?
2: Την ξανθή.
0: Την κυρία. Πα, τι λες, κυρία Νίτσα μου. Τι λες, κυρία Νίτσα μου.
2: Δεν ξέρω, σε ξέχασα να με πάρει τη ράφα. Χτυπάω και δεν παίρνει. Δεν μπορώ να δω τώρα πώ θα με γράψει το τέλο.
0: Χτυπά και σε παίρνει. Έτσι, μπράβο. Και πολύ καλά κάνει, κυρία Νίτσα μου.
2: Καμάρι μου, σ' αγαπάω.
0: Καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα. Καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα. Καλή εβδομάδα στην αγαπημένη μας κυρία Νίτσα. Στελίτσα μου στα μόκα. Στελίτσα μου, τι κάνεις? Λάκι μου, Λάκι μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου, Λάκι Ντερβίση. Το γέλιο από τα χείλη σου ποτέ δεν με σου σβήσει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ωραία, Λάκι, γίγαντα. Πώς πέρασες, αγαπητέ μου, Λάκι, το τριήμερο?
3: Εδώ, αλλάχτη εδώ πέρα.
0: Τι λέει το σύστημα, ζει το Ιγόνι και του Νταβέλη, το Τριγόνι, αγαπητέ μου Λάκη.
3: Καλά είναι, όλο σύστημα καλά είναι.
0: Όλη η ομάδα καλά, Φώτος, Χατζής, Νταβέλης, Νταβελάκη, Ασουξουμούξου εκεί πέρα, όλοι καλά.
3: Του Νταβέλη δεν βλέπουμε, του Φώτος, Χατζής δεν βλέπουμε.
0: Του Φώτος δεν το βλέπεις, του Νταβέλη δεν βλέπεις. Ο Νταβέλης είναι σε καλή κατάσταση, αγαπητέ μου Λάκη.
3: Σε καλή φαίνεται, ξέρω που θα δείξει.
0: Σε μια χαρά κατάσταση τον βλέπεις, έτσι. Εσύ πως είσαι, Λάκη μου.
3: Όπως είμαι.
0: Δυνατός, αεράτος, έτσι είσαι, ο Λάκης που ήσουν πάντα, ο Λάκης που ξέρουμε, ο Λάκης που αγαπάμε.
3: Ναι.
0: Μπράβο, Λάκη. Τι φαγητό έκανες, Λάκη? Έκανες κανένα ιδιαίτερο φαγητό αυτό το τρίμηρο, Λάκη?
3: Σαρμάδες είχε κάνει.
0: Ναι, ναι.
3: Και σήμερα το πρωί τώρα έκανε τραχανά.
0: Ωραία, μεγάλε. Τραχανά, ξινό ή γλυκό, Λάκη?
3: Αυτό που... το ξινό γλυκό που...
0: Αυτό, ναι. Eurovision παρακολούθησες, Λάκη? Δεν βλέπει ο Λάκης τίποτα, Αποστόλη, δεν βλέπει τίποτα, έτσι, μπράβο. Μπράβο, Λάκη, μπράβο.
3: Λοιπόν, να στείλω και δύο στον Παναστάση, στον Χρήστο Καταστάση, στον Σολομό.
0: Φοδωρή Σολομό, στο λέω, λέω, λέ.
3: Στο Μπορνάου την Ελία, τα λέμε εκεί, κάνει πομές και δεν πέρα τηλέφωνο, τα λέμε εκεί με τον Ινβάιτ.
0: Είναι καλά ο Λιάκος ο Μπουρνόβας, κουτσαρή Κάργα.
3: Καλά, καλά.
0: Μπράβο, Λάκη, μπράβο.
3: Για το Θόδωρο Σολομό, για το Μαλαμά, για τον Άλφαρντ, τον Άιζ, τον Μίλτο.
0: Γεια σου, ρε Μίλτο. Καλημέρα, Μίλτο. Για το Θύμιο με τις πατάτες, Λάκη.
3: Για το Θύμιο με τις πατάτες, τώρα το βρω έξω, εγώ έξω το πρώτο.
0: Τα κεράσια ήρθαν εκεί πέρα στους γόνους, Λάκη.
3: Από αυτή την εβδομάδα θα έρθουν.
0: Από αυτή την εβδομάδα έρχονται τα ωραία κεράσια των γόνων, παρακαλώ, έτσι, μπράβο.
3: Καλά κεράσια, καλό γύρους Χρήστος από την Αγιά Λαρίσες.
0: Πολύ ωραίο κεράσι, λέει ο Λάκης, έχει ο καλόγυρος.
3: Ο
0: Χριστάκης ο καλόγυρος από την Αγιά. Πολύ ωραίο κεράσι. Special και καλή τιμή, special.
3: Για τον πίσω του Μαλαμού που έχετε με το κόκκι του Αγριτικού, για τον Μαλαμά, για τον Νίκο του Ατλάντη, για τον Γιάννη τον Κούθα, για τους Μουσολίδες, Αντώνη και Θανάση, πατάτες και έπιπλα.
0: Πατάτες και έπιπλα, παρακαλώ, special.
3: Για τα παιδιά στο Φορτηγό, στο Φορτηγιά, για τον φίλο μας από το Μακρυχώρι, τον Αδαμούλη, που είπε Αδαμούλης κάποιος.
0: Καλημέρα και στο Μακρυχώρι από το Λάκι της καρδιάς μας.
3: Αυτά τα ολίγα, παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα, Λάκι μου, Λάκι μου.
3: Για τον Μίτσο, τον Γιάννη, του Γιάννη τον Μίτσο, με το ταξί.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο μεγάλο Ταρίφα, φίλε μου, Λάκι, special.
3: Α, ξέρετε, καλημέρα και τον δάχτυλο του Σάκη.
0: Έτσι, ακριβώς, Λάκι μου. Καλή εβδομάδα, Λάκι μου, Λάκι μου. Γεια σου, Λάκι μου, Λάκι μου. Καλημέρα, μεγάλε Αντώνη Μπούρα. Ατελείωτε, Αντώνη Μπούρα. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα, Κωστή Σερέτη μου, Γίγαντα. Φάρμα Καρανίκας, διάδρομος 25. Φάρμα, τι γίνεται?
4: Καλημέρα, ψυχίατρε. Στείλτε τη Βουλγάρα στην αγκαλιά του κιλοντάρχη να μην τη μείνει στριγκ ούτε κιλοντάκι. Τέλος.
0: Μεγάλε Φάρμα Καρανίκας, τι είπε? Σηματίνα, η Βουλγάρα μας την άλλη τα βουγάρα.
4: Ψυχίατρε, στείλτε τη Βουλγάρα στην αγκαλιά του κιλοντάρχη,
0: ναι,
4: να μην τη μείνει στριγκ ούτε κιλοντάκι. Τέλος.
0: Μεγάλε Φάρμα Καρανίκας, εζωγράφησες και πάλι. Καλημέρα, κυρία Ελευθερία μου, κυρία Τάσο μου, Βασίλη Μαλαμά, Κώστα Κάτσι, Μεθοδωρή Λιέρα, Λίγη Κατά, Ραφαήλ Ζήσαρο, Ραφαήλ,
5: Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα σας που σας ακούνε.
0: Μπράβο.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Την καλημέρα μου στην όμορφη και σοκή Σαριτσάνη. Προχθές Πέμπτη, οικονόμου Σαριτσάνης από όλων 2-2.
0: Μπράβο, μπράβο.
5: Την καλημέρα μου στο φιλαράκι μου Γιώργο Πράπα.
0: Μπράβο.
5: Στο αδερφάκι μου και που μας ακούει στο Μορφοχώρι.
0: Στο Μορφοχώρι.
5: Στο Ζουπού, στο μεγάλο μας προμηθευτή Βασίλη Τσιάτα. Στον αγαπητό κύριο Στέφανο.
0: Μπράβο.
5: Και στον αγαπητό σύμπρογό μας. Αν μπορείς σήμερα να μας πει το καντάρι. Αλλούρε.
0: Μεγάλε γίγαντα, ατελείωτε, παρακαλώ.
6: Έλα.
0: Έλα.
6: Πρωταθλητές ανάποδη εκεί.
0: Έλα, παραλίγο πρωτα... Παραλίγο
6: πρωταθλητής, παραλίγο κυκλούχος.
0: Καλημέρα στον...
6: Παραλίγο να το βάζουμε κιόλας, αλλά δεν μπαίνει.
0: Ραϊμόντε, καλημέρα στον παραλίγο πρωταθλητή, στον παραλίγο κυπελούχο και στον παραλίγο δευτεραθλητή.
6: Παραλίγο
0: δευτεραθλητή, φίλε μου, καλημέρα. Όλα στον παραλίγο, φίλε μου, Ραϊμόντε.
6: Όλο αυτό το λίγο μας έχει βυντεί.
0: Όλο αυτό το λίγο. Καλημέρα, τι κάνεις, παιχταρά μου, Ραϊμόντε, γίγαντα.
6: Καλημέρα από τα Ηνωμένα Αραβικά Θεσσαλονίκη σε Εμιράτα.
0: Πού είσαι τώρα, Ραϊμόντε, σε αυτά τα Ηνωμένα?
6: Πίνομαι για σύνδο.
0: Ναι.
6: Έχω διαβατήριο στο στόμα, στα δόντια, διαβατήριο.
0: Ναι.
6: Με μπουρκες μέσα, εκρηκτικά εδώ γίνεται. Τι να σε πω τώρα.
0: Το λεωφορείο, το λεωφορείο που οδηγείς είναι γεμάτο εκρηκτικά μέσα, μπουρκες και τα λοιπά, μην εγώ.
6: Ένας Έλληνας είναι, κρατάει το τιμόνι. Οι άλλοι όλοι είναι έτοιμοι.
0: Οπα, πόσο κόσμο έχεις μέσα στο αστικό τώρα αυτή τη στιγμή, αγαπητέ
6: μου? Αυτή τη στιγμή 40 άτομα, σίγουρα, γεμάτο. Δεν καταλαβαίνει κανένας ελληνικά τίποτα.
0: Και ο μόνος Έλληνας είσαι εσύ που είσαι οδηγός.
6: Μόνος, έτοιμος.
0: Καλά. Πού τους πηγαίνεις πρωί-πρωί, φίλε μου?
6: Παίρνω στον πρόεδρο της Λάρισας, 2.000 τον έναντι, έβγαλε δεκάδα όλοι, και φροντιστές και όλοι μέσα.
0: Φίλε, πού τους πηγαίνεις πρωί-πρωί, Ραϊμόν, δεν εκεί κατά.
6: Στα εργοστάσια δεν έχει Έλληνες στα εργοστάσια, τελείωσε, αυτό είναι.
0: Ιράν,
6: Παλαιστίνη, Αφγανιστάν, αυτά είναι. Δεν έχει Έλληνα.
0: Δηλαδή στα εργοστάσια εκεί στη Θεσσαλονίκη τώρα όλο τέτοιοι δουλεύουνε?
6: Βέβαια, και μένουν κιόλας εκεί. Μένουνε κιόλας μέσα στο εργοστάσιο.
0: Άντε ρε φίλε!
6: Κοιμούνε, βέβαια!
0: Δηλαδή αυτή...
6: Διαμονή, πεντάστερο εργοστάσιο, τρως, πίνεις, κάνεις μπάνιο και δουλεύεις εκεί όλα μέσα. All inclusive.
0: Δηλαδή φίλε, ελληνικό λεωφορείο αυτή τη στιγμή, με οδηγό Έλληνα και όλοι ξένοι μέσα.
6: Θα βγάλω φωτογραφία αύριο. Μόλις μπαίνουνε και θα στηθείλω να τη δει.
0: Θα περιμένω με μεγάλη αγωνία, φίλε μου, Ραϊμόν, δεν γίγαντα. Παρολίγο πρωταθλητή, παρολίγο κυπελούχο και παρολίγο δευτεραθλητή. Δεν φίλε μου.
6: Πάρα πολύ, ο ήλιος βγήκε, μπαντελόνια βγήκανε, φούστες βγήκανε.
0: Όλα βγήκαν, όλα βγήκαν. Τη Ματίνα η Βουλγάρα μας τεινάζει τα φουγάρα Eurovision.
6: Δόξα τω Θεώ, μια φορά είπα να βγάλουν κάτι κανονικό. Μπράβο.
0: Πάρτο και φέρτο, φίλε μου.
6: Τη Βουλγάρα.
0: Πολύ δυνατό εργαλείο η Βουλγάρα, φίλε μου.
6: Α, δε, η Βουλγάρα αυτή θα τρώει όλα σε ένα λεπτό.
0: Τίποτα, δεν σε αφήνει τίποτα, φίλε. Ναι,
6: ο Πεκεπέ και.
0: Στα ξεκουκαλιάζει όλα. Επιδοτήσει ο Πεκεπέδε, Μεκεπέδε και Τερικέδε, φίλε μου.
6: Το πρώτο πουτό σε γυρουφίξει το δάνειο όλο. Δεν είμαστε για
0: τέτοια. Να προσέχεις, φίλε μου, Ραϊμόντε Γίγαντα.
6: Υγεία και να κοιτάτε το πισινό.
0: Και χαιρετήματα στον Τραγιανό, το Λεβέντη.
6: Θα το δώσω.
0: Καλή εβδομάδα, παιχταρά μου.
6: Καλή εβδομάδα, και να τον έχετε σηκωμένο.
0: Έτσι, και περιμένω αύριο φωτογραφία το πρωί, φίλε μου.
6: Θα σου στείλω.
0: Έγινε, Ραϊμόντε μου. Καλή εβδομάδα.
6: Γεια
0: σου, ρε φίλε. Γεια σου, Ραϊμόντε Γίγαντα. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Λεβενδάρα, Φιλίκο. Καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον κύριε Στέφανο τον Γίγαντα. Καλώς τον. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Στέφανε.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κύριε Στέφανε, πώς είναι τα ηρωικά τρίκαλα?
6: Μια χαρά είναι.
0: Μας χαιρετάει ο μεγάλος Νικήτα, πιάστον και κοίτα. Αμάν, Γκαντέλα σήμερα. Σταθμάρχη αστικών λεωφορείων. Καλημέρα στον καπετάν Γκαντέλα, τον σταθμάρχη μας. Παλάκας διοικητής μονάδας. Έχουμε Παλάκα σήμερα. Πάλας οδηγός διοικητή. Μπλουγούρας πατέρας στα μαγειρία. Σάκης Μπόρος βοηθός μάγειρα. Τσακνάκης στο Κυπίκ. Στυριούλης στο Καψιμί. Γιώργος Νότας στα υποβρύχια. Δημητράκης Βασιλείου Ραντάρ. Καραγιώργος Σταλαμοφύλακας. Αχιλλέας Βυσαρίου στα F16. Καψαμπέλης στη Σκουπιά στα κάψιμα. Δημήτρης Φουτσόπουλος γενικών και αυρίστων καθηκόντων. Δαλακώνης σκοπιστής, πυροβολητής. Θείος Λόρδη από εδώ. Όπου έχουμε Παλάκα σήμερα. Αμάν. Κύριε Στέφανε, τι γίνεται, πώς είμαστε?
6: Πολύ καλά. Σήμερα είναι και η γιορτή, είναι του Ανδρόνικου και της Ανδρονίκης γιορτάζουν.
0: Του Ανδρόνικου και της Ανδρονίκης, κύριε Στέφανε?
6: Ναι, έχουμε γιορτή.
0: Ω, χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο και την Ανδρονίκη. Ανδρονίκη, ξέρω. Καραπιάλας.
3: Ναι, Χαϊδάρα μου όνειρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν μας άμερε, ΑΕΛ στην Α, στη Β, σε όλη την Αλφαβήτα.
0: Σε όλη την Αλφαβήτα.
3: Ψάρουμε για σκιάθο σήμερα. Αλλού ρε, αμάν.
0: Ω, ΑΕΛ και στην Α και στη Β και στην Αλφαβήτα, φίλε μου. Πάμε για σκιάθο καραπιάλα μου γίγαντα. Κύριε Στέφανε, πάει για σκιάθο μεγάλος καραπιάλας.
6: Περάσε ωραία, κάκι καραμπανάκι.
0: Πάει για σκιάθο σήμερα το αγόρι μου. Ο μεγάλος, ο γίγαντας, ο ατελείωτος, ο παιχταράς. Για να δούμε και από εδώ, κύριε Στέφανε, παρακαλώ.
6: Να δούμε.
7: Καλημέρα, κύριε Νικόλα μου Χρυσέ.
0: Κυριλία μου Χρυσέ.
7: Καλημέρα, κύριε Νικόλα μου
0: Χρυσέ. Κυριλία μου Χρυσέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα να
0: είμαστε. Αγαπητέ μου Κυριλία και αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, αυτή τη στιγμή μόλις συνδεόμαστε με την Αγία Μαρίνα και τον αδερφό Ρότσα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Αδερφέ.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδερφέ Ρότσα, χαμογελαστέ μου παίχτη. Έχω Ηλία Ζαβλιάκη και κύριο Στέφανο από την ηλιόλουστη Αγία Μαρίνα. Βλέπω αυτή τη στιγμή, αγαπητέ καλημέρα, μου Ηλία Ζαβλιάκη.
8: Κοίτα.
0: Βλέπω. Αστραποβολάνε όλα, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, αυτή τη στιγμή. Σε βλέπω και σε θαυμάζω, φίλε μου. Τι έγινε?
8: Χθες είχα μεγάλη συνάντηση.
0: Τι συνάντηση, αδερφέ Ρότσα?
8: Επισκέφτηκε το ιερό ησυχαστήριο Σάκης Μπόρος.
0: Ο τεράστιος, ο μεγάλος, ο αγαπημένος Σάκης Μπόρος.
8: Ναι, έφερε κάτι οι παρθενοπιπίτσες εδώ.
0: Τι ώρα ήρθαν οι παρθενοπιπίτσες, αδερφέ Ρότσα?
8: 8 με 10.
0: Πού να έβλεπες, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα και αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη και αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, τον εξαιρετικό φίλο μας, το μεγάλο παίχτη, το μελαχρινό αγόρι Γιάννη Παυλίδη με τη βέσπα του, την παλαιά βέσπα του χθες στην κεντρική πλατεία που είχαν εκεί πέρα. Ναι, πού να δεις το βεσπαδόρο, φίλε μου Ηλία και αγαπητέ μου αδερφέ. Τι κάνει ο Παπαδημήτρης μας, αδερφέ Ρότσα? Ντουρός!
8: Είναι μια χαρά!
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, φίλε μου, έτσι. Ο Καναρίνος, αδερφέ Ρότσα.
8: Είναι τέλεια.
0: Όπως είπε ο μεγάλος Φάρμα Καρανίκας πριν από λίγο, ετοιμάζεται να πάει και να κλέψει την Άρα τη Βουλγάρα, να του τεινάξει τα Βουλγάρα ο Κουτσομέρκος.
8: Μεγάλη επιτυχία θα έχει.
0: Μεγάλη επιτυχία θα έχει, φίλε μου.
7: Θα τα ακούσουμε και την εικόνα
0: μου. Ναι.
8: Να υπενθυμίσω στη γιορτή του Αγίου Αχιλίου.
0: Ναι.
8: Έφαγα αρτοκλασία από Αντρέα Πασπαλιάρη.
0: Όχι ρε φίλε, το γίγαντα τεράστιο Αντρέα Πασπαλιάρη, φίλε μου.
8: Ναι, ναι, η αρτοκλασία του Αγίου Αχιλίου ήταν χορηγία του Αντρέα Πασφαλιάρη.
0: Ήταν χορηγία του Αντρέα Πασφαλιάρη η αρτοκλασία του Αγίου Αχιλίου, φίλε μου.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήσουν να κλείσουν Άγιο Αχιλίου, ναι.
8: Πήγα το πρωί μετά κατά τη λειτουργία.
0: Αμάν, αμάν, αδερφέ, νοτσά. Σε βλέπω και σε χαίρομαι.
8: Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο.
0: Μπράβο, και το χρόνο με υγεία, αδερφέ, νοτσά.
8: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα.
8: Είναι ευλογία.
0: Καλημέρα.
8: Καλά τα λέμε αύριο.
0: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Αγαπητέ μου Ηλία Ζευλιάκη, ο τεράστιος.
7: Γεια σου και Νικόλα μου, Γρυσέ.
0: Αγαπητέ μου κύριε Ηλία, μισό λεπτάκι να περάσω από το Α στο Β, παρακαλώ. Έτσι. Οπ, καλημέρα Θωμά στο Γιάννη, Παναγιώτη Μερεντίτη, Δημήτρη Διαμαντή μου. Χαιρετήματα Κωστή Σερέτη.
7: Να είναι καλά, καλημέρα.
0: Φάρμα Καρανίκας.
4: Καλημέρα ψυχίατρε. Στείλτε τη βουλγάρα στην αγκαλιά του κιλοντάρχη να μην τη μείνει στριγκ ούτε κιλοντάκι. Τέλος.
0: Αγαπητέ μου Ηλία, εζωγράφησε και σήμερα ο τεράστιος Φάρμα Καρανίκας από το ενεργό και ιστορικό λιγμάδι. Ηλία, πού είμαστε φίλε μου!
7: Έλα και
0: Ηλία μου, καλημέρα, χαιρετήματα Προκόπης!
7: Καλημέρα στο δάσκαλό μας, καλημέρα.
0: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετήματα έχεις και από το μεγάλο Αρβανιτάκο που σήμερα είναι... Τι είναι, πού είναι τώρα αυτό το παιδί?
9: Καλημέρα στο Χρήστο.
0: Το Χριστάκι του Αρβανιτάκο, το λεβέντι μας. Το λεβέντι μας. Ηλία μου, Ηλία, που να δεις τον τεράστιο εκεί πέρα χειροκροτήματα. Φέρε μας τη Βέσπα, τεράστια Γιάννη Παυλίδη. Ατελείωτη σε κεντρική πλατεία χθες, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη.
7: Είχαμε τέτοια γεγονότα.
0: Είχαμε φίλε μου, έτσι δεν ξέρω αν βραβεύτηκε και η Βέσπα, διότι είχαμε παλιά αυτοκίνητα εκεί, παλιά μηχανάκια από Σάξ, Ζούνταπ, πώς τα λέγατε άλλα εκεί πέρα να πούμε και τα λοιπά. Φλωρέντα!
7: Χθες είχαμε βράδυ του Θείου Λόρδη να πούμε, ο καλύτερος σερβιτόρος.
0: Χα! Ευραβεύτη ο Θείος Λόρδη ως ο καλύτερος σερβιτόρος, φίλε μου!
7: Στα ιστορικά.
0: Έγινε στα ιστορικά μπελάκια.
7: Ναι.
0: Πρέπει να είχε τόσο κόσμο αγαπητέ μου Ηλία που...
7: Καλά ήταν, ναι, ναι.
0: Οπότε, σερβιτόρος Θείος Λόρδη.
7: Ναι, φίλε.
0: Γεια σου Λάβρο από τον Δύναμο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
7: Δυνατός.
0: Ηλία μου, μας καλημερίζει ο Δημήτρης από το Άμστερνταμ. Καλημέρα, επαναστατικές καλημέρες και καλή εβδομάδα. Χαιρετισμού στο Σύφη του Μποξέρ στα Τρίκαρα, τον Γιώργο τον Μπέτσα, τον καλύτερο φούρναρι στο διαλεκτό. Το διαλεκτό στα Τρίκαρα, κύριε Στέφανε.
10: Ναι, ναι, διαλεκτό, παλιά διάλυση το λέγανε.
0: Στο διαλεκτό λέει, τον Γιώργο τον...
7: Κύριε Νικόλα μου, πώς θα περάσουμε κύριε Νικόλα μου, ξέρετε.
0: Κύριε Ηλία μου, τα περάσαμε μια χαρά φίλε μου, πολύ ωραίο τριήμερο και ετοιμαζόμαστε τώρα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
7: Ναι, έχουμε κάνει τριήμερο.
0: Ωραία φίλε, όπου...
7: Θα αναστενάξουν πάλι τα μαγαζιά.
0: Θα αναστενάξουν φίλε μου. Τι κάνει του έρωτα κομμάτω φίλε μου, χαμένο το κομμάτω.
7: Χαμένο φίλε, τηλέφωνο μιλήσαμε.
0: Στα χαμένα αντίπρε φίλε.
7: Αυτό τώρα είναι η Σελήνη άλλου level, άστο.
0: Φίλε μου, είναι σε άλλη Σελήνη, φίλε μου, έτσι ακριβώς.
7: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Ο άνθρωπος είναι Ελλάδα, Ευρώπη, Συμμαχία.
0: Και όπως λέει και ο Σάκης Τζιλάκας, θα μπορούσαμε να τον στείλουμε αντί του Ακύλα να στείλουμε τον Λομπάρντο, λέει στην Eurovision. Αγαπητέ μου Σάκη Τζιλάκα.
7: Καλύτερα θα πηγαίναμε.
10: Τον Καγκελάριο έπρεπε.
0: Ο Καγκελάριο και τον Καγκελάριο θα μπορούσαμε να τον στείλουμε, αλλά.
7: Όχι. Ο Καγκελάριος έχει άλλο ρεπερτόριο.
0: Ο Καγκελάριος έχει άλλο ρεπερτόριο, κύριε Στέφανε. Έτσι. Ναι. Ενώ ο Λομπάρντο θα μπορούσε να τραγουδήσει έτσι και να βγει και στη σκηνή επάνω, δηλαδή να το παλέψει.
7: Θα μας εκπροσωπούσε επάξια.
0: Θα μας εκπροσωπούσε επάξια, φίλε μου, έτσι ακριβώς. Θα μας εκπροσωπούσε επάξια και θα μπορούσε να κάνει και ένα ντουέτο, φίλε μου, με το Φιντέλ.
7: Ναι.
0: Θα μπορούσε να κάνει, αγαπητέ μου Ηλία, ένα ντουέτο με το Φιντέλ. Έτσι, μπράβο.
7: Ναι, φίλε, ναι.
0: Πάρ' το και φέρ' το. Του πήραμε και του ξαναπήγαμε πίσω. Πάρ' το και φέρ' το. Και του χρόνου με υγεία φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη. Και του χρόνου με υγεία φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη άρχοντα.
7: Ζήτω του Εύνος, πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία αγαπητέ μου Ηλία άρχοντα. Καλημέρα Ηλία μου. Ηλία Ζαβλιάκης δε. Ηλίας υπερπολιτελείας αγαπητέ μου Κωστή Σερέτη άρχοντα.
10: Άψογος
0: ο Ηλίας, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Τι κάνει ο Δημήτρης, έφυγε η Νύφε.
10: Ναι, έφυγε το Σάββατο το πρωί.
0: Έφυγε το Σάββατο το πρωί, Θωμάς του Γιάννη η γίγαντα. Γεια σου Αντώνη, καλά, καλημέρα. Γεια σου Όλεκ Ναύαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ηλία, καλημέρα με όλα στα εργαλεία από το μεγάλο Θωμάς του Γιάννη. Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα. Μεγάλα. Κύριε Στέφανε,
10: ναι, Νίκο μου.
0: Τι θα πούμε σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 18, ένα δυνατό έτσι γεροβιζινίτικο.
11: σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία.
0: Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
11: Να το φερώσουμε σε όλες τις κυρίες τις εκπομπές.
0: Από τον αγαπημένο μας τον κύριο Στέφανο, παρακαλώ. Αυτά είναι τα τραγούδια, αγαπητέ μου Μιχάλη. Αυτά είναι.
11: Πάμε.
0: Πάμε κύριε Στέφανε.

0: με την αγάπη μου για όλους εσάς.
1: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, μας χτύπησες κατευθείαν καρδιά, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Πολυβόλο των τρικάλων, των μετεωρών και της Καλαμπάκας.
0: Νίκο, καμιά μέρα θα το παίξουμε και με κιθάρα, θα παίξουμε κιθάρα λίγο.
1: Και την κιθάρα κύριε Στέφανε, ακριβώς θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία κύριε Στέφανε.
0: Ναι, Νίκο μου.
1: Να είσαι καλά κύριε Στέφανε, ρεβέντη μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα σε όλους μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα αγαπημένη μου κύριε Στέφανε, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Παρακαλώ. Πού το λέει.
2: Ο ποτήρου και τον είναι αυτό.
1: Αμάν. Πρόεδρε!
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα!
1: Πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πρόεδρε, να μου γίνει κατά!
3: Αυτός που ψάχνει τον Σταύρο τον Λομπάρντο,
1: ναι.
3: Μόλις αποβιβάστηκε σε αυτοκίνητο, κατέβηκε και πήρε σφαίρες και πάει για εργασία.
1: Κάτσε ρε, μόλις, πού του πέτυχες αγαπητέ μου πρόεδρε?
3: Στη Βόλο.
1: Αμάν, τώρα αργοπορημένο το χρυσό μου, τώρα έβγηκε από το σπίτι έξω.
3: Είναι στεναχωρημένος γιατί τον έδωσε την ευκαιρία η Άκη να βγει.
1: Αμάν, παρολίγου, είναι σαν το Ραϊμόντο το φίλο μου, παρολίγου πρωταθλητής, παρολίγουν κυπηλούκους και παρολίγουν δευτεραθλητής, αγαπητέ μου κύριε πρόεδρε, αγαπητέ μου πρόεδρε.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Τι κάνουμε Γιώργο Κουσμίδη, γίγαντα, πως είσαι, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Είμαστε καλά.
1: Τι λέει σήμερα το σύστημα, αγαπητέ μου Γιώργο, Δευτέρα 18 του μήνα, κατά πού παένουμε?
3: Σε λίγο, Μόργαν, πάμε να κουκλάψουμε.
1: Αμάν, τον έστειλε ένα βίντεο, πες του Μόργαν εκεί πέρα, να, για πες του τις εντυπώσεις του.
3: Είναι και δευτεραθλητής και πεσμένος, οπότε έχει δύο πίκρες.
1: Φιλαράκι, όπως είπε και ο μεγάλος γίγαντας Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα που πηγαίνει για τη Σκιάθο τώρα για να ξεχαρμανιάς, και αλφα εθνική και βήτα εθνική και αλφα βήτα εθνική. Χαμπάρ δεν παίρνουμε τίποτα φίλε μου. Πρόεδρε, γίγαντα, ατελείωτη κοσμίδα ρε.
3: Προσεχώς θα καταθέσουμε όταν πάρει απόφαση ο Ταβέλης να δώσει την ΑΕΛ, θα καταθέσουμε πρόταση. Για να πάρουμε την ομάδα.
1: Καταθέτεις και εσύ πρόεδρε, θα είσαι μέσα στους επιχειρηματίες.
3: Όχι, εγώ άκουσε με λίγο τώρα. Εγώ άμα θα πάω να κάνω δουλειά θα κάνω σωστή, δεν πάω να κάνω την άλλη.
1: Άμα θα ετοιμάζεσαι πρόεδρε να κάνεις νταραβέρι.
3: Μπορεί, κάτι είναι στο πρόγραμμα, θα το δούμε στη διαδρομή.
1: Άντε να δούμε πρόεδρε, άντε να δούμε, άντε να δούμε.
3: Εδώ κουτσί στραβή όλοι βγαίνουν να πούμε για την άλλη τώρα τέτοια εποχή. Εντάξει τώρα, ό,τι να είναι.
1: Τίποτα,
3: όταν πάρει ο απόβαση ο μεγαλομέτωχος θα πουλήσει και να εμφανίσει τι χρέη έχει, τότε σου ζητάμε. Τώρα εκ του
1: ασφαλούς που λένε.
3: Δεν υπάρχει ασφάλεια γιατί πολύ απλά δεν ξέρεις τι χρέη υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Τα δούμε όλα πρόεδρε στην πορεία, μην ανησυχείς καθόλου.
3: Όλα καλά, είπαμε. Η ελπίδα πεθαίνει την ελευθερία αρκεί να μην είναι πεθερά σου.
1: Και πολύ σωστά το θέτεις αγαπητέ μου πρόεδρε, γίγαντα Γιώργο Σμίδη. Έτσι, άμπραβο.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία στον κύριο Στέφανος.
1: Να είμαστε καλά. Προκόπης και ξερό ψωμί κάργα, φίλε μου, χαιρετήματα.
3: Καλημέρα στον Προκοπάρα, καλημέρα στην κυρία Μαρία, καλημέρα στα αδερφάκια Ξερού. Καλημέρα στα Ειδονάκια, στα ξαδερφάκια Πασπαλιάρη, στον ξάδερφο Αλκιβιάδη και στον Ανισόδησε.
1: Το μεγάλο γίγαντα Άλκη Παλαιολόγου και Οδυσσέα Παλαιολόγου, το δίδυμο της φωτιάς φίλε μου. Αστέρια, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σε όλη την πρωινή ζώνη της Αστικής, Τιάρος, Παπαρίζος.
1: Σάκης Μόρος, Γιώργος Νότας, Παλάκας, Πάλας, Καψαμπέλης, Μάκης Τσακνάκης, ολέ.
3: Όλη η ομάδα σε ετοιμότητα.
1: Γκαντέλα στο πυροβόλο.
3: Το φίλο μας τον Αγροταρίφα που τον βρήκα το Σάββατο.
1: Πού χόρευε ο Σουδετήλας?
3: Δεν χόρευε. Καλημέρα και σε φίλο μας τον Κουσάκη, τον Κοντογιάννη που τον βλέπω τώρα.
1: Έμπαινε Κοντογιάννη γίγαντα. Έμπαινε.
3: Στη γραμμή νούμερο 1.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον τεράστιο Αντώνη Μούρα.
3: Καλημέρα μου και την αγάπη μου σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα στο Θήμιο.
1: Γεια σου Γιώργο, έπαινε Γιώργο. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Ο ένας και μοναδικός.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Νίκο.
1: Καλημέρα, ο ένας και μοναδικός.
4: Νίκος Χαϊδάς.
1: Ο ένας και μοναδικός.
4: Γιώργος Βλαχόπλος, Στιγουρός Πουλάς.
1: Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου κουμάντο. Πού είσαι ρε κουμάντο?
4: Στιγουριέ
1: τι κάνεις ε? Πολύ δυνατός ακούω. Πολύ βαρβάτο.
4: Απ' τη μέση και πάνω καλά είναι.
1: Απ' τη μέση και πάνω είσαι καλά.
4: Το πού δεν είναι καλά.
1: Απ' τη μέση και κάτω, το αριστερό.
4: Ναι.
1: Πώς είναι το πόδι τώρα στη γουριά?
4: Παίρνω χάπια.
1: Παίρνεις κάποια, έτσι. Άμα παίρνεις κάποια, μια χαρά είναι το πόδι. Μην φοβάσαι τίποτα. Μην φοβάσαι τίποτα, σιγουριά. Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Νίκολα.
1: Θεοδόση!
5: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα στα μεγάλα καλύβια και στο φίλο μου τον Θεοδοσάρα τον Γίγαντα. Καλημέρα, Θεοδοσάρα μου.
5: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, στον πρόεδρο τον Ακούσινο, τον Γιώργη.
1: Χαιρετήματα, πρόεδρε, από το μεγάλο Θεοδόση τον Άρχοντα, τον φίλο μας. Τι κάνεις, φίλε μου, Θεοδόση, πώς είσαι?
5: Όλα καλά, Νίκολα.
1: Πώς θα περάσαμε στα μεγάλα καλύβια το τρίμερο που λείπαμε?
5: Είχαμε τσιπουράκι, κλασάκι.
1: Έγινε και τσιπουράκι, αγαπητέ μου Θεοδόση.
5: Πάντα, πάντα.
1: Ναι, και να πάνε κάτω τα φαρμάκια, Θεοδόση, εκεί κατά. Θεοδόση, είδαμε Eurovision.
5: Τι να δούμε, Νίκο.
1: Τσιρκοβίζιον.
5: Παπουτσωμένος γάτος.
1: Να ξεχάσω, σαν τον παπουτσωμένο γάτο ήταν, αγαπητέ μου φίλε. Παπουτσωμένος, όπως το λες, για σου Παναγιώτη, με ρεντίδι εκεί κατά. Αγαπητέ μου, ο Θεοδόσης, έχεις απόλυτο δίκιο. Σαν τον παπουτσωμένο γάτο ήταν, ε.
5: Ήταν τραγούδι αυτό,
1: είναι. Αυτό δεν είναι. Αυτά είναι τώρα. Θα τα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, φίλοι μου, Θεοδόση.
5: Πού να ακούσαν Τυρπινιάδη, πού να ακούσαν Σαγουρέο, πού να ακούσαν Ζαμπέτα.
1: Αχ, αλλάξαν τα συστήματα, αλλάξαν οι εποχές, φίλοι μου, Θεοδόση, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, Θεοδόση.
5: Αλλάξαν οι
1: κυρίοι, Θεοδόση, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, Θεοδόση. Έτσι, μπράβο.
5: Τετάρτη έχουμε πανηγύρι, Νίκο, Τετάρτη.
1: Τετάρτη, το παραμονή του Αγίου Κωνσταντίνου.
5: Ναι.
1: Πω. Στα μεγάλα καλυβιά.
5: Βεβαίως.
1: Κλαρίνο, Κάργα, Θεοδόση.
5: Τώρα δεν άκουσα, πρέπει να έχουμε ένα παιδί εδώ που παίζει κλαρίνο, τραγουδάει.
1: Άρα θα έχουμε καλό πανηγύρι στα μεγάλα καλύβια, διότι την Πέμπτη του Αγίου Κωνσταντίνου, φίλε μου. Κωνσταντίνο και Ελένη, φίλε μου. Ναι.
5: Τετάρτη θα έχει προβατίνα με πληγούρι.
1: Προβατίνα με πληγούρι, φίλε μου, ε. Αυτή τη φτιάχνουν εκεί πέρα κανένα σύλλογο, Θεοδόση.
5: Ναι, το ΕΛΟΚ, μεγάλο καλύβιο.
1: Α, στα μεγάλα καλύβια και έχετε σε καζάνια, έτσι όπως πει,
5: Καζάνια κανονικά.
1: Έχει πολλά καζάνια με πληγούρι και προβατίνα, Θεοδόση.
5: Λοιπόν, για 14 πρόβατα.
1: 14 πρόβατα θα πηλικείς, ναι.
5: Αν ακούει ο κύριος Στέφανος, να έρθει ο κύριος Στέφανος που είναι κοντά.
1: Να πας, κύριε Στέφανε, που είσαι κοντά στα μεγάλα καλύβια, την παραμονή, την Τετάρτη, που είναι και η μέρα του Αντάρτη, όπως λέει ο μεγάλος γίγαντας, και θα τον έχουμε σαν τον Κατάρτη Κάργα, όπως λέει και ο μεγάλος γίγαντας Λούτσα Μπάλα και Ταραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Να τραγουδήσεις κιόλας, κύριε Στέφανε.
5: Να μ' ακούει ο κύριος Στέφανος.
1: Πώς δεν ακούει. Άρε, Θεοδόση, βλέπω μεγάλες ιστορίες. Μπράβο, Θεοδόση.
5: Ωραία πράγματα, ωραία.
1: Μπράβο, τέτοια να γίνονται, Θεοδόση μου. Τέτοια να γίνονται.
5: Καλημέρα σε όλη την παρέα, στον κύριο Αντώνη. Ο Γιαννούκας, που είναι ο Γιαννούκας, θα μας πει.
1: Τον περιμένουμε και τον Γιαννούκα. Τον Γιαννούκα, τον Γίγαντα.
5: Και στα παιδιά από την εταιρεία, τον Άτραξ.
1: Καλημέρα και πολλά χαιρετήματα έχεις από τη Γερμανία, από το Τύπη και από τη Στελίτσα της Σταμόκα, κύριε Θεοδόση.
5: Να είναι καλά η κοπέλα, να είναι καλά. Λοιπόν, Νικολάκη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε μου Θεοδόση, Άρχοντα. Γεια σου, Θεοδόση. Στη Γουργέ!
4: Να πούμε καλημέρα, Νικό.
1: Στη Γουργέ το καντάρι, λέει ο Αποστόλης.
4: Ναι, είπε και ο Ραφαήλ.
1: Και ο Ραφαήλ, ναι, και ο Ραφαήλ.
4: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, δεν θα σκόνει το καντάρι πια.
1: Αλλούρε! Αμάν! Αν μπράβο, έτσι. Βάλε μια όπισε και για το δαλακόνι.
4: Βάλε μια όπισε και για τα μισόπισε.
1: Δαλακόνι, πού πηγαίνεις σήμερα, πού την έχεις στην Αλεξάνδρα, δαλακόνι?
4: Καλημέρα του Πυρμονέχο, καλημέρα του Φίξηρο Δήμα.
1: Σοδωράκο, Λαζαράκο, Τούρτα, Μούρτα.
4: Καλημέρα και να μας έξω.
1: Γεια σου ρε Νικήτα Γίγαντα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νικήτα, καλημέρα Αποστόλη. Δημήτρη Μελετιάδη μου, κομμάτο μου. Γεια σου Παναγιώτη Μερεντίτη, ατελείωτε. Πεχταρά, Σούπερμαν.
4: Καλημέρα, Σέβαρο Δρίκρα.
1: Στη Γουργέ. Το Σπύρο, λέει ο Αποστόλης.
4: Κοπέλα μου, ένα Σπύρο και το χωράς ένα Σπύρο.
1: Στη Γουργέ.
4: Ακούει.
1: Ρίξε μας ένα καντάρι πια, ένα καντάρι ακόμα για το Δημήτρη από τον Άμστερνταμ.
4: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά να τα σκόνει καντάρι.
1: Πόπο, στη Γουργέ γαζώνεις. Τις πίτες στη Γουργέ τις φάγατε, έμεινε κανιά πίτα.
4: Τώρα πάει πίτες.
1: Πάνε πίτες. Τρεις πίτες είχες κάνει στη Γουργέ μου, ε.
4: Τέσσερις
1: πίτες. Και είχες βάλει και λάχανο πολύ στη Γουργέ, από ό,τι θυμάμαι.
4: Ναι.
1: Πολύ λάχανο στη Γουργέ.
4: Λάχανο.
1: Ε?
4: Και τυρί.
1: Μπράβο, και έτσι, παρακαλώ.
6: Ναι, Νίκο.
1: Κυρατούλα!
6: Καλημέρα, καλημέρα και στο στιχουργό.
1: Καλημέρα, κυρατούλα μου Χρυσή, τι κάνεις?
6: Αφού έκαναν τέσσερις σπίτες καλά, θέλουν συγχαρητήρια.
1: Τι κάνεις, κυρατούλα μου, Λεβέντης, από πώς είσαι?
6: Καλά, είμαι, Νίκο, καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρατούλα μου.
6: Του χρόνου στείλουμε στο Eurovision τον κύριο Στέφανο.
1: Δεν νομίζω τώρα αυτά τα τραγούδια δεν έχουν πέρασει στην σημερινή εποχή.
6: Ναι, ναι, ναι. Είδες
1: Eurovision, κυρία Ατούλα?
6: Όχι, μέχρι το τέλος. Θα θέσω εγώ, όχι, δυο η ώρα.
1: Σαν τον παποτσουμένο γάτο δεν ήταν αυτός, καλά είπε ο Θεοδόση.
6: Τον τρέλανε και τον Ακύλα και αυτόν και εμάς τώρα, ότι θα βγει πρώτος.
1: Βάθαμε μεγάλη νύλα. Περιμέναμε τον Ακύλα και βάθαμε μεγάλη νύλα, κυρατούλα. Και μας τη φόρησε η Νάρα, η Βουλγάρα μας την αξιοφουγάρα μετά.
6: Αυτήν ούτε εσύ είχαν βάλει στο πρόγραμμα καθόλου, αυτήν βγήκε τέλος πάντων.
1: Την είδες, πω, πω. Τώρα κυρατούλα είναι άρτος και θεάματα. Βλέπει το μάτι εδώ και τελειώ. Να αυτό είναι να πούμε.
6: Τι πουλάκι αυτό πίζουν, βέβαια.
1: Τι κάνουμε, τι λέει, πώς είμαστε σήμερα, κυρατούλα μου Χρυσή?
6: Καλά, Νίκο, μια χαρά είναι.
1: Μπράβο, έτσι.
6: Πήρε λίγο τα πάνω μου, Νίκο, τώρα.
1: Ωραία, σ' ακούω, κυρατούλα, σ' ακούω. Σ' ακούω, δυνατή είναι, κυρατούλα μου.
6: Πήρε λίγο τα πάνω μου, είμαι καλά.
1: Ωραία, πάντα έτσι θέλω στα πάνω σου. Τι κάνει ο Χριστάκης?
6: Καλά, είναι καλά. Κοιμάται ακόμα λίγο.
1: Δυνατός?
6: Καλώς, την οχουρεύτηκε λίγο με την ΑΕΛ και αυτός θέλει πάνω.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα δούμε, θα δούμε. Άντε, ό,τι γίνεται για καλύτερο γίνεται.
6: Του χρόνου πάλι. Καλημέρα στην κυρία Παρασκευούλα και να την πω ότι το βασιλικό τώρα τον πήρα ακόμα. Όταν θα γίνει θα βγάλω εγώ κλουναρά και να τα βάλω στο νερό να τη δώσω.
1: Αγιορείτικο.
6: Και αγιορείτικο πήρα. 8 γλάστρες έχουμε.
1: 8 γλάστρες βασιλικό, κύριε Ατούλα,
6: ναι, ναι, τα πέρω από τον κόγκο εδώ, τα φύτυψα τώρα, πρέπει να γίνουν. Τα έχω στο νησιάκο, Νίκο, να μην τα χτυπάει ήλιος πολύ.
1: Γίνεται, αυτός γίνεται κανένα 2 μέτρα, κύριε Ατούλα.
6: Γίνεται.
1: Ναι. Γίνεται, κύριε Ατούλα.
6: Όταν θα γίνει, γιατί ζήτηξε εδώ από την ξερέφτηση, λέει να πει στην κυρία Ατούλα να μην κόψει ένα κλωναράκι να το βάλει στο νερό, λέει να βγάλει ρίζα, ξέρω εγώ.
1: Α, η κυρία Παρασκευούλα.
6: Ναι. Λέω, και τι λέω τώρα, αν με ακούει, είναι μικρά ακόμα. Είναι μικρά. Αυτά μόλις τα έβαλε τώρα, 8 μέρες.
1: Κυρία Παρασκευούλα, μόλις τα έβαλε τώρα, μόλις αυτό θα σε ειδοποιήσει και πέρα και θα γίνει. Τόσο! Έτσι, μπράβο.
6: Και το απόγευμα πήγα στην ξαδέρφη και τη Φιλινάδα μου, εδώ την είδα λίγο ακόμα που δεν μπορεί να γυρέψει ακόμα.
1: Θα γυρέψει, μην φοβάσαι, κυρία. Θα γυρέψει, κυρία Τούλα μου, θα γυρέψει.
6: Εγώ μέχρι το Σάββατο που θα πάμε εκδρομή θα είναι εντάξει.
1: Όπω, το Σάββατο για που είστε, κυρία Τούλα? Για που είστε, κυρία Τούλα?
6: Μόνο κυρία Νίτσα να πάει.
1: Ναι, μόνο κυρίες.
6: Ναι, κύριε.
1: Πού θα πάτε?
6: Όχι, όχι, θα είναι και μερικοί αντρόγυνα.
1: Α, πού θα πάτε?
6: Θα πάμε αυτούς τις χικές που λες εσύ. Πού είναι αυτές τις χικές εδώ? Θα πάμε στη Βυρδικούσια.
1: Α, στη Βυρδικούσια παν?
6: Ναι.
1: Α, μα.
6: Θα περάσουμε πρώτα από τις χικές. Είναι ένα μοναστήρι.
1: Στη χικιά Ελασσόνας?
6: Ναι, ναι. Είναι ένα μοναστήρι, θα σταματήσουμε λίγο και θα πάμε στη Βερδικούσια, θα πάμε και μετά θα γυρίσουμε λίγο τη βρύση Τερνάβου. Μικρή εκδρομή.
1: Ωραία, μια χαρά είναι. Θα αλλάξει έτσι, θα αλλάξει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
6: Θα πάμε αυτήν την εκδρομή, θα πάμε κι άλλη. Κλείσαμε κι άλλη ευθεία και τις 6 του Απρίλη κι άλλη εκδρομή θα πάμε.
1: Κλείσατε κι άλλη εκδρομή, κυρατούλα.
6: Και κλείσαμε κι άλλη εκδρομή.
1: Για πού, κυρατούλα?
6: Κλείσαμε το λέω του Γιώργου Χρήστου. Έκλεισα κι άλλη εκδρομή.
1: Όπω έχει ξεπεράσει και την κερανίτσα.
6: Καλά έκανε. Καλά έκανε. Για είπα μήπως μη φοβάμαι.
1: Κύριε Παρασκευούλα, τα ακούει.
6: Μα είπαμε, κοίταξε. Είπαμε εδώ με την ξαδέρφη. Εδώ που θα πάμε αυτήν τώρα του Σάββατο. Άμα είναι θέσει να πήγε και την Παρασκευούλα με τον άντρα τη να έρθει. Αλλά μόλις το ανακοίνωσε, έκλεισαν θέση.
1: Έγιναν ανάρπαστο αμέσως.
6: Την ίδια μέρα έκλεισε.
1: Wow. Με το καλό, κυρατούλα μου Χρυσή, με το καλό.
6: Αν είναι κομνάσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, κυρατούλα μου.
6: Καλημέρα σε όλους, σε όλους.
1: Να είμαστε καλά, κυρατούλα μου Χρυσή.
6: Που μας τραγούδησε το ωραίο το τραγούδι, να είναι καλά.
1: Καλή εβδομάδα, κυρατούλα μου.
6: Επίσης.
1: Γεια σου, κυρατούλα μου, Λεβέντισσα. Με τις εκδρομούλες, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Λοντός κύρα μου.

το σκύλα μου είναι τρέλα. Έλα, έχω εγώ πολύ για το κόντα μου. Έλα. Ωπα, γεια σου.

0: Γεια σου, καλλιτεχνάρα μου. Καλημέρα, γεια σου. Πω, πω. Άκουγα βάλαγε και ένα κλαπατσίκα μου. Κιθάρα ήταν αυτό ή έκανα την τζερέ.
1: Όχι.
0: Ένα κλαπατσίκα μου βάλαγε εκεί, καγκελάρι, τώρα που το τραγούδαγε. Του μπρίκι βάλαγε. Ξαναβάρα του λίγο. Ξαναβάρα του, λέω, μπάμπη. Πολύ ωραία του είπε, λέει. Μπράβο, μπράβο. Μην γελάς. Ο Τασούλης λέει πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω. Μισό λεπτό, καγκελάρε. Στέλιο!
2: Φίλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Στέλιο Δαδακούλη. Καλημέρα στο ρεϊκό νέο περιβόλι. Καλή εβδομάδα, Στέλιο μου. Τι κάνουμε, πως είμαστε, Στέλιο?
2: Μια χαρά, φίλε. Τι έχει ο φίλος ο καγκελάριος σήμερα πάλι?
0: Ο καγκελάριος σήμερα έχω την εντύπωση ότι έδωσε ρέστα πριν από λίγο, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη, με το τρελός εγώ τρελή και εσύ. Το είπε πολύ καλά, συνοδεία ενός μπρικιού. Εγώ τον άνθρωπο ήταν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μιχάλης Δάσκιος από τη Φαρσάλων. Εδώ πέρα τον έχουμε τον Μιχαλάρα σήμερα.
2: Έφτιαξε την είσοδο της πόλης σήμερα. Καλημέρα.
0: Δεν την έφτιαξε ακόμα, όσο νούμπο. Θα τη φτιάξουμε που να είναι. Τι κάνουμε, Στέλιο, πώς θα περάσαμε το τρίμηνο αυτό, όλα καλά, Στέλιο?
2: Καλά, ρε φίλε, καλά, καλά. Κάνα δυο υποχρεώσεις, κάτι γάμους, κάτι τέτοια. Όλα καλά.
0: Όλα εντάξει. Α, έχουμε κάτι γάμους. Τώρα είναι η εποχή των γάμων, φίλε. Γαμοβάρτης, γάμος.
2: Είχαμε και το Σάββατο και χθες Κυριακή. Εντάξει, καλά πήγε η δουλειά.
0: Και το Σάββατο γάμο και την Κυριακή γάμο, Στέλιο.
2: Ναι, έξοδο κάθε μέρα.
0: Ω, μάνα. Άντε, πάντα τέτοια, φίλε μου, Στέλιο. Δαρδακούλη, γίγαντα.
2: Τι να κάνουμε, φίλε, υποχρεώσεις, τι να κάνουμε.
0: Αριστούργημα, φίλε μου, Στέλιο, αριστούργημα.
2: Εσείς πώς περάσατε το τριήμερό σας?
0: Δόξα τω Θεώ, φίλε μου, Στέλιο, ήρεμα και ωραία. Ήρεμα και ωραία, Στέλιο μου, πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτό, έτσι να περνάμε, ήρεμα και ωραία.
0: Έτσι, αγαπητέ μου. Απόστολος Καμέας, καρδιά μας ο καταδρομέας, χαιρετάει.
2: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Καμέα εκεί.
0: Βασίλης Κυρίτσης από το ποιό τον Ιάδη Μπαμπούμ, κάργα.
2: Καλημέρα και στο Βασιλάκι εκεί, το φιλαράκι.
0: Αλεξάνδρα.
2: Και τα άλλα τα παιδιά εκεί στην οδός Βόλου, το Βασιλάκι, το Μίτσο, το Ραϊδόνι.
0: Καλή εβδομάδα στα λεπεντόπεδα, φίλε μου, τσιου τσιου τα πουλάκια, φίλε μου, Στέλιο Δαδακούλη, γίγαντα.
2: Το στιχουργό μας, τον ίδιο.
0: Άξιος.
2: Τον κύριο Στέφανο, τον Τζεπέτο και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου, την καλημέρα μου.
0: Στέλιο μου, να είμαστε καλά και καλή εβδομάδα με υγεία, να έχουμε χαιρετήματα σε όλο το ερωικό Δαδακουλέκο, Στέλιο.
2: Έγινε, φίλε, έγινε. Καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς. Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Στέλιο, άρχοντα. Τρελάρας.
3: Έλα.
0: Έλα, τρέλο.
3: Έλα, γίγαντα. Έλα,
0: ρε γίγαντα. Έλα, ρε γίγαντα. Πες το.
3: Να συντονίσουμε τον Καραφιάλα που λέει και στην Α και στην Β. Εμείς τα Ελλάδα θα είναι.
0: Και στην Αλφαβήτα. Γεια σου, ρε Πετσικό. Καγκελαρίε.
3: Ναι.
0: Πες το λίγο, αν μπορείς ακόμα, να μας κάνεις αυτή τη χάρη λίγο. Πώς το ξεκίνησες?
3: Η λογική του μέλλοντος, κύρα μου, είναι η τρέλα. Και τρελά έχω εγώ πολύ για κοντά μου, έλα.
0: Μπράβο, ωραίς. Μπράβο, κακελάρι. Πες και το ρεφρέν λίγο. Το ρεφρέν, λέει ο Σάκης ο Τζιλάκας, το ρεφρέν. Τρελός

0: Δεν έχει. Μπορώ, καγκελάρε, άξιο.
1: Προτείνω την επόμενη Eurovision να πάμε μαζί να κάνουμε το έτοιμο.
0: Λοιπόν, φιλαράκι, σε βλέπω στην επόμενη Eurovision να πηγαίνεις εκεί πέρα. Πάρε και το. Ποιον έχεις εκεί πέρα το, αυτό να κάνετε ένα ντουέτο, φίλε μου καγκελάριε, για να τους πάρεις τα κλαπέτα. Την Άρα και αυτό να πούμε. Καγκελάριο Σκάρκα.
1: Αυτή είναι η εικόνα της κάθε χώρας, α πούμε.
0: Πολύ ωραία εικόνα, φίλε μου. Είδα την Άρα, την Βουλγάρα να μας τεινάζει το Βουλγάρα, φίλε μου, και έτσι και μας αναπληρώθηκε το ηθικό. Εγώ μπράβο είμαι... στο καγκελάριο, λέει Στέλλα η Σταμόκα. Μπράβο καγκελάριο, άξιος λέει.
1: Φελίδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους τα μαθές μου.
0: Ναι, σε όλο το φανκλάμ, φίλε μου. Φανκλάμ καγκελάριο, σκάργα.
1: Γεια σου ρε Τέλη Σταλόνε.
0: Γεια σου ρε Τέλη Σταλόνε, γίγαντα. Γεια σου ρε Τέλη Σταλόνε. Βάει ο Αστραχάν να τελείωτε. Σκες τους όλους. Σκες τους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα στο Βισμπάντεν, καγκελάρια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγόρι. Ρεπάρεις, όλο έχεις μάθει τώρα. Ρεπό κάθε μέρα έχεις αλανιάρι και τσακπίνο καργαλιάρι.
1: Αν μπορείς να περάσεις.
0: Μπράβο, έχεις πιάσει το νόημα.
1: Καλημέρα.
0: Και καλά το κάνεις. Και καλά το κάνεις, τρελιάρι μου. Καλή εβδομάδα, τρελιάρι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Κύριε Παρασκευούλα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, κύριε Παρασκευούλα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Την καλημέρα μου και στην κυριατούλα που την άκουσα και την ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που έδειξε για το βασιλικό.
0: Σε ετοιμάζει τώρα, τον έβαλε στο νερό μόλις αψηλώσει το έτοιμο τον έχει, κυρία Παρασκευούλα μου.
2: Εγώ είπα αυτόν που είχε τον παλιόν να κόψει, όχι αυτό που πήρε τώρα.
0: Α, τον παλιόν.
2: Ε, βέβαια, τώρα αυτός είναι μικρός που πήρε από τον παλιόν που είπε που τον κράτησε, γιατί είχα κι εγώ και ναι, δεν μπόρεσα να τον κρατήσω. Έξι γλάστρες είχα κι εγώ.
0: Λοιπόν, αγαπητή μου κυρία Τούλα, η κυρία Παρασκευούλα λοιπόν λέει από τον παλιόν το βασιλικό που είχες.
2: Όχι να χαλάσεις αυτό που πήρε τώρα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ
0: και είναι εγώ για εκδρομούλα την το Σάββατο τώρα.
2: Ξέρω, έμαθα με την ξαδέρφη μου που μίλησα. Αλλά θα κάνω. Είπα να με πάρουν και με ένα, αλλά δυστυχώς όμως δεν είχα.
0: Ναι, ρε, έκλεισε αμέσως το λεωφορείο, λέει. Στο πίτσι φιτήλι, κυρία Παρασκευούλα.
2: Ακριβώς.
0: Έκλεισε αμέσως. Καλημέρα, χαιρετήματα από την κυρία Λόλα.
2: Ευχαριστώ και από μένα. Και από μένα την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνει ο Κυρκός σας?
2: Μια χαρά τον έχω. Καλά, καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Τα κουρτσούλια τι κάνει, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα?
2: Όλη την καλημέρα να έχουν και τα κορίτσια μου και ο Κώστας με την Πόπη. Και όσοι μας ακούν, Νικολάκη μου, την καλημέρα μου. Και καλή εβδομάδα να έχουν.
0: Καλή εβδομάδα κυρία Παρασκευούλα μου, λεβέντισα.
2: Και εσύ, Νικολάκη μου. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ κύριε Παρασκευούλα μου, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά κυρία Παρασκευούλα μου.
2: Να σε καλά, Νικολάκη μου. Χάρηκα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα!
2: Επίσης.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα κύριε Παρασκευούλα μου, παρακαλώ. Ναι.
3: Πάμε να μάχει τα δωμάτια.
0: Παναγιώτης Μακλέζος Τούρμο. Πού είναι Παναγιώτης Μακλέζος Τούρμο?
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Παναγιώτης Μακλέζος Τούρμο.
3: Πού να είναι φίλε μου εδώ, σε επάρξεις.
0: Είχες μια εβδομάδα φίλε μου, μιλάει ο Αρτέμις, πήρα άδεια και θα τον έχω στο γραφείο λέει.
3: Βέβαια, πάει και πιάνει τα λιουπίρια ο Αρτέμις, καθόμαστε εμείς στην υπόγα κάτω.
0: Α, μπράβο, πίσω ρε, τι ομάδα έχουμε σήμερα Παναγή Μπακλέ στο Τούρμο.
3: Σήμερα μία ένας μας έμεινε, ο άλλος Λάκησε.
0: Λάκησε ο άλλος, ποιον έχουμε ρε.
3: Έχουμε μεγάλο Σταύρο από μεταγραφή από τον Βόλο που φέραμε.
0: Το Σταύρο από τον Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο.
3: Ναι, φίλε μου, σαβράδας, γίγαντας.
0: Πω, το Κουτουγιάννη πού τον έχουμε, ρε.
3: Είδες, σε αρίστη κατάσταση, βρει.
0: Το Χατζηρούφα και το Χατζηρουμάνο.
3: Ο Χατζηρουμάνος, φίλε, να είναι πάντα άξιος, ήταν κουμπάρος το Σάββατο.
0: Α, έγινε κουμπάρος.
3: Έγινε κουμπάρος, ναι, ναι.
0: Πού, εδώ στη Λάρσα ή απάν.
3: Ο γάμος ετελέστη στην Καλαμπάκα.
0: Α, μαν, για να μην σου γίνω βάρος, μπορώ να γίνω και κουμπάρος.
3: Ναι, για να μην σου γίνω βάρος, μπορώ να γίνω και κουμπάρος.
0: Λοιπόν, για να σε, Παναγιώτη, το Βαρθολομαίο τον πήρε το μάτι τώρα τελευταία.
3: Όχι, γιατί δεν έχω πάει στο κέντρο, είμαι...
0: Έμεινε μισός.
3: Του άλλος μισός που πήγε.
0: Έφυγε. Έμεινε μισός, φίλε μου.
3: Το μανάρι μου, γιατί...
0: Έμεινε μισός, φίλε μου.
3: Μπράβο. Την ευλογία το θέλουμε εμείς.
0: Εν τω μεταξύ, φίλε μου, Παναγιώτη Μπακλέζο, προχθές το μεσημέρι, ήταν εδώ πέρα, βλέπω ένα άσπρο τεράστιο αγροτικό, όπως έβλεπε σε κάτι ταινίες εκεί αμερικάνικες. Και πάει να στρίψει εδώ πέρα να με πατήσει. Και βλέπω τον Τζίνι και Γιώργο Γιασάρη.
3: Έτσι φίλε μου, το δίδυμο, το δίδυμο.
0: Α, είχανε πάει και φτιάξανε τα λούκια του Λομπάρντο.
3: Δεν τους έδινε ο Λομπάρντο μια κλουτσιά, έγινε δυο μαζί.
0: Φτιάξανε, περιποιηθήκαν τα λούκια γιατί στάζανε τα λούκια του Λομπαρντούλη.
3: Λομπάρντο δεν τους έδινε από μια κλουτσιά του καθέναν. Άλλο, λοιπόν, καλημέρα που είμαι στον κόσμο.
0: Είσαι πρωινός αυτή την εβδομάδα τεράστια, Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμπο.
3: Ναι, φίλε μου, κανονικά, ο Δευτέρα έως και Κυριακή.
0: Χαιρετήματα από το Χάρη από τη Φαλάνη, λέει, τον Τίνος τι κάνει.
3: Ο Ντίνος πρωταθλητής είναι, Χάρη τι θες να κάνει.
0: Α!
3: Σε πουλά ιστορίες πρωί.
0: Ο Ντίνος είναι πρωταθλητής,
3: Ο Ντίνος είναι πρωταθλητής.
0: Μαμά! Τι λένε, φίλε.
3: Πρωί, ένα χρόνο μιλάει, θα μ' ακούς. Δεν θα σ' ακούω, τι να κάνω.
0: Σ' ακούω, πες, δεν σε κάνω τώρα.
3: Ο
0: Βασιλάκης με τα κόκκινα γυαλιά, πού είναι το χρυσό μου?
3: Ο Βασιλάκης πήγε κάπου, έτρεχε χθες. Πού έτρεχε αυτός χθες? Κάποιο μετάλλιο πήρε, έτρεχε.
0: Α, μόνο!
3: Πήγε στον αγώνα και πήρε μετάλλιο.
0: Πήρε μετάλλιο!
3: Πρέπει να τρέχει πουλά κανένα κουσταφιά, χιλιόμετρο και γιατί ήταν μια ώρα και
0: αυτό. Πρέπει να έτρεξε πολλή ώρα. Πήρε μετάλλιο όμως,
3: Πήρε μετάλλιο, του λέω, πήρε
0: μετάλλιο. Άρα είναι μεταλλιούχος.
3: Τρέχεις να προλάβεις το Final Four. Βασιλάκι.
0: Βασιλάκι.
3: Βασιλάκης τρέχει, είναι. Ρε,
0: αληθεύει ότι ο κουμπάρος, φίλε, ψήφισε την Νάρα τη Βουλγαρά?
3: Ο κουμπάρος.
0: Ο Χατζηρωμάνος,
3: Ναι, φίλε μου, ναι.
0: Την Άρα τη Βουλγάρα να μας τεινάει τα βουγάρα, φίλε.
3: Ναι, φίλε
0: μου.
3: Είναι σκαρίστη κατάσταση, λέω, έπρεπε να το δεις. Ας στείλω φωτογραφία. Είναι σκαρίστη κατάσταση.
0: Εν τω μεταξύ, χθες το πρωί στον Άγιο Νικόλο, ένας παππούς εκεί πέρα, ωραίος και τα λοιπά, εκεί που είχαν σοβαρή κουβέντα οι άλλοι, τους λέει, πολύ ωραίος κόμματος η κοπέλα που κέρδισε, λέει, τη Eurovision.
3: Α, μ' αρέσει ο παππούς, είναι σκαρίστη κατάσταση.
0: Πολύ ωραίος κόμματος, λέει, η κοπέλα που κέρδισε την Eurovision, λέει ο παππούς.
3: Τα θέλει μας να τον πεις. Νάτος ο παππούς.
0: Ωραίος ο παππούς, έλα στον παππού και μην πας αλλού.
3: Να πάμε να πούμε την καλημέρα μας στη Θεία Τηφοφό και την πούμε περαστικά.
0: Τι έπαθε, περαστικά στη Θεία.
3: Εντάξει, περαστικά είναι, θα γίνουν περαστικά.
0: Όλα καλά, έτσι. Το Μπακλιζάκι πότε ξεκινάει?
3: Το Μπακλιζάκι ξεκινάει σήμερα ενδοσχολικές και 29 πανελλήνιες.
0: Σήμερα είναι στο σχολείο?
3: Στο σχολείο, ναι, σήμερα.
0: Α, μπράβο. Πήγε στον Παρθολομαίο να τον αγιάσει στο στυλό.
3: Θα πάει τέτοιοι παραμονές των πανελληνίων.
0: Να πάει να τον αγιάσει στο στυλό και ο Παρθολομαίος.
3: Έτσι, αγόρι μου, ναι, το έχουμε υπόψη.
0: Ναι, Παναγιώτη Μπακλιάζο Κίγαντα. Ναι.
3: Λοιπόν, καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Απάνω τους Λεβέντες Μακεδονομάκη.
0: Απάνω τους, ώρα, Παναγιώτη Μπακλιάζο Τούρμπο.
3: Και άντε, γεια.
0: Καλή εβδομάδα, Παναγιώτη Μπακλιάζο Τούρμπο. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Κύριε Μαρία!
4: Έλα, πού είσαι, ξύχνωσε να σου κλείσει να πάρω κι εγώ σειρά.
0: Κύριε Μαρία μου, χρυσή, καλημέρα, καλή εβδομάδα!
4: Καλή εβδομάδα, Νικολάκη μου.
0: Τι κάνεις, κύριε Μαρία μου?
4: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα.
0: Πώς θα πέρασες αυτές τις μέρες εκεί στη συλληφτή, κύριε Μαρία μου, χρυσή?
4: Συλληφτή, θα λάρεσα, γύρισα.
0: Α, ναι, γιατί με έχεις πει, θα είσαι.
4: Στον Αχίλιο, το ωραία τη νύχτα. Πολύ ωραία εκκλησία.
0: Πήγε στον Άγιο Αχίλιο?
4: Πήγα το βράδυ.
0: Α, πάμε.
4: Πώς το λένε αυτό εκεί πέρα, το φρούριο με πήγε ο κόρη μου εδώ και το φρούριο.
0: Η Ελληνίτσα.
4: Ναι.
0: Είδες τι ωραία που είμαστε εμείς εδώ, κυρία.
4: Ωραίο, μ' άρεσε, ωραία.
0: Πάμε, βλέπω τώρα, κυρία, μισό λεπτό, βλέπω χαιρετήματα από τον Γιωργάκη τον Τσιμπλή.
4: Κι εγώ τα στέλνω τον Γιωργάκη.
0: Καλημέρα μου
4: και την
0: ώρα. Ναι, κυρία Άννη. Κυρία Μαρία, πήγατε και. Πόσες μέρες έκανες, κανένα δυο μέρες εδώ?
4: Όχι, ήρθα την Πέμπτη και την Παρασκευή έφυγα. Έφυγα από εδώ, 12 από εκεί, κάτι εδώ πάλι.
0: Α, μάλιστα.
4: Τι να κάνω,
0: πρόλαβες όμως, ήρθες εδώ στον Άγιο Αχίλιο, έτσι. Μπράβο, κύριε Άρα.
4: Γιατί ο γιατρός που πάει είναι εκεί κοντά στην πλατεία που έπαιγαινε το, είδα το κρασί, λέει κουάρι μου, το καθίσμα. Πάμε, Χριστιανέ, να ανάψω ένα κύριο τηλεοτόρο.
0: Και πολύ καλά την είπε την Ελληνίτσα.
4: Δεν τον είδα τον Νικολάκη. Πού να το δει, Νικολάκη, θα είναι κάτι εδώ στην πλατεία, δεν του εδώ στην εκκλησία που θέσει σήμερα.
0: Άρε, αμάν, ρε Ελληνίτσα, πε την. Γιατί δεν χτυπά ένα τηλέφωνο, Ελληνίτσα μου, χρυσή, πε την. Γιατί, Ελληνίτσα μου, γιατί.
4: Γιατί δεν προφταίνει, γιατί δεν προφταίνει.
0: Αμάν.
4: Άστο, το
0: είναι καλά το Ελληνίτσα.
4: Καλά είναι, χθες και προχθές πάλι ήταν στο σχολείο, δεν ξέρω τι έκανε και πέρα πάλι.
0: Α, ετοιμάζονται γιατί ξεκινάνε τώρα ενδοσχολικές τα γραφτά εδώ πέρα τώρα πρέπει να ξεκινάνε.
4: Λέω τι να κάνω, ήταν να κάτσω να κοιτάω το τύχη, άσε να πάω σπιτάκι.
0: Και καλά έκανες κύριε Μαρία μου Χρυσή. Τα πηδούλια ο Ντινούλη σου Δημητράκη τι
4: κάνε. Καλά, ναι, το τηλέφωνο μίλησα χθες, εντάξει, καλά είναι.
0: Μπράβο.
4: Που ανταρτούν δεν ξέρω. Όλοι καλά, όλα καλά είναι κολλάει.
0: Άρε, να άρε κύριε Μαρία μου, πολύ χάρηκα κύριε Μαρία μου.
4: Και εγώ καλημέρα στον Κυραντώνη, στην Κυραντώνη, να την Κυρανίτσα την άκουσα, βιάζουμε.
0: Δυνατή και λεβέντησα, δυνατή και λεβέντησα.
4: Θα πει ταστικό, όχι άλλο τίποτα, θέλω να πάρει τη λαϊκή σήμερα. Γι' αυτό λέω, ακόμα το κάγκι δεν το σηκώνει. Και το καγκελάριο και το χάλι από το κεφαλόβες. Όλα τα παιδιά, όλα την καλημέρα μου.
0: Να είμαστε καλά, κυρία Μαρία μου, Λεβέντισσα.
4: Καλή εβδομάδα, Νικολάκη μου.
0: Καλή εβδομάδα, κυρία Μαρία μου.
4: Κυρία Παρασκευούλα και την κυρία Τούλα, όλες.
0: Έτσι.
4: Να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα.
0: Άντε, γιορτάζει και η Ελληνίτσα την Πέμπτη τώρα.
4: Ναι, μα πήρε βάρο
0: για
4: πέτρα. Ναι. Γιορτάζουμε και λίγοι εμεί τέσσερα από ένα σπίτι.
0: Α, μπράβο. Καλή εβδομάδα, κυρία Μαρία μου. Καλημέρα, κυρία Μαρία μου. Καλημέρα. Χαιρετώ το μεγάλο σερβιτόρο Θεολόρντι, παρακαλώ.
5: Νικόλα!
0: Ναι!
5: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
5: Σωτήρης από Παραπόντα μου.
0: Καλώς το φίλο μου το Σωτήρη, το πρωί Εμμύρης και το βράδυ Σωτήρης. Γεια σου, Σωτήρη!
5: Τι κάναμε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σωτήρη από Παραπόντα μου και καλή εβδομάδα. Τι γίνεσαι, ρε παίχτη?
5: Μια χαρά.
0: Πώς θα περνάμε, ρε Σωτήρη, γιγαντά?
5: Ωραία.
0: Έβλεπα προχθές εκεί πέρα μη φάσα φάμε γλάρο και ακούμε το μεγάλο μουράρο.
5: Έτσι ναι.
0: Γεια σου Παναγιώτη το παλόντι, γεια σου Χριστέρα το νοτέ. Πού είμαστε σήμερα φίλε μου Σωτήρη από τον Παραπόταμο?
5: Εδώ τοπικά μέχρι Γιάννολη και πίσω πάλι.
0: Τοπικά εδώ πέρα φίλε μου.
5: Τοπικά.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα πολλά έξω από το Θοδωρή, από το Δαμάσιο που όλοι συμβάρεσε.
5: Και τη δικιά μου σε όλη την οικογένεια.
0: Και χαιρετήματα από τον τεράστιο Ηλίας Υπερπολιτελείας Ζαβλιάκης.
5: Και τη δικιά μου την καλημέρα στον Ηλία.
0: Ατελείωτος φίλε μου, φοβερός και τρομερός.
5: Και το Τωμάτο Τσίκα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Τωμάτο Λεβέντη.
5: Το Τάκη του Αρκούδα.
0: Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας φίλε μου, έτσι.
5: Και σε όλους όσους μας ακούν.
0: Καλή εβδομάδα να φίλε μου
5: Κυρίτσι,
0: Βασιλάρα Σκάργα.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Και όλα καλά θα πάνε.
0: Να σε καλά Σωτήρη Λεβέντη.
5: Επίσης Νικόλα.
0: Καλημέρα καλή εβδομάδα Σωτηριάδα μου. Σολομός. Πού είναι ο Σολομός? Σολομός. Σολομός.
6: Τι γίνεται
0: Νικό? Καλημέρα Σολομέ μου. Σολομός. Καλημέρα Θοδωρή Σολομέ. Καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα, τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά Θοδωρή Σολομέ, εσύ πως είσαι φίλε μου?
6: Θέλω να δώσω τα μεγάλα συγχαρητήριά μου στον μεγάλο Όλυμπο Γόνων που γύρισε στα σαλόνια της Α κατηγορίας.
0: Γύρισε ο τεράστιος Όλυμπος Γόνων, ε!
6: Γύρισε ο τεράστιος Όλυμπος Γόνων.
0: Όλυμπος είναι αυτός φίλε μου, έτσι, Όλυμπος είναι αυτός φίλε μου, Θοδωρή Σολομέ.
6: 600 άτομα στο Αργυροπούλι, στα πέναλτι.
0: Άντε, έπαιζαν αγώνα στο Αργυροπούλι εκεί πέρα, φίλε.
6: Με το Μύτικα Καλυβίων.
0: Με το Μύτικα Καλυβίων, μπαράζ.

0: Μητσοτάκης κάθε μέρα μας τη λέει την καλημέρα μας.
1: Μεγάλε Θοδωρή Σολομέ, καλή εβδομάδα. Ατελείωτε Θοδωρή Σολομέ μου.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου Σολομέ μου γίγαντα. Παρακαλώ.
2: Καμάρι, πήρε τώρα από αυτή τη λάφη μου κυρία Μαρία.
1: Ναι.
2: Πήρε εγώ ξανά.
1: Ναι.
2: Σε κινητό μιλούσε.
1: Ε.
2: Γιατί δεν έπιανε τη γραμμή, δεν μπορούσα να την πιάσω τη γραμμή. Για ποιο.
3: Ήτανε στο 31.
2: Α, μα όχι, πήρα το δικό της το κανονικά, δεν έχει
3: βοηθεί. Α, μάλιστα.
2: Και δεν μπορούσα, δώσε το καλό.
3: Δεν μπορούσε να την έπαιρνε.
2: Κύριε Μαρία, ευχαριστώ που πήρε. Μ' άρεσε που πήγε στον Αγιακύριο.
3: Μπράβο.
2: Είστε καλά το απόγευμα, μα θες πάρα το τηλέφωνο. Δεν μπορώ να σε βγάλω τώρα γραμμή, με τίποτα δεν μπορώ.
3: Δεν μπορεί να σε βγάλει τώρα, κύριε Μαρία, το απόγευμα πάρτε ένα τηλέφωνο την κυρία Νίτσα για να συνοηθείτε.
2: Θα περάσει πάρα πολύ ωραία και που θα πάει.
3: Η κυρία Τούλα.
2: Ναι, θα πάω.
3: Α,
2: πολύ ωραία.
3: Στην Περδικούσια.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία η Καλόγρη. Τι να σου πω. Ειδικά και μετά που θα πάει στη Βρύση, άμα μπορεί ο οδηγός να σου περάσει προφήτη Λία, αν
3: ναι.
2: Πήρε έναν άψον, θα είναι ωραία. Ό,τι καλό την έχουμε να είναι
3: μπράβο.
2: Γυρί και να πηγαίνει εκδρομές. Γιατί ζωντανεύουμε κατά.
3: Έτσι, μπράβο. Πηγαίνουμε εκδρομές για να ζωντανεύουμε, κυρία Νίτσα. Πηγαίνουμε εκδρομή για να ζωντανεύουμε. Μπράβο, κυρία Νίτσα. Μπράβο, κυρία Νίτσα. Χαιρετήρματα έξω από τον Καντέλα, το Σάκι Μπόρο, το Παλάκα, το Μπάλα.
2: Ο Σάκης είναι στο ένα.
3: Στο ένα, ναι.
2: Ε, εντάξει,
3: ναι, κυρία Νίτσα μου.
2: Καρδούλα μου,
3: γλυκιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ. Μπα, τίποτα. Ωπα, γεια σου Χριστάρα γίγαντα. Τάσος Κολοφωτιάς, κάργα ρε φίλε, κάργα. Και στην άλοπα και στην βήτα και στην αλφαβήτα που λέει και ο μεγάλος. Γεια σου Χρήστο Φίλων, Χρήστος Φίλων, κάργα, φάρσαλα. Γεια σου Γεωργάκη Τσιμπλή μου, ατελείωτε, Βάιος Αστραχάν, κάργα. Μας τα έκανε.

0: καλημέρα Νικόλα.
1: Ναι, Γρυμπογιάννη, εκεί κατά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία.
1: Ναι, έπαιτε Γρυμπογιάννη.
0: Το χαμένο, τι είπε.
1: Εντελώς χαμένο.
0: Πάρτο, πάρτο, πάρτο,
1: πάρτο,
0: πάρτο. Καργαλιές, αρβανιτάκο.
1: Το πήρε, το πήρε, πάρτο, πάρτο.
0: Καργαλιάνη μου, εσύ.
1: Γεια σου ρε Γρυμπογιάννη, πιλωτάρα μου. Παρακαλώ.
2: Άκουσα το όνομά μου, καλημέρα.
1: Ε, Τάσο!
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Τάσο, κολοφωτιά μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τάσο.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Και στην ΑΒ, εθνική, όπως είπε ο Καραπιάλας, και στη ΒΙΤΑ εθνική και στην ΑΒ, δεν παίρνουμε χαμπάρι, Τάσο.
2: Βέβαια.
1: Έρχεται ο κολλητός σου τώρα να πάρει την ΑΕΛ.
2: Ναι.
1: Έμαθες.
2: Ποιος, ο Φιλανδάκης.
1: Όχι.
2: Ποιος.
1: Ο Τσαπραλής με το Δικόπουλο.
2: Ναι.
1: Τάσο μου, τι γίνεται ρε φίλε, πώς είσαι.
2: Καλά Νικουλάκη.
1: Τι κάνει η κυρία Κολοφωτίνα μας.
2: Καλά, καλά.
1: Χαιρετήματα πολλά έχεις, Τάσο, από τον Παλάτζα.
2: Ναι, χρέσιματα, σιγά μου.
1: Α, πού ρε.
2: Βόλο.
1: Στο Βόλο, σε γαμό.
2: Ναι.
1: Πω, πω, α, ποιος παντρεύονταν εκεί, ποιον είναι στο Βόλο, ε.
2: Από την ξαδέρφη της γυναίκας μου, η κόρη.
1: Α, από το σόι της κυράς, ε.
2: Ναι.
1: Περάσαμε καλά, φίλε μου, Τάσο.
2: Καλά, Νικουλάκη.
1: Όλοι μεγάλε Τάσο, άρχοντα, μπράβο, έτσι. Τι κάνει ο Γρηγόρης, ε? Ο Γρηγόρης καλά.
2: Το Γρηγόρη, α, το βρω σήμερα.
1: Χαιρετήματα πολλά, είσαι το χλάπα της χλούπα της.
2: Του
1: Γιαννάκο. Του Γιαννάκο, τον γίγαντα, γεια σου, ρε μεγάλε Κοστούλα μου.
2: Για από μένα, χαιρετήματα, για από μένα, για από μένα.
1: Όλα καλά, Τασούλη μου.
2: Όλα καλά, Νικουλάκη, όλα καλά.
1: Άι, να δούμε τώρα, Τάσο, τι θα γίνει.
2: Εκεί, στη Β' Εθνική.
1: Αλφαβήτα, δεν παίρνουμε χαμπάρι τίποτα, λέω Καραπιάλας.
2: Έμαθες.
1: Τι.
2: Ότι πήγε με το Δεσπότη στην Αθήνα.
1: Με το Δεσπότη.
2: Ναι.
1: Ποιος, ε.
2: Ποιος, δεν ξέρεις ποιος.
1: Άρε.
2: Βέβαια.
1: Πότε πήγε με το Δεσπότη.
2: Πήγαν με το Δεσπότη στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Για να γίνει αναδιάρθρωση.
1: Άντε ρε.
2: Ναι, δεν έμαθα στην υποτασία.
1: Όχι, δεν έμαθα.
2: Πάρ' του Τσαπραλία στα πει.
1: Τσαπραλής στα πει.
2: όχι μόνο Τσαφραντής και άλλοι κι άλλοι.
1: Πήγε με τον Δισπότη στην Αθήνα.
2: Με τον Δισπότη.
1: Με τον Τζερόνιμο.
2: Ναι.
1: Άντε ρε, πότε, τώρα αυτές τις μέρες.
2: Από εδώ πέρα με τον δικό μας πήγαμε στον Αρχιεπίσκοπο, δεν ξέρω που πήγαμε.
1: Τι λέει ρε φίλε.
2: Βέβαια.
1: Θα τα μάθω.
2: Πώς Νίκο, 7 εκατομμύρια.
1: Το πρωί Αγρότης και το βράδυ Δισπότης.
2: 7 εκατομμύρια χρέος βγαίνει τώρα.
1: Ομπό.
2: Καταστροφή, άμα

0: δεν παραμείνει ομάδα.
1: Θα τα μελετήσω, Τάσο, θα τα μελετήσω, Τασούλη μου.
0: Μιλάτε τα λίγο.
1: Θα τα μελετήσω, Τάσο, μου λεβέντη γίγαντα. Να σε καλά, Τασούλη! Ακούμε τέτοιο. Καλή εβδομάδα, Τάσο!
0: Επίσης.
1: Χαιρετήματα στην κεραβαΐτσα μας.
0: Έχεις τα χαιρετήματά της.
1: Καλή εβδομάδα, Τάσα, ρε! Ομπό, μην το δυσπότε, ρε. Αλεξούδης, παρακαλώ. Έπεσε αυτός. Ξαναέλα, παιδί. Ξαναέλα γρήγορα. Ξαναέλα γρήγορα. Άκουμε το δυσπότε. Τι λέει, ρε, φίλε. Το πρωί αγρότης, το βράδυ, δυσπότης, ο δέσποτα, τα δέσποτα μας κυνηγούν, τα δέσποτα. Θύμιο!
2: Μπουλόφσκι!
1: Θύμιο, Θύμιο, είσαι εδώ!
2: Τι κάνεις, Μπουλόφσκι μου, καλή.
1: Βρε, καλό στο Θύμιο μου, του Λιβέντη μας, του Καραμπουζουκλή μας. Τι κάνεις, Θύμιο μου!
2: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλό.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Θυμιάκου μου, Λιβέντη. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, παιδί μου, καλά είμαι.
1: Τι κάνει το επιτελείο μας εκεί, μαμά Ξανθή? Έμαθα μιλήσει με την Κυρανίτσα, τα οπαναγετάξει το Δημητράξη Μαρίνα, Θύμιο μου.
2: Καλά είναι, καλά είναι. Και λέει, δεν ξέρω, μα μίλησε. Τι κάνει εκεί πέρα, δεν ξέρω, τα συστήματα.
1: Μπράβο, Θύμιο, μπράβο. Αλεξούδη, να ο Θύμιο. Να το Αλεξούδη, να
2: το. Να το. Να μην πήρε το λίγο τον Μπουλόφσκι, τον πήρα. Έγινε Μπουλόφσκι.
1: Τι πήρε, λάβα, δεν μπορώ.
2: Τι κάνει, φιλαράκι μου.
1: Είμαστε καλά, αγαπητέ μου Θύμιο, το Τονίδη. Είσαι καλά, όλα καλά.
2: Καλά, φιλαράκι.
1: Δυνατό.
2: Δεν μπορώ να στρέψω λίγο, εντάξει μου, καλά.
1: Άρα, βέβαια, που εσύ εξανάγκη στη Θύμιο, εσύ δεν παίρνει καμπάρι τίποτα. Δεν παίρνει καμπάρι τίποτα. Και στρίβει και από δεξιά φλά και από αριστερά φλά. Παντού φλά το κάνει ο Θύμιο.
2: Ο Μερετήτη είναι ωραίο, να πούμε. Είδε φωτογραφίε, να πούμε τι θα 50 τώρα.
1: Ο Μερετήτη, φιλαράκι, είναι σαν να είναι 30.
2: Έτσι, να είναι καλά το παιδί.
1: Σαν να είναι 30, φίλε μου Θύμιο, του Τουλίνη γιγαντά. Όλοι καλά, Θυμιάκο.
2: Να είναι γερό και δυνατό, καλά, φιλαράκι
1: μου. Τα πιδούλια καλά.
2: Τα πιθούλια στις διακοπές είναι εδώ και ένα μήνα.
1: Α, εντύπη το καλό, Θύμιο!
2: Φουλάκι, να είμαστε καλά, φιλαράκι μου, καλό.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία, φιλαράκι.
2: Καλή εβδομάδα με υγεία, τα λέμε ταχιά.
1: Γεια σου, Θυμιάκο, γεια σου, Θύμιο, γεια σου, Λεβέντη. Παρακαλώ. Συνέλληνα!
3: Τι γίνεται?
1: Πού είσαι, ρε! Έλα, ρε, Συνέλληνα!
3: Εδώ, εδώ.
1: Τι κάνεις, κουσάκι μου, πώς είσαι?
3: Καλά, καλά, καλά.
1: Τι λέει?
3: Καλά, πεθάει δροσερός αέρας, κρύος.
1: Δροσερός αεράκος. Πώς θα περάσαμε το τρίμηνο, Συνέλληνα?
3: Καλά, Νίκο, καλά, καλά.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Παντέλο Μουρατίδη.
3: Ναι, ανταποδίδομαι στα παιδιά, ανταποδίδομαι σε όλα τα παιδιά.
1: Τι κάνει ο επιτελείο και θυμίε?
3: Καλά, Νίκο, καλά. Όλοι,
1: όλοι καλά?
3: Εντάξει, καλά, εντάξει.
1: Παλεύουμε, γερά?
3: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
1: Βούλη μεγάλη γίγα, μας σας τίποτε.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Συνέλληνα. Παρακαλώ. Αμάν, τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό, ρε? Μη βούηξε τα αυτιά, ρε. Περίμενε, περίμενε, Μιχαλάκη, ατελείωτε. Ατελείωτε, Μιχαλάκη, για να σου βάλω το μελαχρινάκι αφιερωμένο special, Μιχαλάκη. Μελαχρινάκι, με πότισες φαρμάκι, με πότισες. Εσύ που είσαι, εσύ που είσαι, χρυσό μου, τι κάνεις? Γεια σου, Γιαννάκη Κοστούλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιαννάκη Κοστούλα γίγαντα. Θανάσης Νασιάρας, κάργα. Ωραία, μεγάλε, κάργανε, κάργανε μεγάλη Θανάση Νασιάρα. Κάργα, κάργα. Έπαινε Θανάση Νασιάρα. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Παρακαλώ.
4: Νικολάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ομορφόπεδο.
1: Πού είσαι, ρε, ομορφόπεδο? Χλάπατης.
4: Χλάπατης, ακούω το πρωί. Εγώ άκουσα και το.
1: Γιάννη! Γιάννη! Από χτε,
4: καλημέρα στο φίλο μας το. Ήδη όλο χαρά ήταν ο
1: Γιάννη, Κλάπατης, με έχει φάει Νάντια εδώ πέρα. Με έχει στείλει 100 μηνύματα. Ποιο ήταν αυτό το ωραίο τραγούδι που είπε προχθές ο Γιαννάκος, μου λέει?
4: Δεν θυμάμαι αν είπα κανένα. Θα πούμε αύριο. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα
1: Γιαννάκο μου, εσύ το είπες, Γιάννη μου. Εσύ, Γιάννη μου, το είπες.
4: Τους κανονίζω όπως το όλοι. Την Αγριώτη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Χαιρετήματα έξω από Γιάννη, από τον Πιτσίκο. Από τον Πιτσίκο.
4: Ναι, καλημέρα τον Πιτσίκο. Του Παπαρίζου είδα special.
1: Παπαρίζος, ετοιμάζεται τώρα γιατί γίνεται κουμπάρος του πατέρα του Δημητρούλη.
4: Καλημέρα του Τσάκη Μπόρος, να πουστόλει να πούμε καλημέρα.
1: Χαιρετήματα πολλά έξω από τον Τάσο Κολοφωτιά.
4: Και τον Τάσο Κολοφωτιά.
1: Γιάννη, γιατί δεν ήσουν χθες, μου έκανε παράπονο ο Βαρθολομαίος, δεν σε είδε στην εκκλησία.
4: Είχα πάει στον Άγιο Χέλιο.
1: Πώς?
4: Είχα πάει στον Άγιο Χέλιο.
1: Α, πήγες στον Άγιο Χέλιο?
4: Ναι, Νικολάκη μου πήγε. Α, όχι, το πήγα στο αυτό, στον Άγιο Χέλιο.
1: Κάτσε ρε Γιάννη, πού πήγες, σε ποιον Άγιο πήγες?
4: Στον Άγιο Χέλιο πήγα και τη χοροδία.
1: Ε?
4: Απόγευμα, ήταν ωραία, μια ωραία χοροδία το απόγευμα.
1: Α, μάλιστα.
4: Ωραία, είδαμε και τον Αγριώδη μου. Έχει την καλημέρα μας τον Αγριώδη μου.
5: Καλή εβδομάδα, Γιάννη! Καλή εβδομάδα, τα λέμε αύριο!
4: Καλημέρα, πούμε
5: και... Γεια σου, ρε Μάγκα! Παρακαλώ! Γεια σου! Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά! Παρακαλώ! Θα συμπεριλάβω τα αυτιά τώρα, άγια! Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, σήμερα Δευτέρα 18 του μήνα. Υποβάλλουμε τα σέμπη μας, κατεβάζουμε ρολά. Θα τα πούμε τα χέρια το πρωί πρώτο Θεός. Έρχεται βάσου οικονόμου, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλό βόλι. Όπως τα είπες Βασίλη Γίγαντα, όπως τα είπες. Γεια σου Δημητράκη, γεια σου Χάρη, γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Σε χαιρετάμε και σένα. Λοιπόν, υποβάλλουμε τα σέμπη μας, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλό βόλι και ο Θεός μαζί μας, Αποστόλη Γίγαντα. Αποστόλη, μπουρλότο Λευτέρη, μπουρλότο.

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι κι αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-429-822-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-359.

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
4: Τι το δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
4: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 592 800 και 6947 615 095.
8: Πω, νοστιμιά.
9: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Παιδιά, πάμε, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έχω σταυροδοσία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Στα 214 άτομα εντόπισα τρεις δικούς μας. Εντόπισα. Και εντόπισα εντυπωσιασμένη, εντόπισα. Τα εντόπισα εντυπωσιασμένη, Νίκο μου. Καλημέρα, Νίκο μου.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βάσο μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε έτσι.
0: Καλημέρα μου φίλοι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα παρά τα αυτά. Πατέ κουά παρά τα αυτά. Λοιπόν, σήμερα έχει ο μήνας 18 Μαΐου. Καλέ, πάει και ο Μάης. Καλέ, έχουμε και το Αγίου Κωνσταντίνου.
1: 18, Πέμπτη Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Έτσι, και το πάμε αυτή τη εβδομάδα και μετά πάμε για το τέλος τρίμηρο του Αγίου Πνεύματος.
0: Και μετά έχουμε το τρίμηρο του Αγίου Πνεύματος. Το έχουμε, Νίκο, το τρίμηρο.
1: Το έχουμε, ναι. Βαρβάτο και Αεράτου που μπορούμε να το κάνουμε και τετραήμηρο. Το τανίσουμε λίγο. Ναι.
0: Respect, Νίκο Χαϊδά. Λοιπόν, εντόπισα, Νίκο μου, εντόπισα. Εντόπισα τρεις Λαρισαίους.
1: Μόνο τρεις.
0: Τώρα μπορεί να είναι και τέταρτη και πέντε. Ήταν αρκετή. Ήταν κάμπος υποψήφιοι.
1: Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Ένα σχετικά νέο, σχετικά νέο πολιτικό στέλεχος, ο κύριος Μαμουλιώτης. Μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Ενώ ο πρώτος σε ψήφους στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας έχει 714 ψήφους, ένας από την Αθήνα, Νίκο. Ναι. Ο κύριος Μαμουλιώτης έχει 314. Έσπασε ρεκόρ.
1: Τι λες, Μαϊμουλιώτης.
0: Έσπασε ρεκόρ, σου λέω.
1: Μαϊμουλιώτης, αυτός είναι από εδώ Λαρσινός.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, δύο λέει εδώ πέρα. Μαϊμουλιώτης και Ιωάννα Κυρλόγλου.
0: Όχι, έχουμε κι άλλο. Τον κύριο Γερογιώκα τον Ηρακλή με 105 ψήφους.
1: Εδώ λέει δεν εκλέγονται Ηρακλής Γερογιώκας, Ηλίας Παλαιοχωρλίτης και Μιχάλης Λίτινας.
0: Α, λες.
1: Ξέρω εγώ έτσι.
0: Εγώ είδα τους σταυρούς, τους 214. Όχι, ρε παιδί μου, στους 214 τους είδα.
1: Να, εγώ τώρα εδώ που διαβάζω λέει σε ό,τι αφορά τους Λαρισαίους συμμετέχοντες, εκλέγονται λέει Χρήστος Μαϊμουλιώτης στην 34η θέση με 314 ψήφους και Ιωάννα Κυρλόγλου 117 θέση με 149 ψήφους.
0: Έφαγε το Γερολιώκα.
1: Δεν εκλέγονται Ηρακλής Γερολιώκας, Ηλίας Παλαιοχωρλίτης και Μιχάλης Λίτενας.
0: Αμάν, 105 σταυρούς είχε ο κύριος Γερογιώκας και ο κύριος Παλαιοχωρλίδης 61. Άμορφη για τον Ηλία. Τώρα εντάξει, είναι παραδοσιακό στέλεχος και στενός φίλος και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μαζί από την εποχή των 17-18.
1: Αυτός που βγήκε πρώτος έχει όνομα έτσι που ωραίο. Πολιτόπουλος. Πολιτόπουλος.
0: 714.
1: Μια Όλγα, Θεία Όλγα, ξέρει, Βυσαράκη, Μαρία Δεύτερη.
0: Ένα Καραμίτρου τώρα.
1: Ένα Σιάτρα, αυτό μπορεί να έχει σόι με τον Κλαρίνο, με τον Σάββα Σιάτρα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, υποτίθεται ότι εμείς εδώ πέρα το Λαρισαίο κομματικό κομμάτι, ας πούμε, να το πω. Κομματικό κομμάτι, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Υποτίθεται, και εσύ το ξέρεις αυτό, ότι έχουμε στενούς δεσμούς με πάρα πολλούς από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στενούς, να έτσι.
1: Κολλητούς. Ναι, κόλλος και βρακί που λένε. Ναι.
0: Με την τελευταία επίσκεψη του κορυφαίου πολιτικού του κυρίου Πυρακάκη. Σε παρακαλώ τώρα. Καλά δεν μας βοήθησαν αυτοί λίγο. Τόσο δά να βοηθούσαν λίγο δηλαδή. Να έχει και καλά η Λάρισα μόνο δύο στην Πολιτική Επιτροπή. Έσχος. Κάποιος δεν δούλεψε καλά. Κάποιος δεν το δούλεψε καλά το παιχνίδι. Μάλλον κάποιος δεν έχει πέρασει εκεί στα κομματικά τέτοια. Τώρα με στεναχώρησες. Νόμιζα πως ήταν τρεις.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν είναι και να το βάλουμε και.
0: Εγώ τώρα να μια
1: δεν πολύ στενοχωρέθηκα για να σου πω την αλήθεια.
0: Κοίταξε, θα το ξεπεράσω κι εγώ με στο επόμενο δεκάλεπτο. Αλλά να σε πω κάτι, ας πούμε έτσι, μια συγκίνηση την ένιωσα. Λοιπόν, μένουμε στη Λάρισα και πάμε να δούμε, παιδιά, ακούστε με να σας πω, αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Ξέρετε πολύ καλό ότι ψάχνω. Δηλαδή, ψάχνω. Από την ώρα που ξυπνάω μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ, ψάχνω. Και προσπαθώ να βρω πράγματα και ιστορίες. Καλημέρα, αγαπημένε μου φίλε. Δεν σου τηλεφώνησα γιατί δεν πρόλαβα. Ένας κακός χαμός. Αλλά θα σου τηλεφωνήσω γιατί μου λείπεις. Ναι. Είναι ο γιος. Είναι ο γιος ο Μαμουλιώτης. Α, είναι ο ίδιος. Ο Χρήστος Μαμουλιώτης που είναι πρόεδρος του ΕΑΚ. Ή είναι ο γιος. Κάτσε, δεν θυμάμαι. Πώς το λένε του Μαμουλιώτη. Κάτσε να το βρω. Μπορεί και να έχεις δίκιο, γιατί εγώ είμαι λίγο στα ονόματα και στις θέσεις λίγο.
1: Αυτός εδώ που βγήκε λέγεται Χρήστος Μαϊμουλιώτης.
0: Ναι.
1: Χρήστος Μαϊμουλιώτης.
0: Ναι. Αυτός είναι. Είναι ο πρόεδρος του ΑΚΟ, Χρήστος. Ναι, ναι. Να τον πάρουμε να τον συγχαρούμε. Ναι, είναι. Έμα είδες τι λέω, βαρε Βασίλη, δίκιο έχω τελικά. Όταν λέω ότι τι κάνανε οι πολιτικοί. Αν είναι, ας πούμε, εκ των εκδεξιών του Υπουργού Αθλητισμού του κυρίου Βρούτσι, ο κυρίος Μαμουλιώτης, πώς να μην πάρει 314 ψήφους. Νότα το παιδί, Νίκο μου, νότα το παιδί που δεν είναι. Τέλος πάντων, εγώ στην επαφή που είχα μαζί του όταν πέρυσι έκανα το κύπελο Ελλάδος στο kickboxing από την Πανελλήνια Ομοσπονδία εδώ στη Λάρισα, είδα ότι ήταν ένα ευγενικό παιδί, ευγενέστατος, ένας άνθρωπος που μου έδωσε και την εντύπωση μακριά οι πολιτικές πλάτες, φραγίδες που θέλω να προσφέρω με μια ιδιοτέλεια. Ποιος να ξέρει, ποιος να ξέρει. Μπράβο, μου το επιβεβαιώνουν. Λοιπόν, εντάξει, και εμένα μου άρεσε, τον πάρουμε να τους συγχαρούμε.
1: Δεν έγινε και πρωθυπουργός.
0: Καλά τώρα, δεν έγινε πρωθυπουργός, αλλά κάτσε, αμέσως στην πολιτική επιτροπή έχεις και ένα βήμα παραπάνω, ρε Νίκο, να πας στην πολιτική
1: και τι να κάνεις δηλαδή, και τι να κάνουμε εμείς.
0: Να γίνεις βουλευτής, ας πούμε, αργότερα. Και άμα δεν γίνεις βουλευτής, Νίκο, μπορεί να γίνεις γενικός γραμματέας σαν υπουργείο, ρε Νίκο.
1: Ζήσε μάη μου να φας τη φίλη.
0: Όταν ξανακυβερνείς. Αν και ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι θα πάρει και την τρίτη θητεία. Γιατί όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και το εννοεί Νίκο, να το ξέρεις αυτό, εσύ δεν το ξέρεις. Κάλπες λέει το 2027, είπε μετά το συνέδριο.
1: Κάτσε με τη σκάνη και το 2030, πες.
0: Χωρίς πολιτικές εντάσεις. Κλείδωσε ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, είναι βουλευτής Άρτας ο Γιώργος Στήλιος. Είναι εξ απορρίτων του. Η τρίτη θητεία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι εθνική ανάγκη. Εθνική αναγκαιότητα, το είπε. Όσο λέω εθνική ανάγκη, λέει, τρέχω τώρα πάω τουαλέτα γιατί έχω ανάγκη. Έτσι είναι τέτοια εθνική ανάγκη. Λοιπόν, να συνεχίσω να σου πω και το άλλο που έχω πάρει πληροφορίες που έλεγα ότι ψάχνω πολύ. Ακούστε, αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Όταν ο κύριος πρώην δήμαρχος, ο κύριος Καλογιάννης, έκανε την, πώς το λέμε, τη δημοπράτηση των έργων για την αλλαγή του τοπίου της πόλης μας, τα έργα αυτά που δύο χρόνια τώρα και μας ταλαιπωρούν, μας ταλανίζουν, που εδώ να πούμε και την αλήθεια, είναι κληρονομιά. Είναι κληρονομιά από τον κύριο Καλογιάννη στον κύριο Μαμάνκο. Το ακούει ο Μαμάνκος, δεν ξέρω πόσο φταίει σε αυτό. Και έλεγα εγώ, η δόλια μου, μα δεν υπάρχουν ποινικές ρήτρες. Μα δεν έχει ευθύνη ο εργολάβος, ο οποίος πάει σαν αγάς, όπου θέλει, όποτε θέλει και όπως θέλει. Έχει απλώ τη Λάρισα με αυτά τα, ξέρεις, τα πλαστικά, τα τεράστια, Νίκο. Για να μην γίνονται εργασίες εδώ, μην γίνονται εργασίες εκεί, και δεν βλέπεις πουθενά εργάτη. Και δεν βλέπεις πουθενά άνθρωπο να δουλεύει. Περνάει κανένα αυτοκίνητο της εταιρείας, κόβει βόλτα για να φαίνεται ότι κάποιος είναι εκεί. Και αυτό το βλέπω κάθε μέρα στον κόμβο Φαρσάλων και Ηρών Πολυτεχνείου. Εντάξει. Παναγούλη, Φαρσάλων, Ηρών Πολυτεχνείου, για να σας δώσω πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάποιοι περαστικοί είναι, όχι εργάτες, κάποιοι περαστικοί βάζουν κολλήνες, βάζουν stop. Δεν λειτουργεί το φανάρι, ειδικά όταν έχεις από Ηρών Πολυτεχνείου να στρίψεις δεξιά Φαρσάλων ή να άστα να πάει, πρέπει να δεις 5 φορές πίσω ανάμεσα από αυτά τα τεράστια πλαστικά, αν έρχεται αυτοκίνητο. Και άκου τι έμαθα, Νίκο μου. Άκου τι έμαθα. Η σύμβαση που έκανε τότε ο κύριος Καλογιάννης με τον εργολάβο έχει υποχρέωση σε 2 χρόνια να παραδώσει αυτά τα έργα. Δηλαδή αυτό, το κυκλικό. Όχι να χτίσει οικοδομή. Αυτό, να κάνει τον κύκλο. Να βάλει λίγο τσιμέντο.
1: Ξέρεις, Βάσο, πόσο δύσκολο είναι να γίνει ένας κύκλος.
0: Με δουλεύεις τώρα εσύ. Ας εμένα το κάνω μόνο. Εγώ θα το κάνω. Θα γίνω σαν ποιο, Βασίλη, ποιο είναι αυτό που λέει τον κύκλο, που έκανε τον κύκλο.
1: Κάτσε να δεις τώρα. Γιατί αυτό εδώ ο κύκλο που είναι να γίνει Φαρσάλων και Ηρώων Πολυτεχνείου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο. Τώρα κλείνουμε ένα χρόνο συνδυοτισμού.
0: Λοιπόν, ξέρει ότι αυτό θέλει, έχει 2 χρόνια περιθώριο να το παραδώσει.
1: Α, βάλε 3.
0: Ξέρεις ότι όχι, έχει 2 χρόνια από την ημέρα που πήρε την ανάθεση.
1: Α, έχει 2 χρόνια.
0: Αυτά τα 2 χρόνια τελειώνουν. Εδώ... στο τέλος του χρόνου.
1: Οι Ιαπωνέζοι φτιάξανε ολόκληρους δρόμους σε μια μέρα.
0: Γιατί την οικονοξίστε σε 7 μέρες. Λοιπόν, εδώ εμείς λέει ένα άρθρο σήμερα σε ένα τοπικό site. Για να αγοράσει, λέει, και να πουλήσει ένα ακίνητο στη Βουλγαρία θέλει σε 7 μέρες, που είναι καινούργια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς θέλουμε 97
1: μέρες.
0: Ναι,
1: αλλά η Βουλγαρία είδε σπέτηση και την Eurovision με την Άρα, την φοβερή και τρομερή. Έτσι.
0: Άκου τώρα. Άκου τώρα. Την πήρε την φτώνα με 2 Έλληνες από πίσω. Εντάξει. Με 2 Έλληνες, ναι.
1: Αφού ήταν 2 Έλληνες, γιατί τους παίρναμε εμείς εδώ πέρα για να μας κάνουν τραγούδια. Έτσι. Ο Κουντόπουλος και τα φωνητικά η Βικτόρια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Ναι, αυτό θέλω να σχολιάσω κι εγώ. Τώρα θα πάμε στα επόμενα θέματα, αφού πάμε στα κλασικά μας. Να πούμε ότι, Νίκο μου, το δικό μου σήμερα είναι των Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας και είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσείων, Νίκο μου. Και επειδή είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσείων, Νίκο μου, να πούμε ότι σήμερα σε όλα τα μουσεία της χώρας είναι ελεύθερη είσοδος για όποιο μουσείο θέλετε να πάτε να δείτε.
1: Α, πάρα πολύ. Άμα ήμουν λυκειάρχη σήμερα, θα έλεγα σε όλα τα λύκεια και στα γυμνάσια να πούμε, γιατί τα παιδιά να πάνε εκδρομή σε μουσεία.
0: Ξεκίνησα σήμερα πρώτη μέρα διαγωνίσματα.
1: Καλά λες, ναι.
0: Ναι, Νίκο, άστα.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Επιτυχία.
0: Έχω πρόγνωση. Να δούμε τώρα, κάτσε να πάω λίγο στο προηγούμενο θέμα, γιατί έχω μια απορία να δω τι θα κάνει όμως η Δημοτική Αρχή όταν λήξει η προθεσμία που έχει ο εργολάβος να παραδώσει τα έργα. Δηλαδή, λογικά, Νίκο, μέχρι το τέλος του χρόνου η πόλη πρέπει να είναι GG που λένε στο χωριό μου. Την έλεγες αυτή τη λέξη, τι όμορφος είσαι σήμερα, GG.
1: Αυτή ήταν παλιά. GG σε βλέπω.
0: Έτσι πρέπει να γίνει η Λάρισα. Δηλαδή, να παραδώσει ο κύριος εργολάβος όλα αυτά τα έργα και να πάψει να λέει να πηγαίνει έτσι με αέρα και τσαμπουκά, α πούμε. Ωραίο τέμπορα ομόρες. Παλιά μας ενοχλούσαν άλλοι που παίρναν τα δημόσια έργα. Πιο παλιά άλλοι που παίρναν τα δημόσια έργα. Παρά πιο παλιά άλλοι τα δημόσια έργα. Ήρθε ο δάσκαλος και μας έσωσε. Λοιπόν, έχω πρόγνωση για τη βδομάδα, Νίκο μου, από το δικό μας Λαρισαίο συντοπίτη προγνώστη Φάνη Χατζηγρίβα. Έρχεται αστάθεια παρατεταμένη με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στη Λάρισα. Νίκο, είσαι καλά?
1: Α, όχι, λέει, τώρα λένε GG του Φραπέ, λέει, με λέει ο φίλος. Ναι, τώρα λένε GG του Φραπέ. Λοιπόν, τα καιρικά μας είναι λίγο περίεργα τώρα, γιατί αλλιώς τα βλέπα χθες, να πούμε, και αλλιώς τα βλέπω σήμερα.
0: Εσύ λοιπόν, βλέπεις χαλαζόπτος.
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω αμέσως. Πάμε μέρα με τη μέρα, όπως έλεγε και παλιά και το τραγούδι ο Νίκος Κουρκούλης. Μέρα με τη μέρα. Λοιπόν, Δευτέρα 18 Μαΐου, ωραίος καιρός σήμερα, 25 βαθμοί Κελσίου. Αύριο Τρίτη 19 του Μάη, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε με ηλιοφάνεια. 6 ώρα το απόγευμα υπάρχει μια πιθανότητα βροχής, αλλά 9 η ώρα το βράδυ δείχνει μια βροχούλα. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Πάμε τώρα στην Τετάρτη 20 του Μάη, ηλιοφάνεια την Τετάρτη, 26 βαθμοί Κελσίου. Πέμπτη 21 του Μάη, Κωνσταντίνου και Ελένης, ηλιοφάνεια 28 βαθμοί Κελσίου. Παρακαλώ, αγαπητέ μου, μεγάλε γίγαντα, ατελείωτε Θωμά.
0: Θάνο
1: Κοκολίτσιο.
0: Μοσχομύρη στο γραφείο.
1: Ναι. Έτσι, μπράβο.
0: Ναι. Θάνο σήμερα Δευτέρα, ξέρετε.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης, ηλιοφάνεια, είπαμε 28 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή 22 του Μάη. Σχεδόν έθριος καιρός, 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο τώρα, 23 του Μάη. Έχει μια καταιγίδα τα ξημερώματα. Δείχνει μια καταιγίδα γύρω στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου.
0: Σάββατο είναι.
1: Και μετά μια βροχή, έτσι, καλή βροχούλα γύρω στις 3 με 4. Αλλά από εκεί και πέρα, από τις 5 και μετά, μια χαρά είναι ο καιρός. Συννεφιά με λίγο ήλιο, 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Σιγά μετά τη μία
1: και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Κυριακή, 24 του Μάη. Πάλι τα ξημερώματα έχουμε βροχή, αλλά θα είναι συννεφιασμένη η Κυριακή, σύμφωνα και με το άσμα του μεγάλου αείμνου του Βασίλη Τσιτσάνη. Συννεφιά με μια βροχούλα το μεσημέρι. Από όλα τα καλά. Μετά θα βγει και ήλιο, 25 βαθμοί Κελσίου. Αλλά είναι νωρίς ακόμα. Εντάξει, καλό είναι.
0: Λέει ένας παππούλης, είπε στις 24 του Μάη στο σούπερ μάρκετ, ξέρεις, εκεί έχουμε, αρέσει να συνομιλώ και με φίλους μας. Είμαι με έναν παππούλη εκεί και συζητάμε. Άι, κουρίτσι, μου λέει, λες κάθε πρωί, πάει πέρασε και αυτός ο μήνας, πάει πέρασε και είμαστε στα μισά, είμαστε εδώ, είμαστε εκεί. Α, κουρίτσι, εμείς θέλουμε πιο γρήγορα να περνάει. Γιατί.
1: Για να πληρώνονται. Η σύνταξη τώρα. Κοίταξε, που κακό με τους συνταξιούχους είναι από τις 15 του μηνός και μετά είναι ρέστη.
0: Και μου λέει, εμείς, κουρίτσι, ξέρεις, λέει, ενώ μεγαλώνουμε και δεν θέλουμε να περνάει ο καιρός, τώρα λέει, παρακαλάμε, λέει, να περνάνε οι μέρες, γιατί πότε θα ξαναμπεί η σύνταξη. Ξέρεις, μου λέει, ότι το μισό μήνα τρώμε, μου λέει, μισό πακέτο μακαρόνια, εγώ και η κυρά. Του λέω, τι να σας πω, εξής, πραγματικά, Νίκο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τόσο αυθεντικοί που υποκλίνεσαι, δηλαδή ήθελα να κάτσω να μιλάω μαζί του ώρες ατελείωτες. Τέλος πάντων, αυτό μου είπε τώρα 24 του μήνα και αυτό γύρισε και μου είπε. Εγώ μου λέει 20 και μετά, κουρίτσι μου, λέει.
1: Για 20 το. 15 του μηνός και μετά είναι ρέστη περισσότερη βάση.
0: Μου λέει μακαρόνια. Ναι, το ξέρω, Βασίλη, μα αυτό είναι το κάζους μπέλι, η τρέλα του Ερντογάν. Ναι. Ανεβάζει και το κάζους μπέλι πάλι ο Ερντογάν. Επειδή έχει χάρτες.
1: Τώρα για να, άμα θέλουμε να σου παρευτούμε.
0: Αυτή είναι η πολιτική του και τακτική.
1: Λοιπόν, ο φίλος που σου στείλε έχει απόλυτο δίκιο. Θα έχουμε ιστορίες το καλοκαίρι.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Θα έχουμε μεγάλες ιστορίες τώρα.
0: Γιατί ανοίξαμε, έτσι, άνοιξαν την όρεξη τώρα πια. Ειδικότερα μετά το. Δεν ξέρω πόσο γεωστρατηγικό ρόλο.
1: Τα πράγματα δείχνουν.
0: Παίζει ο
1: Τραμπ. Ιστορίες.
0: Απέναντι σε εμάς και η Ευρώπη, γιατί μάλλον ο Ερντογάν έχει ξεχάσει την επιθυμία του να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη, η ιστορία με, τα όπλα που θέλει να πάρει από την Αμερική, συμφωνίες που δεν τα δίνει η Αμερική, γιατί τα δίνει ο Πούτιν. Ο Πούτιν μπαίνει δυνατά στη χώρα μας με όλα αυτά που. Α, μπράβο. Λοιπόν, Νίκο.
1: Και σήμερα βλέπω συνεδριάζει και το ΠΙΣΕΑ το απόγευμα.
0: Τι είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Είπα την περασμένη εβδομάδα ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Αυγερινού.
1: Χωριό που φαίνεται κολλάου δεν θέλει.
0: Τώρα ξέρεις ποιος άλλος είναι συνυποψήφιος με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που δεν έχουμε δει επίσημα.
1: Τον είδα χθες το βράδυ έναν
0: που ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη.
1: Στην Αγία Πετρούπολη, έτσι ακριβώς. Έτσι,
0: ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης και έχει ανεβάσει και αναρτήσεις. Φωτογραφίζεται ο κύριος Αυγερινός με τον κύριο Σιουρδάκη. Παιδιά, γι' αυτό. Έκανε και.
1: Ναι, είδα το βίντεο χθες. Χαμός πήγαινε κόσμος, ανέβαινε εκεί από κάτι σκαλιά να πούμε για να πάει και να υπογράψει εκεί.
0: Ωραία,
1: την κυρία Καριστιανού, μια άλλη κυρία εκεί πέρα.
0: Έκανε
1: να πούμε τον Θανάση Αυγερινό.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός πήρε φωτιά το Κολωνάκι λόγω του ότι εκεί είναι το γραφείο της Μαρίας Γρατσία, που είναι η αντιπρόεδρος, ας πούμε, της κυρίας Καριστιανού, η οποία ήταν να πάει σήμερα να καταθέσει, Νίκο, στον Άριο Πάγο τη διακήρυξη του κόμματός της. Δεν πήγε. Θα πάει, λέμε, στη βδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα πυρετό συλλογής υπογραφών για την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Δεν θα πάει σήμερα, όπως σας είπα, στον Άριο Πάγο. Όμως έχει στόχο να μαζέψει, γιατί λέει πήρε φωτιά το Κολωνάκι, λέει ο κύριος Αυγερινός. Θέλει να μαζέψει, Νίκο μου, 70.000 υπογραφές μέχρι το Σεπτέμβριο, που επίσημα στη Θεσσαλονίκη θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα ανακοινώσει τα ονόματα με τα στελέχη της. Αυτή τη στιγμή έχω ακούσει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού 1.000 ονόματα. Έχω ακούσει συνεργάτες, τους οποίους άλλασε φυγεσί. Έχει αλλάξει συνεργάτες μέχρι τώρα καμιά δεκαριά φορές. Αυτό είναι μια πολιτική που εύχομαι να μην είναι της κυρίας Καριστιανού, αν θέλει να προεδρεύσει σε ένα πολιτικό χώρο, αλλά να είναι της κυρίας Γρατσία, η οποία έχει δείξει και τη δική της πολιτική τοποθέτηση, που ήταν υποψήφια στη Νίκη. Στη Νίκη, Νίκο, και δεν εξελέγει, έτσι.
1: Θα έχουμε πράγματα και θάματα.
0: Την
1: 21 του μήνα ανακοινώνει η Καριστιανού και 26 ο Τσίπρας.
0: Ήταν σήμερα η κυρία Καριστιανού, Νίκο μου, ήταν σήμερα να καταθέσει το κόμμα την είδηση του κόμματος στον Άριο Πάγο. Δεν πήγε. Δεν ξέρουμε αν θα πάει. Λένε ότι μέσα στη βδομάδα σίγουρα θα πάει. Και μέσα στη βδομάδα είναι 21 του μήνα, που λέει και ο Νίκος.
1: Ναι, η ανακοίνωση λέει θα γίνει.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: την 5η 21 του μήνα.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες άφησε χμές για δάκτυλο Πούτιν στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Τώρα εδώ που τα λέμε, όταν τα πρώτα ονόματα που δίνει είναι ονόματα στενών συνεργατών του Ρώσου Προέδρου. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε, γιατί βλέπετε και τον κύριο Αυγερινό, τον παρακολουθούσαμε σε όλο αυτό το διάστημα. Στην ανταπόκριση σταμάτησε να είναι ανταποκριτής, Νίκο.
1: Ναι, τώρα τελείωσε. Ο καημένος ο Άδωνης χθες ήδη ανέβηκε πάνω, τους του κόπηκε η φωνή, δεν μπορούσε να μιλήσει, τον φέρνα νερά εκεί πέρα. Φαίνεται ότι είναι, άστα να πάνε σε κρίση. Έχω να πούμε.
0: Καημένος.
1: Στην ομιλία, θυελώδης η ομιλία του Άδωνη, λέει, στην ΟΝΕΔ, του έκλεισε η φωνή από την ένταση, του φέρανα, είδα και το βίντεο εδώ πέρα, μα τον δίσκο.
0: Δεν το είδα, Νίκο μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Νίκο μου, είναι τόσα χάλια η πολιτική ζωή του τόπου μας που στους τυφλούς κυριαρχεί ο μονόφθαλμος. Και προσέξτε το αυτό που σας λέω, αγαπητοί μου φίλοι.
1: Κάτσε, μην του φύγει και το μάτι του μονόφθαλμου. Ψάχνει τώρα και δεν υπάρχει μάτι που την άβαζε.
0: Τα λες, πες μου, ποια είναι η λύση.
1: Θέλω, δεν λες, υπάρχει τίποτα.
0: Γιατί άμα δεν υπάρχει τίποτα, πάμε σε ακυβερνησία. Πάμε σε μαυρίλα.
1: Είπαμε, να
0: θα πάμε, δηλαδή στην προφητεία. Θα πάμε δηλαδή στην προφητεία που θα έχουμε ανοιχτές τις πόρτες να μπει όλος να συλλύσει τα πάντα και να φύγει. Γιατί σε λίγο έτσι θα καταντήσουμε. Έτσι, βλέπεις την συμπεριφορά των συμπολιτών μας, βλέπεις τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Βγήκε μία καλλιτέχνης, δεν ξέρω ποια ήταν αυτή, και είπε: έχει εξαφανιστεί από τον κόσμο, λέει, η ανθρωπιά και καλοσύνη. Ναι, Το πιο σωστό που άκουσα τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, τώρα το θυμήθηκε η καλλιτέχνη και είπε: εμείς το ζούμε κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι, παιδί μου, το διάβασα και στο λέω σαν παράδειγμα. Ούτε θυμάμαι και ποια το είπε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και δεν με αφορά. Εν πάση περιπτώσει, ψάχνει γραφείο Σαμαράς στο κέντρο. Και η...
1: Κατεβαίνει και ο Σαμαράς. Οχ, έγινε να γίνει εδώ.
0: Κάτσε περίμενε, ναι. κάτσε περίμενε. Ο Μητσοτάκης πάντως να ξέρεις, ναι, χωρίς ισοκομματικές εντάσεις είπε. Είπε επίσης ότι τέρμα λέει οι κόντρες. Μετά το συνέδριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει οι εκλογές με τους παρόντες και με παρόντες, τους παρόντες, και διαγράφει τους απόντες με τη διαγραφή του Σαμαρά. Αλλά αυτή η διαγραφή εκ του κάνευ. Δηλαδή, σαν να μην υπάρχει Σαμαράς. Εσείς νιώθετε ότι είναι ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία ή κάνει πολιτική υπέρ της Νέας Δημοκρατίας? Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που λέει ο Βασίλης είναι πολύ σωστό. Περίμενε, λέει, μέχρι 31 τέλος του μήνα που θα ψηφίσουν οι Τούρκοι τον νόμο. Δυστυχώς, όπως είπατε, θα έχουμε δύσκολο καλοκαίρι. Αυτό λέει ο Νίκος. Ελπίζω να μας προστατεύσουν οι δυνάμεις και, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική που άσκησε.
1: Ποιες δυνάμεις σου προστατεύσουν?
0: Στα εξωτερικά θέματα. Στα εξωτερικά θέματα η πολιτική που έχει ασκήσει όσον αφορά τον εξοπλισμό μας και τα θέματα της άμυνάς μας και τις συμμαχίες και τα χρήματα που θα πάνε με τις αγωγούς και τις γραμμές με τη Συμφωνία Λιβύης Ελλάδας-Αιγύπτου, ας ελπίσουμε ότι αυτά θα πάνε, θα έχουν να λένε. Λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν, να συνεχίσω με τα πολιτικά μας. Και να πούμε ότι, αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε και τρίτη διαγραφή του Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, λέει, εμένα, λέει, τρεις πρόεδροι, λέει, στη θητεία μου πέρασαν από το ΣΥΡΙΖΑ, με διάγραψαν και οι τρεις. Παραμένω, λέει, όμως εγώ, λέει, να είμαι, λέει, ο στέλεχος, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του. Εντάξει, καλά κάνει ο άνθρωπος, ναι. Λοιπόν. Τέλος στα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα, Νίκο. Αυτά που ήταν κάτι τσιγάρα, κάτι καραμέλες, κάτι ζελεδάκια κλπ. Με απαγόρευση, βαριά πρόστιμα σε όσους δεν υπακούσουν και τα διαθέσουν. Τώρα βέβαια αυτό είναι η διάθεση στα περίπτερα για τους ανήλικους, Νίκο. Έτσι. Από την άλλη, έχει βγάλει ο κύριος Χρυσοχοίδης και μια άλλη απόφαση, η οποία θα είναι πράξη το επόμενο διάστημα. Μιλάμε για καθολική απαγόρευση από τις γουρούνες. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Δεν μπορεί να κάνει αυτό. Καλά, αποστάσεις βέβαια κρατήσει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είναι φαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είπε ότι το κατάλαβες εσύ αυτό, τέλος οι γουρούνες. Δηλαδή τι, δεν θα επιτρέπει να κυκλοφορούν οχήματα, όπως κάποτε είχε βγάλει η Γερμανία μία απαγόρευση ότι απαγορεύονται οι Χάρλεϊ στην Γερμανία γιατί κάνουν θόρυβο. Δηλαδή μιλάμε τρελά πράγματα. Πώς μπορείς
1: εσύ? Το θέμα του κυρίου είναι να γίνει αυτό με τα πατίνια γρήγορα, γιατί δεν τα βλέπω καλά
0: αυτό
1: τα πράγματα.
0: Αυτό νομοθετήθηκε τελείως.
1: Από πότε θα ισχύσει,
0: Νίκο μου?
1: Πότε θα ισχύσει?
0: Μόλις πέρασε από την
1: Παρασκευή μεσημέρι. Παρασκευή μεσημέρι.
0: Πώς θα γίνει ο έλεγχος?
1: Υπήρου και Ανθίμου Γαζή γωνία. Μόλις έχουν κλείσει, σχολάσει τα σχολεία. Μάλιστα. Λοιπόν, μητέρα γύρω στα 35 με 40. Επάνω στο πατίνι. Με τα δυο παιδιά της μπροστά. Χαμπάρι τίποτα. Ένας κύριος από δίπλα της είπε κάτι.
0: Τρικάβαλο, έτσι.
1: Τρικάβαλο, ναι, ναι. Πήρε τα παιδιά της από το σχολείο, τα έβαλε πάνω στο πατίνι.
0: Από το δημοτικό.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω. Ήταν γύρω στα 8 με 9, 10 χρονών, ξέρω εγώ, κτλ.
0: Τραγικό.
1: Λοιπόν, η μαμά έχει δύο παιδιά πάνω στο πατίνι. Από δίπλα ένας κύριος γύρω στα 70 της λέει: Πού πάτε, κυρία μου? Και του ρίχνει ένα μπινιλίκι ξεγυρισμένο που δεν λέγεται αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη μάνα την πλακώνει στο ξύλο και να πας φυλακή για αυτήν.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει λίγο η τροχιά το μεσημέρι, την ώρα, την συγκεκριμένη ώρα που σχολάνε, που σχολάνε τα σχολεία, να κάνει ένα ντου εκεί πέρα στα σχολεία.
0: Εγώ,
1: γιατί γίνεται χαμός.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Δηλαδή φεύγαν όλα τα πατίνια από τα σχολεία με δύο άτομα πάνω κτλ. Αλλά αυτό με τη μητέρα μου έκανε
0: όχι
1: ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Εγώ να τη δείρεις και ας πάω φυλακή, θα είμαι περήφανη. Θέλεις να σου πω κάτι, Νίκο? Εγώ απορώ. Έχουμε παρακαλέσει και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σοφόρτος που έχει η τροχιά της Λάρισσας, ειδικότερα η τροχιά της Λάρισσας, γιατί ξέρεις, απεμπολίζουν όλες οι ευθύνες στην τροχιά. Τα αστυνομικά τμήματα κλπ. Λειτουργούν, ξέρω εγώ, να επιδώσουν, να κάνουν σε αυτό κλπ. Ξέρω ότι έχει φοβερό φόρτο. Ξέρω όμως ότι θα μπορούσε η διοικήτρια να κανονίσει δειγματοληπτικά, Νίκο, όπως είπες, μία φορά το μήνα. Να είναι
1: όταν
0: ένα σχολάνε,
1: όταν γιατί εκεί πέρα είναι το χειρότερο. Βλέπεις από το σχολείο να φεύγουν, ξέρω εγώ, 7-8 πατίνια και τη στιγμή να πούμε κτλ.
0: Μία φορά το μήνα.
1: Κίνδυνο θάνατος.
0: Μπλόκο. Μία φορά το μήνα εκεί, μία φορά το μήνα στις περιφερειακές οδούς που τρέχει ο άλλος, ας πούμε την περιφερειακή από το Αλκαζάρ μέχρι τη ΔΕΙΑΛ με 120-130 που έχουμε χάσει άνθρωπο. Έχει ακροτηριαστεί άνθρωπο σε εκείνο το δρόμο και στη στροφή της ΔΕΙΑΛ, Νίκο, έτσι. Λοιπόν, και συνεχίζουν και πάνε με 120-130 γιατί έργησαν να ξυπνήσουν και θέλουν να μπουν μέσα στην πρώτη στρατιά. Κατάλαβες, παράδειγμα τώρα. Πες το, τι εντολή έχει δει. Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα. Έχει αποδειχτεί ότι αν δεν έχουν εντολή, δεν ελέγχουν τίποτα. Αποδεικνύεται στην πράξη.
0: Τι εντολή από τη διοίκηση.
2: Εντολή από τη διοίκηση, εντολή από τους παραπάνω. Και
0: όχι ρε παιδιά, δεν το αρνούμε αυτό. Ότι έρχεται από το Υπουργείο εντολή να μην ελέγχουν τον τόπο.
2: Δεν ξέρω.
0: Αυτό όχι, δεν το δέχομαι με τίποτα σε καμία περίπτωση, γιατί συνομιλώ, όχι. Εμένα μου είπε η ίδια διοικήτρια, έχω έλλειψη προσωπικού. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε να δεις, Τάνο μου, και εσύ είσαι άνθρωπος που έχεις άτομα στο γραφείο σου. Όταν έχεις 3 άτομα ή 4 άτομα στο γραφείο σου, σαν να έχεις 2.
2: Όταν περνάνε όμως μπροστά από τα ζευγάρια.
0: Λοιπόν, βόλτες, ασθένειες, τα πάντα. Είναι σαν να έχεις 2. Όταν βλέπεις ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο αριθμό και στην Θεσσαλία ένα μεγάλο αριθμό αστυνομικών να υπηρετούν στόχους, δεν είναι ένας. Ένας είναι ο στόχος. Είναι τουλάχιστον 6 εργαζόμενοι που υπηρετούν το στόχο.
2: 4.
0: Γιατί δεν μπορεί. Όχι, 6 βγαίνει, να σου εξηγήσω. Είναι η βάρδια υποχρεωτικά 2 άτομα. Δεν μπορεί μόνο το ένας. Είναι 2 άτομα. Βάλε 3-8 ώρα.
2: Άδεια.
0: Βάλε και 2 μέρες, είναι τουλάχιστον 6 άτομα, Θάνο μου.
2: Ας μας απαντήσει λοιπόν κάποιος, γιατί όταν περνάει από το ζευγάρι μπροστά στην κεντρική πλατεία της Δίας ή της Όπκε,
0: είναι άλλη υπηρεσία, στο έχω πει,
2: με διπλό πιτσερικά επάνω σφεντόνα, δεν του σταματάνε.
0: Είναι τμήμα, σου έχω πει, δεν είναι τροχιά. Ωραία. Δεν μπορεί το
2: και
0: τμήμα.
2: Και αν βάσο μου γίνει κάτι μπροστά τους, ένα σοβαρό εννοώ περιστατικό.
1: Πάντως ένα καναδιόμιση μεριά, Θάνο, στην κεντρική
2: πρώτο
1: πλατεία.
2: Το λύκειο που αναφέρει ο Νίκος, τώρα το πρωί που ερχόμουν από την Ανθή μου Γαζή φεύγοντας από το γραφείο μου, το μόνο πράγμα που βλέπω είναι γονείς να αφήνουν με αυτοκίνητα παιδιά και παιδιά διπλά, τριπλά πάνω στα πατίνια.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είπα θα πλάκα την Παρασκευή το μεσημέρι, σου λέω, και με έκανε μεγάλη εντύπωση. Ήταν η μαμά με τα 2 παιδιά πάνω στο πατίνι, παρακαλώ. Και τη κάνει παρατήρηση ένα κύριο στα 70 και έφαγε τον πενιλίκ της αρκούδας.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις. Σήμερα θα τελειώσουν 25 Πέμπτου οι εξετάσεις που δίνουν στα σχολεία τα παιδιά της απολυτήριας. Στα Λύκεια, Νίκο μου. Τελειώνουν 25 και Θάνο μου, 25 Μαΐου. Και έχουμε αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές, οι οποίες πανελλαδικές ξεκινούν 29 Μαΐου. Δηλαδή, τα παιδιά μας έχουν 11 μερούλες. Σε 11 μερούλες αρχίζουν να δίνουν το δικό τους αγώνα. Και μου στείλε πάλι ο Βασιλής και ένα θέμα πολύ ωραίο που δεν πρόλαβα να το δω. Για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας. Εγώ σε ένα παλικάρι που έχω μεγάλη αδυναμία, μεγάλη αδυναμία, και που ετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις, ένα παιδί άριστο σε όλα του. Άριστο παιδί σε χαρακτήρα, ο αγαπημένος μου Στέφανος. Άριστο σε χαρακτήρα. Άριστο σε επίπεδο γνωστικό. Άριστος μαθητής. Άριστος σε κοινωνική συμπεριφορά. Φίλος, καρδιάς. Ένα παιδί που πραγματικά έχει μεγαλώσει με φορτωμένο πάνω το όλες τις αξίες. Και επειδή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο παιδί, αυτή τη συμβουλή του είπα χθες. Παιδί μου, του λέω, εσύ, επειδή είσαι νούμερο ένα σε όλα, μην ανησυχείς, γιατί ο πύχης σου στάθηκε από πολύ νωρίς ψηλά. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς για τίποτα, γιατί είσαι ένα παιδί με τέτοια ποιότητα που μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Okay. Και δεν θέλω πραγματικά τα παιδιά μας τώρα σε αυτό τον αγώνα που δίνουν, σε αυτό το σκληρό αγώνα που δίνουν. Ακούγα έναν καθηγητή ψυχολογίας σε μια συνέντευξη που έδωσε. Σε αυτά που δεν παρακολουθούμε τα κανάλια, ξέρετε τα δεύτερα, ήταν κορυφαίος καθηγητής ψυχολογίας, εξειδικευμένος στα παιδιά της εφηβείας, και είπε ότι δυστυχώς τα παιδιά μας δεν τα καταστρέφει το σχολείο. Το καταστρέφουν οι απαιτήσεις του σχολείου που διώχνουν τα παιδιά μας σε εξωτερικές, σε φροντιστήρια ιδιωτικά και τέτοια. Την απειλή για τα παιδιά μας και την ψυχολογία τους και τον πανικό τον προκαλούν τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Διότι για να κερδίσουν πελατεία δίνουν με τέτοια διάσταση στα παιδιά μας ότι είναι πολύ δύσκολος, άθλος να περάσεις. Όταν παλιά περνάγαν στο πανεπιστήμιο και στα ΤΕΗ μαθητές του 4 και του 5, έτσι, έχουν δώσει τέτοια εικόνα στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας έχουν τρομοκρατηθεί. Είτε από η μεγαλύτερη, λέει, μορφή βίας είναι αυτή που υπόκεινται από τα φροντιστή, από τα ιδιαίτερα στο σπίτι, ναι. Ναι. Από τους γονείς δεύτεροι, ότι τι θα κάνεις αν δεν πετύχεις, και από τρίτο, και η κοινωνία των σχολείων ξεχωρίζει και καλά ως ποιοτικό υλικό τους άριστους, και τους μεσαίους και τους κατώτερους τους βάζει στην πάντα. Αυτά λένε τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα τι συνεπάγεται? Οικογένεια. Ποιότητα ζωής στην οικογένεια. Όχι ότι δεν πετύχαμε εμείς, να το διεκδικούμε από τα παιδιά μας. Θέλει κατανόηση, θέλει αγάπη, θέλει τα πάντα. Δεύτερον, σχολείο, κοινωνία. Οι καθηγητές είναι καθηγητές για όλα τα παιδιά. Σεβασμός από τον καθηγητή προς το παιδί οφείλουν για όλα τα παιδιά. Και τέταρτο και τρίτο σημαντικότερο, μην ακούτε τις ερηνίες. Διότι αυτοί που έρχονται για να πάρουν το μαύρο χρήμα από το σπίτι σας με τα ιδιαίτερα, ή που γίνεται ένας κακός χαμός και γίνεται και μια εξαγορά σχέσης, έτσι. Ο καθηγητής του σχολείου θα βάλει καλό βαθμό στο παιδί σας, απολυτήριο, αν είναι και καθηγητής στο σπίτι. Και του δίνει 20-30-40 ευρώ την ώρα για τα ιδιαίτερα. Έτσι. Μην γελιόμαστε, όλους τους καθηγητές να παρακολουθήσετε, θα δείτε ότι κάνουν ιδιαίτερα στα σπίτια. Τρεις μισθούς βγάζουν από τα ιδιαίτερα. Τρεις μισθούς. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ γρήγορα να σας πω ότι κοντά μας και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε Γκουνέλα σε εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του, έχουμε τη λύση. Ο πρέσβης στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος είναι οι εγκαταστάσεις Γκουνέλας, Λάμπρος Γκουνέας. Ο κορυφαίος Λάμπρος Γκουνέλας, ο οποίος έχει συνδυάσει την υψηλή αισθητική με την αρχιτεκτονική. Σεβασμός για τη μοναδικότητα στον εξοπλισμό καταστημάτων. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Τι να πεις τώρα για τον όμιλο Γουλιώνη, από πού να αρχίσεις? Έτσι, ο Σταύρος Γουλιώνης, κορυφαίος τρίτης γενιάς άνθρωπος στον χώρο των περιφράξεων, δεν έχει απλά πάει τις περιφράξεις σε ένα άλλο επίπεδο, έχει πάει στο ανώτερο επίπεδο που μπορεί να φτάσει κανένας. Από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος Γουλιώνης, εγώ του λέω είναι πολύ χαμηλό αυτό που λες, είναι μεγαλύτερη απόδοση. Όχι προσδοκίες, το αποτέλεσμα του Σταύρου του Γουλιώνη. Γιατί είναι πρώτος στην υπευθυνότητα όσον αφορά την ασφάλεια της περιουσίας μας. Η ποιότητα της δουλειάς που κάνει κρατάει τις επόμενες 3-4 γενιές. Δεύτερον, είναι ασυναγώνιστος στην αμεσότητα της αντιμετώπισης του να λύσει το πρόβλημά μας. Σήμερα το παραγγέλνεις, αύριο το έχεις. Και τρίτον, κυριότερο, είναι ο πιο ανταγωνιστικός στις τιμές. Γιατί έχει τη δυνατότητα. Γιατί έχει δική του μονάδα σιδεροπλεγμάτων, όπου γίνεται πραγματικά η καλύτερη δουλειά. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Στον ίδιο όμιλο έχουμε και τα τρυφερά μας, Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας. Τι να σας πω τώρα, αντιμετώπιστε θέματα υγείας και καλοπισμού του κατοικιδίου, ναι, μα ό,τι κατοικίδιο και αν έχουμε. Μα ό,τι κατοικίδιο και αν έχουμε, το Pet Market του Γουλιώνη έχει τα καλύτερα. Τροφές, τη μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές. Και τέλος, δεν θέλετε τίποτα, μια συμβουλή μόνο από το άρτια καταρτισμένο προσωπικό του Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Για να σας πω και το ωραιότερο. Και απευθείας delivery. 2414-015-900. Τι με κάνατε, κάνω σαρδάμ για να προλάβω. Λοιπόν, κέτερινγκ Καψιόχας. Νίκο μου, χθες το Σάββατο πήρα μια πολύ καλή μου φίλη και λέω πάμε να πιούμε έναν καφέ εκεί στην είσοδο του Ελευθερές, στο κέτερινγκ Καψιόχας. Εκτός του ότι είχα τη χαρά και την τιμή να συναντήσω και την οικογένεια Καψιόχας, γιατί δεν φανταζόμουν, είναι μια όαση. Όσοι δεν έχετε πάει να πιείτε καφέ, καφέ, σας λέω καφέ εκεί στην είσοδο του Ελευθερές, όσοι δεν έχετε πάει, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, νομίζω πως θα είναι το σημείο αναφοράς για μένα. Είναι μία όαση. Όταν σας λέω όαση, είναι μία όαση. Το κέντρινγκ Καψιόχας, λοιπόν, ο Γρηγόρης ο Καψιόχας και η Εύη ξέρουν πολύ καλά να κάνουν τη δουλειά τους. Πάρα πολύ καλά. Ό,τι κάνουν είναι ευλογημένο, πώς να το πω. Νίκο, ξέρεις ότι δεν ήθελα να φύγω? Ξέρεις ότι ήθελα να πιάσω μία ξαπλώστρα εκεί στις μικρές πισινούλες, να είμαι δίπλα στο καφέ τους που είναι γνωστή αλυσίδα, και να μην φύγω. Και να μην φύγω, σου λέω. Δηλαδή ήτανε θανό. Εκεί πρέπει να πάμε μια μέρα.
2: Πάμε, θα πάμε. Ναι.
0: Και τώρα πάμε στα ουσιαστικά. Είναι ο χώρος, είναι το κτήμα Καψιόχας που σας λέω, που γίνονται γάμοι, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρικές εκδηλώσεις κλπ. Είναι ένας από τους δύο χώρους που μπορεί να μας φιλοξενήσει το Κέτριν Καψιόχος. Ο άλλος χώρος είναι το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Τι να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, η υπευθυνότητα, η σοβαρότητα και η αγάπη για αυτό που κάνουν η οικογένεια Καψιόχας με το Κέτριν Καψιόχας τους έχουν βάλει στο νούμερο ένα. Με, όπως λέω και θα το λέω και θα το επαναλαμβάνω, πλέον δεν υπάρχει σύγκριση. Το νούμερο 2 είναι πάρα πολύ χαμηλά, παρασάγκας. Πάρα πολύ χαμηλά. Έτσι λοιπόν καλέστε στο 2410-592-800 και ό,τι επιθυμείτε να κάνετε, είτε για 5 άτομα, είτε για 5.000, είτε για 15.000 άτομα, μία είναι η εγγύηση, το Κέτριν Καψιόχας. Κάντε ένα τηλέφωνο πριν κάνετε όποια έρευνα αγοράς και θα δείτε πώς θα γυρίσετε τρέχοντας στο Κέτριν Καψιόχας. 2410-592-800. Σ' αγαπώ, Κέτριν Καψιόχας. Και κλείνουμε με το παραδοσιακό στην Νάπολη πρώτη ημεραρχία. Παραδοσιακό στο ποτάμι τα αδερφάκια, το Αθηνάς 19. Παραδοσιακό εδώ, παραδοσιακό εκεί. Γιατί στο παραδοσιακό και στο Γιάννη του Παπαγεωργίου, σε αυτόν τον ευγενέστατο άνθρωπο που κρατάει τα ηνία του παραδοσιακού της Νάπολης και στο ποτάμι, και του παραδοσιακού εδώ και του παραδοσιακού εκεί, γιατί έχουμε και το 3 και το 4 στα σκαριά, έτσι, ένα πράγμα μας δίνει εγγύηση, ότι το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζεται. Καλέστε λοιπόν για το παραδοσιακό στο 2410-254-255 και όλα θα είναι φρέσκα, με φρέσκο κρέας ημέρας, όπως και ο γύρος κοτόπουλο, όπως και ο γύρος χοιρινό. Τι θέλετε, μπριζολάκια, λουκάνικο, πανσετάκια, μπιφτεκάκια, τα πάντα. 2410-254-255. Παραδοσιακό στην Νάπολη, παραδοσιακό στο ποτάμι. Και πάμε τώρα σε διαφημίσεις.
3: Πάμε.
0: Για να έρθουμε στη σκληρή πραγματικότητα με τα οικονομικά θέματα με τον Θάνο Κουκουλίτσιο.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πω πόνο στη μια.
2: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι του δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί του

0: Καλημέρι να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Θάνο, δεν το συζητάμε, ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, τέλος το όνειρο, Θάνο μου. Νίκο μου, περίμενα πώς θα έρθεις για να το πω. Επιστροφή στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Που είναι σαν μαντήλι.
0: Ναι, μαντήλι, αντιγιά, αντιγιά. Από την άλλη, ΑΕΚ, πρωταθλήτρια.
2: Άξια.
0: Κάει κυρία Φιλαδέλφια.
2: Άξια.
0: Ναι.
2: Άξια.
0: Το σήκωσε. Έτσι. Εντυπωσιακή ήταν η γιορτή. Γιόρταζε όλη ο Φιλαδέλφια χθες. Δηλαδή ήθελες δεν ήθελες θα γιόρταζες. Τι έγινε, χάθηκε το παιδί του Μουκουντή. Και το βρήκανε. Και έγινε χαμός να πανηγυρίζουν.
2: Ναι.
0: Τώρα βλέπεις ότι σε πήγα στην ΑΕΚ.
2: Βέβαια.
0: Γιατί ένα γράμμα μας χωρίζει. ΑΕΛ ΑΕΚ.
2: Έχει μεγάλη διαφορά όμως αυτό το γράμμα.
0: Και θέλω να πω ότι κρίμα. Είσαι που πρόλαβε να μπει.
2: Κρίμα, αλλά οι ομάδες. Οι ομάδες, και το λέω εγώ που έχω ζήσει τον αθλητισμό σε υψηλότατα επίπεδα, στο μπάσκετ αλλά και στο χώρο, γνωρίζω τον αθλητισμό γενικά. Οι ομάδες στείνονται το καλοκαίρι. Και τα σωστά ή τα λάθος. Η λάθος κινήσεις γίνονται το καλοκαίρι.
0: Αυτό λες για τη φετινή χρονιά.
2: Έτσι, ας πούμε για τη φετινή χρονιά.
0: Όχι, να μην πούμε. Εγώ πάντα ξέρετε δεν θέλω κοντή μνήμη. Θέλω να δούμε την κατάντια της ΑΕΛ.
3: Η φετινή χρονιά πήγε λάθος από το καλοκαίρι.
2: Ήταν λάθος σχεδιασμός του καλοκαίρι.
0: Οι άλλες χρονιές από πότε πήγαν λάθος. Η κατάντια της ΑΕΛ μετά εποχή Σαμαρά, μετά εποχή Καντόνια, πείτε μου σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό, οι τόσες χιλιάδες μνηστήρες που έχουν εξευτελίσει την ΑΕΛ? Γιατί εγώ είμαι παραδοσιακή ΑΕΛ, είμαι κοριτσά από
2: κοριτσάκι. Οι περισσότεροι βγαίνουν για να κάνουν promotion του ονόματός τους και της επιχείρησής τους.
0: Έτσι. Γι' αυτό είναι σαν την Eurovision. Βγήκε έκτος ο Ακύλας, τον είχαμε για πρώτα, αλλά είναι καλό παιδί. Είναι δέκατος, ναι. Αλλά είναι καλό παιδί που είναι δέκατος. Τον είχαμε για πρωτιά, έτσι.
2: Ναι, καλό.
0: Είναι αυτό που λέμε. Λες τώρα, έπεσε η ΑΕΛ. Τώρα έπεσε.
2: Όχι.
0: Τώρα έπεσε. Η ΑΕΛ ανέβηκε και έπεσε.
2: Σωστό, να τα λέμε.
0: Η ΑΕΛ με κάποιον ανέβηκε, με κάποιον έπεσε.
2: Σωστό.
0: Ας δούμε τι έγινε με την ΑΕΛ όλα αυτά τα χρόνια.
2: Θα έρθει και ο χρόνος που θα τα πούμε όλα. Να τελειώσει το πρωτάθλημα και θα τα πούμε όλα.
0: Έτσι.
2: Τώρα να έρθουμε και στην πεζή πραγματικότητα. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Μια ερώτηση που δέχτηκα στο email μου στο γραφείο και με προβλημάτισε λίγο για τη σύγχυση που επικρατεί. Γνωρίζουμε όλοι, Βάσο, ότι ένας εργαζόμενος σήμερα μπορεί να δουλέψει maximum 13 ώρες την ημέρα. Φυσικά όχι για κάθε μέρα. Και αυτό είναι παραπληροφόρηση. 38 μέρες το χρόνο μπορεί να δουλέψει maximum. Περίπου 13 ώρες την ημέρα. Όμως, εκ του νόμου,

0: Υπάρχει μία υποχρεωτικότητα. Η υποχρεωτικότητα είναι ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να ξεκουραστεί, να έχει ανάπαυση, το λέμε λογιστικά, να ξεκουραστεί 11 συνεχόμενες ώρες. Εδώ λοιπόν υπάρχει μία παραπληροφόρηση. Τι σημαίνουν οι 11...
1: 13 και 11.
0: Ακριβώς. Τι σημαίνουν οι 11 ώρες? Οι 11 ώρες ξεκινάνε να μετράνε από την ώρα που σταματάει ο εργαζόμενος στη δουλειά του μέχρι την αμέσως πρώτη του έναρξη εργασίας. Παράδειγμα.
1: Α, όχι 11 ώρες το 24.
0: Όχι, συνεχόμενες ώρες. Να δώσουμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος εργαζόμενος δουλεύει σε ένα εργοστάσιο βάρδια και τελειώνει η βάρδιά του στις 10 το βράδυ, είναι αδύνατον να μπορεί νόμιμα να ξεκινήσει η εργασία στις 9 το πρωί.
1: Και στις 7,
0: μόνο στις 9. Δεν μπορεί να δουλέψει στις 7, δεν μπορεί να δουλέψει στις 8. Άρα να το καταλάβουμε ότι οι 11 ώρες ανάπαυση δεν είναι αθρηστικά το 24ωρο. Είναι συνεχόμενη ανάπαυση.
1: Και αυτό είναι μεγάλο που λέει σημαντικό, ειδικότερα για κάποιες επιχειρήσεις που έχουν 3 ώρες.
0: Ειδικά εκεί που υπάρχουν οι βάρδιες.
1: Τρεις βάρδιες.
0: Ακριβώς.
1: Που δουλεύουν 24 ώρες. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν στη μία βάρδια
0: και σχολά, πάνε στην άλλη μετά. Δεν μπορεί όμως αυτός που έκανε νυχτερινή βάρδια την Κυριακή να πάει να ξεκινήσει στις 7 τη Δευτέρα το πρωί. Δεν γίνεται, είναι αδύνατο. Θα πάει συνήθως το μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή όμως δέχτηκε κάποιο ερώτημα από κάποιον φίλο ακροατή της εκπομπής μας και με ρώτησε αν οι 11 ώρες είναι αθρηστικές ή συνεχόμενες. Είναι συνεχόμενες. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να πούμε κάθισα 3 ώρες, δούλεψα 1 ώρα, κάθισα και άλλες 4. Όχι. Πρέπει να είναι 11 συνεχόμενες. Δεν μπορεί να δουλέψει κάποιος αν δεν κάνει ανάπαυση 11 συνεχόμενες ώρες.
1: 13 ώρες εργασία, 11
0: ανάπαυση. 13 ώρες και 11 ανάπαυση. Και μιας και μιλάμε για ανάπαυση και μιας και μιλάμε για τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, θεώρησα καλό σήμερα να πούμε 2-3 πραγματάκια για την καλοκαιρινή άδεια των εργαζομένων, για την άδεια του 2026 που έρχεται. Καταρχήν, η άδεια αναψυχής, όπως πολύ καλά το γνωρίζουμε, αποτελεί ένα βασικό εργασιακό δικαίωμα που έχει κατοχυρωθεί στους εργαζόμενους, αλλά και μια υποχρέωση, μια διάταξη που υποχρεώνει τον εργοδότη, τον οποιονδήποτε εργοδότη, να δώσει καλοκαιρινή άδεια, να δώσει άδεια γενικά στον εργαζόμενο. Πρώτο ερώτημα. Πόσες ημέρες, δικαιούται άδεια ένας εργαζόμενος? Η άδεια εξαρτάται από δύο παράγοντες. Εξαρτάται από την φύση της εργασίας, αν είναι πενθήμερη ή αν είναι εξαήμερη, και εξαρτάται και από τα χρόνια προϋπηρεσίας του εργαζομένου. Ένας εργαζόμενος που δουλεύει σε πενθήμερη Δευτέρα έως Παρασκευή και είναι νέο εισερχόμενος στο χώρο εργασίας, θα ξεκινήσει με στην εργασία του, γενικά το λέω, όχι στη
1: συγκεκριμένη. Δηλαδή αν είναι σε 20 χρόνια προϋπηρεσία.
0: Αν έχει πάνω από 20 χρόνια, από 10 χρόνια προϋπηρεσίας τον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια προϋπηρεσίας γενικά, εκεί τα νούμερα αλλάζουν. Ξεκινάμε λοιπόν.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Ας πούμε λοιπόν για το πενθήμερο. Ξεκινάει ένας νέος σήμερα να εργαστεί για πρώτη φορά σε πενθήμερη εργασιακή επιχείρηση. Ξεκινάει με 20 μέρες το χρόνο άδεια. Όταν αυτός ο εργαζόμενος με το καλό θα παραμείνει 10 χρόνια ας πούμε στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια αθρηστικά εργασιακές του σχέσεις, τότε maximum θα πάει 25 εργάσιμες ημέρες στο πενθήμερο.
1: Δηλαδή.
0: Ακριβώς. Το βασικό ερώτημα, και εκεί γίνονται τριβές πάντοτε, είναι πότε πρέπει να χορηγείται η άδεια. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η άδεια δια νόμου πρέπει να γίνεται με γραπτή αίτηση, όχι προφορική.
1: Από τον εργαζόμενο,
0: από τον εργαζόμενο προς την επιχείρηση. Γιατί αυτό? Γιατί πρώτα πρέπει ο νόμος μας υποχρεώνει να συνενέσει ο εργαζόμενος, ο εργοδότης. Γιατί ο νόμος μας υποχρεώνει ότι από τη στιγμή που θα αιτηθεί εργαζόμενος άδεια, ο εργοδότης μέσα σε 2 μήνες max θα πρέπει να του δώσει την άδεια. Και το κυριότερο, εάν για οποιονδήποτε λόγο φτάσουμε στην επιθεώρηση εργασίας με κάποια κόντρα μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, ο μόνος τρόπος να αποδείξει είτε ο εργοδότης είτε ο εργαζόμενος ποια είναι η αλήθεια είναι τα γραπτά.
1: Άρα άδεια γραπτά.
0: Κάνουμε αίτηση γραπτή και την καταθέτουμε στο λογιστήριο.
1: Πρωτοκολλημένα. Δεν είσαι ελεύθερος.
0: Πότε πρέπει λοιπόν? Η άδεια, λέει ο νόμος, για τουλάχιστον το 50% του προσωπικού μιας επιχείρησης πρέπει να δίδεται από την 1η Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Θεωρητικά είναι η περίοδος της καλοκαιρινής άδειας. Οι μισοί εργαζόμενοι λοιπόν πρέπει να πάρουν άδεια από την 1η Μαΐου μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, μπορεί να δώσει ο εργοδότης σπαστή άδεια, δηλαδή ο νόμος λέει ότι τουλάχιστον θα πρέπει να πάρει ο εργαζόμενος μία εβδομάδα συνεχόμενη άδεια. Μπορεί ο εργοδότης να δώσει σπαστή άδεια? Ναι, μπορεί. Με το νέο εργασιακό νόμο υπάρχει δυνατότητα να έχουμε μονοήμερες, διήμερες, σπαστές άδειες, να τις πάρει ο εργαζόμενος μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Απαράδεκτο.
0: Σπαστά. Απαράδεκτο, αλλά υπάρχουν και κάποια βασικά δεδομένα που ένας εργαζόμενος δεν θα κάνει χρήση καλοκαιρινής άδειας μιας ολόκληρης εβδομάδας για οποιονδήποτε λόγο. Βάσο, δεν το συζητάμε.
1: Παλιά ήταν δύο εβδομάδες υποχρεωτικά και το καλοκαίρι.
0: Τώρα είναι μία υποχρεωτική συνεχόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Να την πάρει ο εργαζόμενος από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Έχει όμως την δυνατότητα να την πάρει σπαστά. Πώς? Πάλι με αίτηση γραπτά προς τον εργοδότη και πάντοτε με τη συνένεση του εργοδότη.
1: Άρα η άδεια του εργαζόμενου είναι υπέρ του εργοδότη και όχι υπέρ του εργαζόμενου.
0: Δεν θα το πω έτσι ακριβώς.
1: Να ξεκουραστεί, με συγχωρείς. Στα δικά μου χρόνια η άδεια ήταν υποχρεωτικά δύο εβδομάδες το καλοκαίρι.
0: Τώρα είναι τουλάχιστον μία εβδομάδα.
1: Τα μισά, έτσι. Σε φτύλα. Έτσι, ευθέως το λέω για ένα εργαζόμενο.
0: Μία εβδομάδα τουλάχιστον.
1: Που κάνει χειρονακτική εργασία.
0: Σωστό.
1: Έναν αποθηκάριο.
0: Σωστό.
1: Έναν εργάτη. Σε μία που χρειάζεται για την υγεία
0: σε
1: του 15 μέρες. Θα πάει να κάνει αματικά που λέει ο λόγος.
0: Μπορεί να το ζητήσει. Αλλά τουλάχιστον μία εβδομάδα.
1: Ναι. Έχει γίνει και το καινούργιο κόλπο τώρα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις κλείνουν τα εργοστάσια για να δίνουν την άδεια όποτε εκείνοι επιθυμούν.
0: Τυπικά και δια νόμου δεν γίνεται.
1: Το κάνουν όμως.
0: Το κάνουν στην πράξη.
1: Έτσι.
0: Όπως πολύ σωστά το λες, άδεια παίρνει ο εργαζόμενος όταν εργάζεται η επιχείρηση. Όταν η επιχείρηση, όπως πολύ σωστά το είπες πριν, για δικούς της λόγους είναι κλειστή, δεν υπάρχει άδεια στον εργαζόμενο.
1: Του χρόνου την άδεια.
0: Η προσφερόμενη άδεια είναι η άδεια που ετείται ο εργαζόμενος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εάν μια επιχείρηση, παραδείγματος χάρη, στις 15 Μαΐου που ήταν μια εθνική αργία στη Λάρισα του Αγίου Αχιλλείου, αποφάσισε να κλείσει την επιχείρησή της, να μην εργαστεί, δεν δίνουμε άδεια στον εργαζόμενο.
1: Έτσι.
0: Είναι κλειστή η επιχείρηση.
1: Και
0: άδεια ο εργαζόμενος παίρνει όταν δουλεύει η επιχείρηση και ετείται ο ίδιος μια άδεια. Τα λέμε τα πράγματα με το όνομά της.
1: Η άδεια της μιας μέρας και των δύο ημερών δεν βοηθά. Επιτρώγεται η άδεια του ανθρώπου χωρίς να έχει ξεκουραστεί.
0: Από την εμπειρία μου θα σου πω ότι πολλοί εργαζόμενοι ζητούν άδεια Παρασκευή Δευτέρα, έτσι ώστε να βάλουν ένα τριήμερο.
1: Το ξέρω αυτή την εμπειρία, αλλά αυτό δεν μπορεί να εξαντλήσει μια άδεια 20 ημερών το χρόνο με Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δεύτερο, γιατί δεν έχει και τι να κάνει, α πούμε, την περίοδο.
0: Σωστά.
1: Που σου τη δίνει η επιχείρηση.
0: Πώς πληρώνεται η καλοκαιρινή άδεια? Κατά την περίοδο εκείνη που ένας εργαζόμενος θα λάβει κανονικά την άδειά του, θα λάβει κανονικά και τις αποδοχές του.
1: Υπάρχει στο επίδομα αδείας ακόμα?
0: Μπράβο.
1: Στον ιδιωτικό
0: τομέα
1: στο δημόσιο
0: τώρα.
1: Δεν
0: στο
1: υπάρχει.
0: Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει. Όταν θα πάρει και τη μία εβδομάδα τη συνεχόμενη, θα πρέπει να πάρει και το επίδομα αδείας του.
1: Ναι.
0: Το μισό μισθό. Πότε πρέπει να το πάρει? Πριν ξεκινήσει η άδειά του. Το επίδομα αδείας το καταβάλει η επιχείρηση στον εργαζόμενο πριν ξεκινήσει η άδεια. Όχι ξεκινάει η άδεια και όταν επιστρέψει
1: δηλαδή,
0: μετά παίρνουμε τα χρήματα.
1: Την άδεια, ας πούμε.
0: Αν πάρει, ας πούμε, στις 10 Αυγούστου άδεια, στις 9 Αυγούστου πρέπει να πληρωθεί τις ημέρες και να πάρει και τον μισθό του.
1: Είδες πως ήταν ο νόμος μέχρι πρότινος. Τον Ιούνιο πληρωνόντουσαν όλες οι άδειες, τα επιδόματα.
0: Από τη στιγμή που δια νόμου μια επιχείρηση μπορεί να δώσει άδειες 1η Μαΐου 30 Σεπτεμβρίου, επιλέγει η επιχείρηση πότε θα δώσει το επίδομα αδείας. Όμως, αν εργαζόμενος πάρει μία εβδομάδα συνεχόμενη άδεια, θα την πάρει εκεί το επίδομα αδείας του.
1: Εντάξει.
0: Επιτρέπεται, ερώτηση που μου έκανε ένας εργαζόμενος σε μια επιχείρηση, επιτρέπεται ο εργαζόμενος που έχει πάρει άδεια να δουλέψει σε άλλη εργασία? Μονολεκτικά, κατηγορηματικά, όχι. Δεν έχει την δυνατότητα κάποιος που πάρει άδεια από μια επιχείρηση να πάει να προσφέρει αμοιβόμενη εργασία.
1: Γιατί?
0: Το απαγορεύει ο νόμος.
1: Να έχει ρωτήσει αν έχει να ταΐσει στο σπίτι του.
0: Διότι η εργασιακή του σχέση είναι με την συγκεκριμένη επιχείρηση και δεν μπορεί να πάει να έχει εξαρτημένη
1: γιατί
0: εργασία.
1: Γιατί εδώ λέτε εσείς οι υπεύθυνοι ότι μπορεί κάποιος να δουλέψει δύο δουλειές.
0: Μπορεί να δουλέψει, αλλά να κάνει 13 ώρες την ημέρα. Όταν βρίσκεται σε άδεια, δεν μπορεί να προσφέρει εξαρτημένη εργασία σε άλλη επιχείρηση. Είναι σε άδεια από συγκεκριμένη επιχείρηση. Δεν μπορεί να προσληφθεί παράνομο να πάει να δουλέψει όπου θέλει. Δεν το συζητάμε. Τώρα η πράξη δεν ξέρουμε ποια είναι. Επίσημα δεν μπορεί να προσληφθεί σε άλλη επιχείρηση, γιατί βρίσκεται σε περίοδο αδείας από συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Έχεις καταλάβει πόσο σημαντικά αυτά μας λες σήμερα, έτσι.
0: Επειδή δέχτηκα πολλές ερωτήσεις από τις επιχειρήσεις που δουλεύουν πολλοί εργαζόμενοι πλέον, καταρχήν να πούμε κάτι. Οι εργαζόμενοι πλέον έχουν ενημέρωση. Πέρασε η εποχή που ο εργοδότης σε συνδυασμό με τον λογιστή φοροτεχνικό κάνανε διάφορα. Οι εργαζόμενοι σήμερα ξέρουν τα πάντα. Πρώτον, με τους κωδικούς τάξης κάθε εργαζόμενος μπαίνει μέσα στο εργάνι και βλέπει πόσες ώρες, πότε δουλεύει, τι αμοιβές έχει, τι δικαιούται κτλ. Δεύτερον, έχουν και αυτοί λογιστή. Έχουν και αυτοί δικηγόρο. Και έχουν πλέον και άμεση πρόσβαση στην επιθεώρηση εργασίας. Μην ακούω λοιπόν χαζομάρες από επιχειρηματίες να κάνουμε το Α, να κάνουμε το Β. Δεν γίνονται αυτά πλέον. Διότι ο εργαζόμενος έχει απόλυτη γνώση των δικαιωμάτων του πλέον. Άλλη ερώτηση που δέχτηκα. Μπορεί ο εργαζόμενος να ακυρώσει μια άδεια που έχει ξεκινήσει ήδη? Μονολεκτικά θα πω όχι. Εκτός εάν συντρέχουν κάποιοι πολύ σοβαροί συγκεκριμένοι λόγοι και το αποδέχεται ο εργαζόμενος. Παραδείγματος χάρη, μια επιχείρηση έδωσε σήμερα άδεια σε έναν εργαζόμενο και ξαφνικά φτάνουν στην επιχείρηση 4 φορτηγά τεράστια να ξεφορτώσουν στην αποθήκη και δεν έχει χέρι ο επιχειρηματίας, γιατί αλλιώς θα χάσει την παραγγελία.
1: Μπορεί να ανακαλέσει την άδεια.
0: Μπορεί να ανακαλέσει την άδεια, αλλά αν συμφωνεί ο εργαζόμενος. Αν δεν συμφωνεί, δεν μπορεί. Να το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να τον πούμε γύρνα πίσω γιατί σε θέλουν ντε και καλά. Όχι, δεν μπορεί.
1: Εντάξει. Τουλάχιστον να υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Αν κάποιος αρρωστήσει, βάσω όμως στις διακοπές, που είναι πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο. Αν κάποιος αρρωστήσει στις διακοπές, οι ημέρες του ασθενείας δεν χάνονται. Θα πάει βέβαια στο γιατρό, στο κέντρο υγείας, στο νοσοκομείο εκεί που θα βρίσκεται.
1: Διακοπή αδείας,
0: θα πάρει μια βεβαίωση ασθενείας και εκεί σε συνεννόηση με το λογιστήριο και με την επιχείρηση, οι άδειες αυτές ασθενείας δεν θα χαθούν, θα μεταφερθούν σε δεύτερο χρόνο. Πάντοτε. Συγγνώμη. Πάντοτε με την συνένεση της επιχείρησης. Και το τελευταίο. Απόλυση κατά την ημέρα άδειας επιτρέπεται? Όχι. Ρητά και κατηγορηματικά. Είναι βλαπτική μεταβολή για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Δεν μπορεί καμία επιχείρηση να απολύσει εργαζόμενο κατά την περίοδο που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε άδεια. Είναι βλαπτική μεταβολή, μία καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και μπλέκει πάρα πολύ άσχημα ο επιχειρηματίας. Το να αποδείξει τι, ότι τον έκλεψε σε προγενέστερο χρόνο, πάλι δεν μπορεί να τον απολύσει κατά την περίοδο της αδείας. Ας επιστρέψει και ας τον απολύσει μετά αν θέλει. Άρα λοιπόν μην ακούω χαζομάρες να δώσουμε τον άδεια στον εργαζόμενο και με το που έρθει να του κοινοποιήσουμε την αποζημίωση. Αν μας πάει στην επιθεώρηση εργασίας θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Άρα λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Πολύ σημαντικά αυτά που μας λες και πολύ διαφορετικά
0: και
1: από
0: ένα
1: αυτά που
0: πολύ
1: ήξερα εγώ τι σχέδιο.
0: Γρήγορο τελευταίο, θέλω πάλι να ξαναενημερώσω ότι επειδή στα τέλη του Μαΐου ανοίγει το πρόγραμμα επιδότησης κατοικιών, τέλη Μαΐου ανοίγει.
1: Που το περιμένουμε
0: πώς και πώς.
1: Σωστά.
0: Τέλη Μαΐου ανοίγει το πρόγραμμα, ωστόσο η ουσιαστική έναρξή του με το σκεπτικό ότι θα υποβάλουμε αίτηση θα γίνει 1η Σεπτεμβρίου, ας το έχουμε στο μυαλό μας. Στα τέλη Μαΐου θα ανοίξει πλατφόρμα, όπου εκεί θα γίνει ο έλεγχος της επιλεξιμότητας, δηλαδή αν εγώ, αν εσύ Βάσο, έχουμε την δυνατότητα να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Εφόσον έχουμε επιλεγεί, θα πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης 1η Σεπτεμβρίου να έχουμε ενεργειακό πιστοποιητικό απόδοσης για το κτίριο και ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. Τα γνωρίζουμε όλοι.
1: Αυτά
0: στους μηχανικούς
1: τα
0: παίρνουμε. Λοιπόν, τι καλύπτει λοιπόν αυτή η επιδότηση? Καλύπτει τουλάχιστον το 20% των δαπανών θα πρέπει να έχει σχέση με ενεργειακή παρέμβαση και το άλλο 80% θα πρέπει να έχει σχέση με τις υπόλοιπες επισκευές συντηρήσεις του κτιρίου. Ποιο κτίριο? Μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι μάλλον, να το πω, αλλά απλοϊκά, ακίνητα που έχουν άδεια πριν την 31/12 του 1990. Παλιά ακίνητα. Ο στόχος του Υπουργείου είναι να βγάλει τα ακίνητα τα παλιά που έχουν προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης του να τα συντηρήσει, να τα βγάλει μέσω του προγράμματος αυτού στην αγορά ή εργασίας.
1: Μέχρι τι ποσό και τι επιδότηση?
0: Μπράβο, τώρα πάμε λοιπόν. Μπορεί να πάρει μέχρι 300.000. Συγγνώμη, μέχρι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. 300.000, μακάρι να ήταν τέτοιο νούμερο. Μέχρι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Αλλά έχει οδηματικά κριτήρια.
1: 30.000 στα 100 τετραγωνικά.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Έχει οδηματικά κριτήρια. 25.000 για τον άγαμο. 25.000 για τον άγαμο, 35 για τον έγαμο, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις? Να υπάρχει ένα ανώτατο ύψος ενοικίου και το πρώτο μισθωτήριο να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια χρήση. Αν κάποιος ενοικιαστής φύγει νωρίτερα μέσα στα 3 χρόνια, τότε πρέπει μέσα σε ένα μήνα να υπάρξει καινούριος ενοικιαστής με ενοίκιο όχι χαμηλότερο, όχι μεγαλύτερο, το ίδιο λοιπόν σε σχέση με τον πρώτο ενοικιαστή, έτσι ώστε να μην χαθεί το πρόγραμμα και να μην υπάρξει περίπτωση αιτήματος επιστροφής με τόκους επερημερίας για τα χρήματα που έχει πάρει ο καθένας. Αυτά πολύ γρήγορα.
2: Και μια ερώτηση, φιλοκροατή, ο εργάτης γης πότε δικαιούται άδεια και αν δικαιούται?
0: Ο εργάτης γης, εάν έχει προσληφθεί με εξαρτημένη εργασία, δεν διαφέρει σε τίποτα από τον εργαζόμενο μιας άλλης επιχείρησης. Συνήθως όμως οι εργάτες γης αμείβονται με εργόσιμο. Εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Ας έρθει ο φίλος να μας κάνει ένα τηλέφωνο, του τα πούμε αναλυτικά, γιατί θα ζαλίσουμε τον κόσμο. Η διαφορά είναι αυτή. Υπάρχει εξαρτημένη εργασία, ό,τι είπαμε. Είναι εργάτης γης που αμείβεται με εργόσιμο, άλλα τα δεδομένα. Τελείως διαφορετικά. Εκεί δεν έχουμε εξαρτημένη εργασία. Μπορεί και να μην μιλάμε καν για άδεια.
1: Το ημερομισθείο, ημερομισθείος εργάτης, αυτό το εργόσιμο, όταν δουλεύει με την ημέρα μεροκάματο.
0: Συνήθως στα χωράφια, επειδή έχουμε και από τις τρίτες χώρες, τριτόκλητους εργαζόμενους, αλλά και Έλληνες γηγενείς, είναι εργάτες γης οι οποίοι αμείβονται με εργόσιμο. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά.
1: Μα και είναι λογικό τώρα, ας πούμε, στον Τύρναβο, έτσι που φάγαμε τα ωραία κεράσια από τη φίλη μας. Στον Τύρναβο τώρα έχουν δουλειά. Τώρα θα πάρει την άδεια ο εργάτης.
0: Δεν υπάρχει άδεια σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εξαιρέσεις, αλλά αν ξεκινήσουμε τώρα θα ζαλίσουμε τον κόσμο με πολύ εξειδικευμένα πράγματα. Αν ο φίλος ενδιαφέρεται, το τηλέφωνο μου είναι στη διάθεσή του, να τον δώσω άνεμες πληροφορίες.
1: Έχω ερώτηση. Με ρώτησε ακροατής για τις φορολογικές δηλώσεις ξανά, μέχρι πότε υποβάλλονται?
0: Μέχρι 15 εβδόμου υποβάλλονται, 31 εβδόμου είναι η πρώτη δόση.
1: Μέχρι 15 εβδόμου.
0: Μέχρι 15 εβδόμου.
1: Άρα προλαβαίνουν μέχρι άνετα τον Ιούλιο. Χάνουν απλά το 4%.
0: Τώρα βρισκόμαστε, έχει φύγει το 4% και έχουμε πάει στο 30%.
1: Στο 30%.
0: Ακριβώς.
1: Και δεύτερον, έχουν ήδη κατατεθεί, τώρα δική με ρώτηση.
0: 3,5 εκατομμύρια περίπου δηλώσεις. Πολύ γρήγορα πάει το σύστημα φέτος.
1: Είναι γεγονός ότι μπορείς να αγοράσεις? Τώρα θα μου πεις, σε ρωτώ γιατί ξέρεις τα πάντα οικονομικά. Είδα ένα ρεπορτάζ ότι πολλούνται θέσεις πάρκινγκ στην Αθήνα.
0: Πανάκριβες.
1: Από 25 έως 300.000 ευρώ.
0: Πανάκριβες.
1: Αυτό ισχύει? Βεβαίως. Ή η πιλωτή είναι κοινόχρηστος χώρος και όχι θέσεις πάρκινγκ?
0: Το πάρκινγκ έχει δύο κατηγορίες. Είναι ή παρελκόμενο του ακινήτου, δηλαδή αγοράζεις ένα ακίνητο, ένα σπίτι και παρελκόμενο, συνεχόμενο να το λέω έτσι, είναι το πάρκινγκ, όπου εκεί θα πρέπει να γίνει μια πράξη διαχωρισμού για να πουλήσουμε μόνο το πάρκινγκ, ή είναι αυτοτελή ιδιοκτησία, οπότε πωλείται μόνο του. Πάντως οι τιμές στην Αθήνα είναι αυτές που διάβασες. Ακριβότερες ακόμα και από ένα μικρό διαμέρισμα. Ειδικά στο κέντρο της Αθήνας.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Αν, ας πούμε,
0: και το οποίο βγάζει ένφια, γιατί με ρώτησε εδώ η αγαπητή καθαρίστριά μας, βγάζει ένφια το πάρκινγκ. Μάλιστα. Το πάρκινγκ έχει έμφυα.
1: Έχω θέλω να ρωτήσω. Αν, ας πούμε, δίνει να δώσει 300.000 ευρώ για τα προάστια ή για το κολονάκι. Να
0: για τα προάστια, όχι, αλλά για το κολονάκι.
1: Γιατί δεν αγοράζει ένα διαμέρισμα?
0: Καλή ερώτηση. Ίσως γιατί έχει διαμέρισμα, αλλά δεν έχει θέση πάρκινγκ. Και στην Αθήνα, ειδικά, το ζω κι εγώ, γιατί
1: ένα
0: πολύ συχνά πηγαίνω στην Αθήνα.
1: Πάρτε ισόγειο και κάνω το πάρκινγκ. Όλη η Θεσσαλονίκη τα μαγαζιά τα κάναν πάρκινγκ. Όλη η Θεσσαλονίκη τα καταστήματα τα κάνανε πάρκινγκ.
0: Ή Airbnb.
1: Καλά.
0: Στη γειτονιά σου εδώ στη Λάρισα, στην δεύτερη επαγγελματική σου ιδιότητα, είδες πόσες πολυκατοικίες κάτω κόπτονται για να γίνουν μικρά στούντιο?
1: Και έχουν γίνει. Okay.
0: Και έχουν γίνει τα περισσότερα.
1: Και έχουν γίνει. Και πού, μια πόλη
0: τρύπα
1: που δεν έχει.
0: Καταρχήν τρύπα.
1: Μα έχουν γίνει αλλαγές χρήσης γης.
0: Δεν έχουν.
1: Τα καταστήματα
0: όχι, δεν έχει ιδιαίτερο
1: Airbnb.
0: Τουρισμό βάσο μου. Δεν έχει τουρισμό.
1: Δεν έχει.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Και καλή
0: δύναμη με υγεία.
1: Καλή σας μέρα. Συνεχίζουμε, μείνετε κοντά μας. Αμέσως τώρα έρχεται Ντίνος Εξαρχάκης για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Από εμάς, πολλά

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
2: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
3: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
2: Τι το δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
7: Πω πόνο στη μια.
8: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
7: Όχι και ένα.
8: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
7: Έχω φάει.
8: Σιγά.
7: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
8: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
7: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
9: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
7: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
9: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
7: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
10: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
11: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και η

0: νερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίν. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Φορτσαντίνο, κρεμόμαστε τα χείλη σου, Φορτσαντίνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό στο Λεβέντι, καλό στο Βαρβάτο, το καμάρι του Περαμάχαλου. Φορτσαντίνο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου, Φορτσαντίνο. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου, Φορτσαντίνο. Και εγώ και ο Τάκης ο Αρκούδας και ο Τάσος ο Φωτιάς.
1: Υπάρχουν άνθρωποι όμως, με αλφα κεφαλαίο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Όπου του πελάγου οι βράχοι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Αλλά και οι Ρουφιάνοι είναι. Χιλιάδες Ρουφιάνοι.
0: Χιλιάδες Φορτσαντίνο. Χιλιάδες Φορτσαντίνο. Χιλιάδες.
1: Λοιπόν.
0: Φορτσαντίνο, έχασε ο Ακύλας.
1: Ποιο?
0: Ο Ακύλας Συγκροβίζον έχασε.
1: Αυτοί οι book μέσα δίνανε του Φιλανδού φαβορή, ξέρω εγώ.
0: Ελλάδα, Φιλανδία και Αυστραλία, Φορτσαντίνο. Και βγήκε η Νάρα, η Βουλγάρα που μα τεινάζει τα φουγάρα.
1: Η Βουλγάρα.
0: Του
1: έκανε
0: μια. Ναι. Ναι, Φορτσαντίνο, ναι.
1: Μέσα.
0: Ναι, Φορτσαντίνο.
1: Χαρήκατε στι κουφαλίτσε εκεί που κάνετε περιγραφέ. Χαρήκατε, αλλά θα ξανάρθουμε κουφάλι.
0: Δεν τα χαρείτε για πολύ. Δεν θα χαρείτε για πολύ, πες τους. Γιατί πίσω έχει αχλάδα την ουρά, Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Τι είπε η προγετερινά.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, Φορτσαντίνο.
1: Έφερε τις χάρτες από το φούρνο, έβαζε. Ρε τακούδι, βασιλιά του νερού.
0: Κάνε μια βουτιά με στην πισίνα σου. Κάνε μια βουτιά, πες του με στην πισίνα, Φάνη. Και πες μας κάνει μπουρμπουλήθρες.
1: Πει τώρα, μην κάνει το λάθο σου, Τσερικά σου, τερματοφύλακα ή ο. Που έδεσε πολύ φωτιά σε αυτό.
0: Πώς έλεγε παλιά η παροιμία, μαγκέψα τα τούβλα και σφυρίζουν από τις τρύπες, δίνω, έτσι έλεγε.
1: Είσαι 7 βαθμοί μπροστά. Εντάξει, τέλος πάντων. Αλλά δυστυχώς,
0: Αποστόλη.
1: Έγιναν πράγματα και θάματα.
0: Αποστόλη.
1: Αποστόλη, ποιο είναι Αποστόλη.
0: Αϊλάρα.
1: Αυτή να μιλήσει και Αποστόλης. Μέχρι την Παρασκευή το Σάββατο ο Νταβέλης θα κάνει ανακοίνωση. Θα βγάλει ανακοίνωση. Τώρα δεν ξέρω για συνέντευξη αν άκουσες τίποτα εσύ.
0: Κάτι γράφτηκε. Αλλά
1: το τι κυκλοφορεί στην Αθήνα για το θέμα της αναδιάρθρωσης.
0: Ναι.
1: Όφη και ο Παναθηναϊκός είναι αντίθετη. Μέχρι στιγμής αν θα γίνει αναδιάρθρωση, ξέρω εγώ κτλ. Για να γίνουν οι ομάδες. Παραπάνω στη νέα περίοδο.
0: Ο Όφη και ο Παναθηναϊκός διαφωνούν.
1: Ναι, αντιδρούν.
0: Ναι.
1: Δεν συμφωνούν. Λοιπόν. Τώρα που και μετά.
0: Πρέπει να
1: έχει βγει στον αφρό το όνομα του Ντελόπουλου. Έτσι όπως. Ναι. Γιατί δεν τα είπαμε την περασμένη.
0: Με μια ομάδα επιχειρηματιών.
1: Λοιπόν, και μια ομάδα επιχειρηματιών είναι άλλοι 4-5-6 λένε από πίσω κτλ. Βγήκε και στο δικό του ραδιόφωνο ο Ντελόπουλος.
0: Ναι.
1: Αυτός επιχειρηματίας. Λοιπόν. Και είπε τα δικά του εκεί στον Τζούμαρη.
0: Όσον αφορά Φορτσαντίνο, κάτι που διαδόθηκε τώρα, δεν ξέρω από ποιες εκπομπές στο διαδίκτυο, ναι. Ότι έγινε συνάντηση, ότι κατέβηκαν στην Αθήνα ο μεγαλομέτωχος μαζί με τον Μητροπολίτη. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει μετά από συνομιλία που είχαμε τον ίδιο
1: φίλο.
0: Ναι. Δεν ισχύει.
1: Σεβασμιότατο, λοιπόν, ο οποίος. Τι να το μπλέκουμε και τον Ιερώνυμο τώρα, μπλέκουμε και την Κουτσή Μαρία τώρα μέσα.
0: Να μπει μπροστά ο Μαμάκος.
1: Λοιπόν, τώρα ακούγονται τα ονόματα πάλι του Κασίδη, του Χότου. Τώρα ακούστηκε το Α, του Β, του Γ, του Δ. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο Γιάννης Νταβέλης έχει κάνει δήλωση ότι αποχωρεί η οικογένεια από την πολυμητοχικότητα της ομάδας. 99% να μην πω 100%. Λοιπόν, μακάρι να βρεθεί λύση έτσι και να πάει η ομάδα σε καλύτερα χέρια. Αφού δυστυχώς το ψάρι είπαμε βρωμάει από το κεφάλι.
0: Πάντως αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, παίζει πολύ το θέμα της αναδιάρθρωσης.
1: Ναι, αλλά παίζει ακριβώς. Και θέλω να το τονίσω αυτό. Ακούστε τι κάνει μαλακία τώρα, άκου τώρα τι άκουσα τώρα εδώ τώρα.
0: Πέσε Φορτσαντίνο.
1: Και θέλω να το πω δηλαδή ρε φίλε τώρα. Να το πω στον Παραφέστα. Και ξέρετε τι σεβασμό έχω ειδικά στους βετεράνους. Και το γνωρίζουν όλοι. Μηδενός ξερωμένο και μόλις έχω έρθει σε κόντρα και τα λοιπά. Πάντα για το ρεπορτάζ και πάντα για την ΑΕΛ πάνω απ' όλα. Και ούτε κρατάω ακία σε κανέναν. Σε κανέναν. Αλλά να λες τώρα ότι σε έδωσε ο Ολυμπιακός Πειραιώς το παιχνίδι στο Βόλο. Σε έδωσε και την ισοπαλία σου Καρασκιά για να χάσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή Υπάρχουν τέτοια πράγματα, δηλαδή, υπάρχουν, δηλαδή τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος σύνος, παιδιά, δεν είναι αυτά, είναι κρίμα για τον κόσμο, κρίμα για τον κόσμο μας, τον υπέροχο κόσμο μας, που δυστυχώς για μία ακόμη φορά πήρε τόσο πολύ μεγάλη απογοήτευση, ήταν τόσο θερμότατη υποστήριξη και στήριξη φέτος, με μπροστάρτες οργανωμένους που, αν μη τι άλλο, κάνανε τη μέρα νύχτα και τη νύχτα μέρα, αν μη τι άλλο, για μία ακόμη φορά κέρδισαν τις εντυπώσεις και με τον κοινωνικό τους χαρακτήρα και με όλα τα κομφόρ που λέω, γιατί και ήθελαν να έρθουν αντίπαλοι οπαδοί των αντιπάλων ομάδων που παίξαν στο αρένα, έγιναν πολλές οδρομές, δεν την άφησαν ποτέ μόνη την ομάδα. Ο σύνδεσμος, ο οποίος η Θύρα 1 έδωσε το δικό της εντυπωσιακό ξεχωριστό μια ξεχωριστή σελίδα φέτος, σε αυτή την πολύ άσχημη πορεία και ειδικά σε αυτά τα σκαμπανεβάσματα, στην πιο τρελή ομάδα όλων των εποχών που λέω. Και ανισόρροπη, πάρτε το όπως θέλετε, πέστε το όπως θέλετε, στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Ήταν μια ομάδα που δυστυχώς απογοήτευσε τους πάντες και τα πάντα, αλλά οι οπαδοί παρέμειναν πιστοί ως το τέλος. Λοιπόν, και περιμένουμε τώρα βέβαια τις εξελίξεις για να δούμε το τι θα δούμε όσον αφορά βέβαια την συνέχεια. Γιατί τώρα μου λέει άλλος κάτι, καθίστε άλλα 3 χρόνια, λέει τώρα 4 στην πρώτη εθνική, να βάλετε μυαλό, λέει. Λοιπόν,
0: θα πας καλά, πέσουν.
1: Εντάξει, τώρα 3 χρόνια και...
0: Άρης Βαλασόπουλος, Άρης Βαλασόπουλος, Φορτζαντίνο.
1: Έτσι, να πάμε στον Άρη,
0: Άρη
1: και μετά να πάμε
0: τον καθηγητάρα
1: στην αγορά της Λάρισσας.
0: Το φίλο μας.
1: Θα ανοίξουν και γραμμές 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα.
2: Καλημέρα παιδιά. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι πέσαμε. Είναι ξεκάθαρο πλέον να πούμε και τι πρωτοβουλίες πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν πρωτοβουλίες από την ΠΑΕΑ, το γράψαμε και την προηγούμενη φορά στην ανάρτηση, ότι πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά της. Αν θα συνεχίσει και με την budget θα μας τρέξει στην Β' Εθνική, αν θα μας συνεχίσει και τι θα μας τρέξει με budget στην Πρώτη Εθνική, που μάλλον εκεί θα παραμείνουμε λόγω αναδιάρθρωσης, και αν θα συνεχίσουν αυτό που είπες και εσύ και σ' άκουσα να πούμε, οι πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο Ντελόπουλος και δεν διαψεύστηκαν και τους ενδιαφερομένους, που είναι και η επιφανή στελέχη και η 4K και ο Ντελόπουλος. 4K ενώ τα επίθετα τους ακούγονται.
1: Όλα από κάπα.
0: Ναι,
1: όλα
0: από κάπα.
2: 4K και ο Νί. Και ο Ντελόπουλος. Ναι, λοιπόν, 4K. Εύχομαι σε όλους...
1: 4K. Γιατί 4K. Δεν λέει τα ονόματα, ρε. Κακό είναι.
2: Ένας
1: είναι ο Κασίδης, λένε, έτσι, ο Σάκης.
2: Ναι, ο άλλος είναι ο Καραγιώργος.
1: Ο
2: άλλος είναι ο Καραγιώργος.
1: Καραγιώργος θα τα φάρεις, αλλά. Εκουκιστήρια.
2: Δεν ξέρω με τα φάρεις, αλλά είναι Θεσσαλονικός, έχει πολλά πράγματα, έτσι.
1: Άλλος.
2: Άλλος είναι ένας που κάνει μανιτάρια.
1: Μανιτάρια από κάπα. Ποιος είναι.
2: Και Χαγιάς.
1: Ναι.
2: Και ένας άλλος που ακούγεται και είναι ευχής έργου. Είναι ευχής έργου,
1: ναι.
2: Είναι αυτό που λες και εσύ και ποιον εκφιάζουμε όλοι μας.
0: Τον Καντώνιο.
2: Ποιο αρχής Καντώνιος. Μακάρι τα παιδιά, σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι, αφού λοιπόν...
1: Ο Γιάννης ο Καντώνιας ή ο Γιώργος.
2: Δεν ξέρω.
1: Η οικογένεια Καντώνια.
2: Δεν ξέρω ποιος, αν θα είναι του Φώνη ή του Στέλιου, δεν το ξέρω.
1: Γιατί, κοίταξε, για την οικογένεια Καντώνια γνωρίζω προσωπικά. Προσωπικά γνωρίζω ότι βοηθάει τόσα χρόνια όλους τους διοικούντες που πέρασαν. Έτσι, ακόμα και τον Πιλαδάκη, εδώ είναι ο Πιλαδάκης, ζει και βασιλεύει. Όλους τους διοικούντες με ένα ποσό σεβαστό κάθε χρόνο παίρνει και τα διαρκεία στήρα κτλ. Για τα εργοστάσια κτλ. Αλλά εντάξει. Ναι. Θα είναι δηλαδή συμπαίκτης ο Γιάννης ο Καντώνας. Ο Γιάννης ο Καντώνας θα είναι συμπαίκτης.
2: Κοίταξε, δεν είπα όνομα Γιάννης. Άκουσα το όνομα Καντώνιας.
1: Ναι, θα είναι δηλαδή ο Καντώνιας. Η Εξάλκου, η Βιοκαρπέτη θα είναι συμπαίκτης με τον Τελόπουλο, αυτό θέλω να σου πω.
2: Μπορεί να είναι και ο κόσμος. Αυτός εξηγώ. Και
1: μπορεί να είναι και ο κόσμος.
2: Αυτός εξηγώ.
1: Ποιος ο Φώνης.
2: Δεν ξέρω σου λέω, ρε. Πώς θα το ξαναπώ, δεν ξέρω.
1: Τα παιδιά του Φώνη.
2: Δεν
1: ξέρει, λέει.
2: Δεν ξέρω σου λέω.
1: Θα σας στείλω μήνυμα τώρα, αρχίζω κάθετα. Όχι, δεν λες ότι έχεις ακούσει, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι κακό.
2: Αυτό λέω.
1: Απλά λέμε τα ονόματα, γιατί εγώ άκουσα και το Χώτο.
2: Το άκουσα που το πεις νωρίτερα. Να σου πω κάτι. Πάμε στο διατάφτατο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ηρεμήσουν οι φίλοι και να σταματήσουν να βρίζουν μανάδες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Διότι, παρουσιάζει, ακόμα κι εγώ ή εσύ που έχουμε είμαστε τρελοί, μ' ακούς, αν μας πει κερδίζουμε στο λότο από 100 εκατομμύρια, εγώ σου λέω ειλικρινά, με αυτά που βλέπουν τελευταία δεκαετία, μη σου πω 20 ετία, θα θυμηθώ και τον Καντόνια, που τότε ήταν μόνο οι εφημερίδες που τα προβάλλαν και ευτυχώς γιατί λούσαν και ήταν της χαμός εδώ πέρα, ότι θα σκεφτώ να βάλω τα χρήματα πάνω να βοηθήσω την ΑΕΛ. Επώνυμα. Ανώνυμα πάρτε και κάντε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν τελικά. Δεν γίνεται το πράγμα να πούμε. Δεν γίνεται. Όλοι έχουν επιχειρήσεις, έχουν σπίτια, έχουν οικογένειες, έχουν προσωπικότητες. Τι είναι αυτοί που βγαίνουν συνέχεια.
1: Πάθαμε,
2: και αυτοί πρόσχεσαι. Άμα τους βάλεις.
3: Δεν φύλαξες γιατί στεναχωριέμαι. Γιατί με αυτή την ομάδα την ανισόρροπη και πάλι δεν ήσουν αχειρό. Έβλεπα τον Πασεραϊκό στο τέτοιο χθες. Το Πασεραϊκό ρε φίλε τώρα. Ούτε φιλάθλους μέσα, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Φιλικό παιχνίδι. Λέω, έτσι διατάφτα.
2: Πάμε στο διατάφτα. Λέω ότι να πούμε κάποιες αλήθειες. Η ΑΕΛ, η φετινή, αυτή που έτρεξε με αυτό το ρόστερ, αλλά είχε μέσο όρο τόσους φιλάθλους μέσα, πιστεύω με τα χρήματα που ήταν τα διαρκές που ήταν σε πάρα πολύ καλές τιμές και ευχαριστούμε τον κύριο Νταβέλη που το έβαλε τόσο χαμηλά. Και δεύτερον, με τα εισιτήρια πάνω σχάρι, αυτά τα εισιτήρια που ήταν ας πούμε χι ποσό, πιστεύω μαζί με τις επιχορηγίες που παίρνουν...
3: Το άλλο τέταρτο κάπα ποιο είναι το τέταρτο κάπα.
2: Να τελειώσω, ότι θέλω να πω ότι η ΑΕΛ και τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο χρόνο να μπει μέσα οικονομικά... Και τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο χρόνο να μπει οικονομικά μέσα η ΠΑΕΑΕΛ, το πολύ να βάλουν από 200.000 ή από 250.000 ο καθένας, άμα είναι 4, 1 εκατομμύριο, που αποκλείεται να είναι ΠΑΕΛ μέσα τον πρώτο ή τον δεύτερο χρόνο, γιατί τον τρίτο θα είναι ίσα βάρκα ίσα πανά. Άρα λέω ότι καλό που είναι 2, 3, 4 να πούμε, που έχουν τη δυνατότητα και πούν για το καλό της πόλης, για το καλό της ομάδος, για το καλό κτλ. Να βάλουμε αυτό το ποσό που είναι και πολύ εύκολο να αποδοθεί. Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία αυτών των ανθρώπων, που λογικά δεν πιστεύω κανένας από αυτούς να βγει και πρόεδρος, να βρουν κάποιους ανθρώπους που να τρέξουν την ομάδα και όλα να πάνε καλά. Αρκεί όμως όλοι μας αυτό το κρίσιμο 15ήμερο να καθίσουμε ήσυχα. Δεν συμφέρει στην πόλη να αναστατωθεί για αυτό το θέμα.
3: Ναι. Νομίζω ότι είναι σίγουρο ο Τελόπουλος έχει κάνει δήλωση και σε εφημερίδες και τέτοια. Ο Τελόπουλος είναι σίγουρο ότι θέλει να πάρει την ομάδα, έτσι.
2: Και κλείνω ότι όλοι το έχουν καταλάβει. Ακόμα και η τωρινή διοίκηση, ποια πρέπει να είναι τα βήματά
3: τους. Ναι.
2: Όλοι λοιπόν ξέρουν τα γεγονότα. Ας αφήσουμε 10 μέρες, 15 και μετά να κάνουμε τη διάφορη κριτική μας. Τώρα οι κασίες κάνουμε. Του συνιστώ για μένα προσωπικά ηρεμία, να αφήσουμε τις πρωτοβουλίες στους ανθρώπους όσοι κι αν υπάρχουν να τις κάνουν και να έχει ένα καλό τέλος για την ΑΕΡ, για την διοίκηση που έβαλε χρήματα. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ. Αυτή η διοίκηση έβαλε χρήματα μέσα.
3: Από
2: την τσέπη της, όχι από τη δικιά μας. Και αυτοί που θα την τρέξουν, αν την τρέξουν, να σε πιούν καλή επιτυχία.
3: Υπομονή, να σου πω κάτι, δεν κάνω το σίγουρο του διαβόλου. Πρόσεχε να δεις. Όποια αναλαμβάνουν. Όποια αναλαμβάνουν τις θήκες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο μιας ομάδας, φυσικά και βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη. Εγώ δεν λέω πάρα πολύ βαθιά, βαθιά το χέρι στη τσέπη. Αυτό δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Αλλά όμως, άμα είναι μάγκες και είναι καλοί διαχειριστές, άψογοι διαχειριστές, έτσι, μπορεί να είναι φάτα-φάτα και να κερδίσεις κιόλας. Θα μου πεις, απέξω πολλά τραγούδια λέμε. Λέω αυτό που λένε όλοι, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, που ασχολούνται με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Εντάξει.
2: Συμφωνούμε.
3: Λοιπόν,
2: δεν διαφωνούμε. Εντάξει, η ομάδα τώρα, πάντα θέλει.
3: Τα χρέη είναι γύρω, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, γύρω στο 1.800 είναι τα χρέη. Μαζί με τον συγχωρημένο τον Γκούγια λέει.
2: Άκουσε με, συμφωνώ μαζί σου γιατί και εγώ το έχω ψάξει. Ναι. Πρέπει να σταματήσουν αυτό που λένε την ηχρηγοποιημένη ΠΑΕ. ΠΑΕ είναι μια χαρά υγιής, ΠΑΕ. Η ΠΑΕ, είπαμε χάρη.
3: Ναι, ενώ όφη χρωστάει γύρω στα 25-30 εκατομμύρια.
2: Είναι σε μια πολύ καλή τροχιά, γιατί είπαμε χάρη η τελευταία πήρε και πιο καλή της επιχορηγής κλπ. Και νομίζω όπως χάρη με τη νέα πνοή, αν θα γίνει, θα συνεχίσει καλά. Αυτό που λες και εσύ, ας σταματήσουν να λένε χαζομάρες τα οποία δεν στέκουν πουθενά. Εντάξει, τέλος. Ας μπούμε στο γεμί να δουν και τους συλλογισμούς ότι παράδειγμα το 2024-36 η ΑΕΛ ήταν κερδοφόρο από χάρη κατά 640 εκατομμύρια, δεν έχει κάτι απαιτήσεις από άλλους, ώστε ας πούμε στη Β' Εθνική μας ήταν η ίδια βάρκα ή η ίδια πανιά. Ξέρετε πινακλήσεις να πούμε. Σε παρακαλώ τώρα. Ας σταματήσουμε αυτή την, το πράγμα. Οι άνθρωποι ματώσαν όμως την πρώτη χρονιά και την δεύτερη χρονιά που εισπράξει από τα εισιτήρια και οι επιχορηγίες στην πιτεθνική ήταν χαμηλές. Τώρα μισό λεπτό. Εντάξει. Άρα λοιπόν όλοι επαναλαμβάνουν και να το κλείσουμε. Και η τωρινή διοίκηση που έβαλε χρήματα. Και έχει καταλάβει και τα λάθη της και την προοπτική της και οι συνεργαζόμενοι αυτοί που θέλουν να πάνε την ΠΑΕΡ, ναι, ας αναλογιστούν ότι έφτασε αυτό το δεκαήμερο το κρίσιμο, ναι, να τρέξουν όσο πιο γρήγορα μπορούν τις διαδικασίες, ναι, για να μπορέσουμε και εμείς μετά να εκφράσουμε.
3: Εγώ στέλνω μηνύματα τώρα σε αυτούς εδώ τους επιχειρηματίες για να δω. Αν πεις τώρα τι.
2: Τι να πούμε για τώρα, κακό θα έχουμε τα ονόματα τώρα, εντάξει, αναστατώνουμε τους ανθρώπους τώρα. Ευχής έργο που μας χάρη, ναι, να ευοδοθεί αυτό το πράγμα. Κρίσιμο 15ήμερο, ας τους αφήσουμε ήρεμους να πούμε και τη μία πλευρά και την άλλη και ας σταματήσουμε και να ευχόμαστε και να προσευχηθούμε στο
3: φινάλι. Μακάρι να είναι όσο πιο πολύ είναι και άμα υπάρχει, πώς το λένε αυτό, συνεργασία άψογη, εντάξει. Αυτό είναι το καλύτερο για όλους μας. Μακάρι να πάει αυτό δεν παρακαλάς τώρα, να πάει η ομάδα σε πολύ καλύτερα χέρια.
2: Εννοείται και λογικά, ναι, χάρη, ναι, θα βρουν τους κατάλληλους δρόμους να την τρέξουν. Θα βρουν τεχνικό διευθυντή, θα βρουν πιθανά και κάποιον που θα βηγηθεί της ΠΑΕΑ σαν πρόεδρος. Όλα αυτά οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες.
3: Έτσι ακριβώς. Μα δεν λέμε κάτι κακό. Ίσα ίσα το αντίθετο. Λέμε μακάρι να ασχοληθούν, να εμπλακούν, μακάρι. Αυτό λέμε.
2: Άμπρο, ο επιχειρηματίας, ναι, ξέρει Παμουσιακή και μπορείς να κυβερνήσει ένα καράβι.
3: Αυτό είναι το ζητούμενο. Αριμού, τώρα δεν είναι 4-2-3-1 και δεν παίξαμε καλά και μας αδίκησε ο Κολοκοτιάς.
2: Πρώτα βάζουν τα θεμέλια της επιχείρησης, στους ίδιους οργάνωσης, τέλος. Ας τους αφήσουμε στον τρόπο. Ας ηρεμήσουμε και ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε αυτό το 15ήμερο να είναι όσο πιο ήρεμο και να είναι τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους μας. Για όλους
3: μας. Εκτός αγωνιστικών χώρων εννοείς, έτσι.
2: Εννοείται.
3: Γιατί τώρα πλέον παίζουμε μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου.
2: Ας ηρεμήσουμε λοιπόν όλοι μας, ας αφήσουμε τις πρωτοβουλίες, ας σταματήσουμε να γράφουμε άναθρες κραυγές και τα λοιπά. Πούλα φύγε, κάτσε, φύγε, μάνε, ψηλά, χαμηλά. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Δεν ωφελούν κανέναν. Μα κανέναν μετά μπορούμε να πούμε, άμα δούμε τελικά αν στράβωσε ή δεν στράβωσε και τα λοιπά, μπορούμε να πάρουμε θέση. Τώρα τι να πούμε. Ηρεμία και ευχές να πάνε για το καλό της ΑΕΛ, της τωρινής διοίκησης που έβαλε χρήματα και των μελλοντικών συνεργατών να προκόψουν. Αυτή είναι η ευχή. Θετική, ναι, ενέργεια που δώσει στις πλευρές.
3: Η ευχή όλων είναι να πάει η ομάδα σε πάρα πολύ καλύτερα χέρια.
2: Κοίταξε, να πω κάτι. Αυτό το ευχόμαστε όλοι και φαίνεται ότι θα πάει σε καλύτερα. Όταν οι τέσσερις δυνατοί επιχειρηματίες δεν νομίζουν να μας χάρη ότι...
3: Αυτό λέω, εντάξει.
2: Τι είναι για αυτούς να πάρουν σχάρι, παιδιά, παράδειγμα, τι είναι για αυτούς να βάλουν πάνω σχάρι από 200.254 άτομα επί 201 εκατομμύρια, αν την πρώτη
3: χρονιά. Για ποια κατηγορία τώρα μιλάς, για την Βούτα Εθνική, ε?
2: Για την Βούτα θα χρειαστείς παραπάνω, γιατί θα κάνεις καλύτερο, θα έχεις λίγο τρεις πράξεις. Αλλά στην πρώτη Εθνική, ναι, και την πρώτη χρονιά η δεύτερη που θα φτιάξει σιγά σιγά την ομάδα, όπως είπε και σωστά Πέτρος Νταβέλης, σιγά σιγά να διορθούμε, γιατί μην περιμένουμε πάλι επειδή ήρθαν αυτοί οι τέσσερις, θα πάνε να χτυπήσουν πέμπτη θέση, τέταρτη θέση, θα βγούμε Champions League ή UEFA να πούμε.
3: Μάλιστα.
2: Τα πράγματα να τα πάμε με τη σειρά. Εγώ ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι η ΑΕΛ με σωστή διοίκηση και σωστούς φιλάδους που θα πάμε να παίρνουμε το διαρκή τελικά, θα είναι πάντα ίσια βάρκα, ίσια πανιά.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε εντάξει, ας ηρεμήσουμε. Ναι. Και ξανά να κλείσουμε αυτό, το ξαναπαναλάβουμε. Ναι, η ΑΕΛ τελικά δεν είναι σε τραγική οικονομική κατάσταση, είναι σε μια πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση.
3: Θα βγάλει ανακοίνωση η οικογένεια Ταβέλη, θα βγάλει μέχρι το Σάββατο
2: και
3: θα βγάλει ανακοίνωση.
2: Και θα κάνει.
3: Δεν ξέρω αν θα δώσει και συνέντευξη τύπου κιόλας, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
2: Όλοι βγαίνουμε ειδικοί και ξέρουμε από εδώ και ξέρουμε από εκεί.
3: Να σου πω κάτι. Μην ασχολείσαι με το διαδίκτυο. Άσε να λένε και να γράφουν ότι γουστάρουν. Εδώ τώρα στο φως είναι αυτά που πρέπει. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες μαζί σου, ότι πλέον παίζουμε μπάλα και πρέπει να κάνουμε λίγο να κάνουμε
2: το 15ήμερο αυτό, να
3: αυτό
2: κάτσουμε
3: το
2: ήρεμα, να προσευχηθόμαστε και να ευχόμαστε, ας πούμε, να ευχόμαστε.
3: Γιατί
2: να
3: υπάρχουν άνθρωποι ακόμα, καθηγητή, υπάρχουν άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο.
2: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να πούμε και κάτι άλλο αγωνιστικό. Ντίνο, να πούμε και κάτι άλλο αγωνιστικό. Γιατί είναι τριτεύουν. Πραγματικά είμαι από τους ανθρώπους που φώνησε το Παντελίδης αλλά το γράφει και στην ανάρτηση σήμερα, ότι από τη στιγμή που ακούστηκε τότε ότι μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού θα φύγει ο Πεντελίδης. Και δεν έφυγε, γιατί πήρε το 0-0, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να φύγει μετά το 1-2 με τον Πανατολικό που ήταν η δεύτερη ήττα και χάσαμε τους συνέξι στα play-off. Ήταν μεγάλη τρίτη, είχαμε 14 μέρες κενό να έρθει ο καινούριος προπονητής, γιατί π.χ. αν ερχόταν τότε ο Φιέστα την ομάδα, όπως είδες, σιγά σιγά κάθε αγώνα την ανέβαζε σκαλοπάτια αγωνιστικά. Εντάξει. Άρα πιστεύω ότι λοιπόν ότι ήταν λάθος που δεν έφυγε τότε ο Παντελίδης, θα χάρη τη μεγάλη τρίτη μετά το 1-2 με τον Παντελικό. Ναι. Διότι ναι. Τότε ο προπονητής θα είχε 14 μέρες κενό να δει την ομάδα, να ξέρει ο ίδιος να κάνει τη σύνθεση.
3: Σε απογοήτευσε και σένα όπως και εμένα.
2: Ποιος?
3: Ο Παντελίδης.
2: Λογικό. Και λογικά να πούμε και ένα πράγμα.
3: Την έκανε την ομάδα ακόμα πιο τρελή.
2: Και λογικά να πούμε και ένα πράγμα. Τα γίναμε.
3: Εγώ δεν περίμενα να έκανα μαγικό ράβι. Αλλά έχει πει.
2: Άσε να πω, Ραντιούνο.
3: Άσε να πει, ρε. Άσε να πει, ρε. Πες, ρε, Άρη. Έλα, Άρη, πες.
2: Λοιπόν, και να βγει να μας πει ο Παντελίδης ποιος τελικά και γιατί μας έφερε το συστόν αυτόν τον παιχταρά. Θα με συγχωρείς πάρα πολύ το. Εντάξει.
3: Απογοήτευση.
2: Εκεί απογοήτευση το. Τουρίστας να μου. Κανονικός. Και με τον νόμο. Εντάξει. Δίνω συγγνώμη να μας είπα κάτι, αλλά...
3: Όχι ρε, μια χαρά δεν είναι.
1: Μια χαρά
3: δεν είναι.
2: Αυτό ήθελα να πω, ήθελα να βγάλω τον καημό μου και το συστό που πτυρημένα...
3: Άρα, Πάκμαν, πόσο δίκιο είχες.
2: Εντάξει.
3: Άρη μου, καλημέρα και όλα να πάνε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Άρε, ο μεγάλος Πάκμαν πόσο δίκιο είχε, φίλε μου. Τεράστια καρακώστα. Σούπερμαν. Γεια σου, Τάκη Αρκούδα, άρχοντα. Από κάπα λέει είναι και ο Καημενάκης, λέει ο Τάκης. Έπαινε Ντίνο, έπαινε. Μπαίνει ο Ντίνος, μπαίνει. Τέλος πάντων, Φορτσατίνο.
1: Τέλος πάντων, γιατί κάτσε αυτή η εβδομάδα, είναι εδώ, η εβδομάδα του
3: Παναγιώτη. Τα δούμε, Φορτσατίνο, μην ανησυχείς.
1: 65-31-66-15.
3: Γραμμίσουν αέρα, Φορτσατίνο.
1: Στην Εξάλκο και στη Διοκαπέ.
3: Γραμμίσουν αέρα.
1: Καλημέρα στην Φάρμα Νότας, καλημέρα. Στην Ίδωρ Τακούτη. Α, ρε Βλαχόπουλε, ρε Βλαχόπουλε. Ρε
3: αμάν!
1: Πες ένα στίχο τώρα, γυρά σου.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Κάτσε να γίνει ομάδα.
3: Άμε στην χωριάση, τι είναι ο Λεό.
1: Μόνο φίλαθρο κόσμο έχουμε στην χωριά. Να είμαστε, χειρότερη χρονιά είναι. Άσε τώρα εδώ. Να γίνει ομάδα, άντε.
3: Φιλάκια,
1: φιλάκια. Καλημέρα, καλημέρα στη Βαρμανότα. Καλημέρα στο βασιλιά του νερού, στην Τακούδη ΑΕ. Καλημέρα στον αυτοκράτορα των εξυπλούρων καταστημάτων Κουνέλα 66-15-31-66-15-32. Πείτε μα ό,τι θέλετε. Στα χοιρινά μπουχαλιώτη, στα κοτόπουλα, πίδο, συνεργείο αυτοκινήτων, Μπάμπης Car Service, στο φούρνο Εύας, έχουμε και δύο δωράκια να ζήσουμε και σήμερα εδώ. Μαύρη Δευτέρα, λοιπόν, στα οπτικά Κυριάκος Γουζαελία, στην Κύπρο 20, στον υπεύθυνο οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα του Γουζαελία, στη Γεια Πλάτα, αδελφή Τσολάκη, στο τέρμα Σιλοφόρου Σοκράτους και Ευρυγωνίας, Καλωσές Ζίας, εξέδρες, νευροχειλό με το Λάις Θεσσαλονίκης. Τα πάντα όλα λέμε Αρσενίου μας και Μπαταρίας.
3: Τα πάντα όλα.
1: Πάμε σε μια γραμμή. Αρσενίου Μπαταρίας, Ηρών Πολυτεχνείου 228. Εκενώσεις Βόθρο, δύο γραμμές έχουμε.
3: Γραμμές.
1: Καλημέρα, παρακαλώ, στην πρώτη γραμμή.
4: Γεια σου, Ντίνο.
3: Γεια σου, Γιώργο.
4: Τι έγινε.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο.
4: Ναι.
3: Καλά, εσύ πώς είσαι.
4: Ακούω, λέτε για τη διοίκηση. Ποια βγήκαν ονόματα.
3: Μην ακούσετε.
1: Τώρα δεν ακούσετε. Τώρα τι λέμε.
3: Τώρα ο καθένας λέει το δικό του κτλ.
1: Τα 8 φι, τα 5 φι, πώς έλεγε, υπάρχει ένα μαγαζί ο Ρώσος.
3: Είχαμε και αρβίλες στο στρατό, θυμάσαι 5 φι.
1: Κάτσε να δούμε, ρε φίλε. Εντάξει, θα μιλήσω και με τον Τελόπουλο. Εντάξει, να δούμε. Ο Τελόπουλος ξέρει ότι έχει καψούρα.
3: Υπάρχει το ενδιαφέρον από μια ομάδα που είναι γύρω στα 5
1: φι. Ομάδα επιχειρηματών είναι 5-6. Μακάρα είναι και 10 και να είναι φορτωμένοι όλοι. Έτσι. Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά, πάμε στην επόμενη. Καλημέρα.
3: Γραμμή στον αέρα.
1: 31-66-15-32. Καλημέρα, ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
3: Τάσο!
5: Ο Λάζο Ζημενικό.
3: Λάζο, καλημέρα, ρε.
5: Καλημέρα. Άκου, από κάπα είναι και ο Κουτσουμέρκο. Δώσει την παλιά του Κουτσουμέρκου να σκουφτούμε.
1: Κάτσε να ακούσει, δεν ακούσα. Όχι, εντάξει,
3: χαμηλάκι.
1: Όχι, τι είπε, Τάσο.
3: Από κάπα είναι και ο Κουτσουμέρκο, λέει.
1: Α, εντάξει, χαμηλάκι τώρα. Εντάξει, καλύτερα κάνει και λίγο χαμηλάκι.
3: Άμπραμπο.
5: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, μακάρι να πάνε όλα καλά για την ομάδα.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς, γι' αυτό τον είπα τον καθηγητή, έτσι. Λέω,
3: ακούγονται
1: ονόματα και το Κασίδη το όνομα, το γνωστό επιχειρηματία και να πάνε καλά όλοι οι άνθρωποι, να πάνε καλά όλοι τους, έτσι. Λοιπόν, και να πάει καλά όλη η Λάρισα, η αγαπημένη μας Λάρισα. Λοιπόν, τον είχαν πει θα κατηθεί μαζί με τον Μπάτση, δεν ξέρω, το θυμάσαι.
3: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Το γράφαν μέσα, ξέρω εγώ, κτλ.
5: Μπορεί εντάξει, και όλοι τώρα μαζί να είναι πιο καλά, ρε φίλε, καλύτερα.
1: Να δούμε, εντάξει.
3: Θα το δούμε, περιμένουμε. Είναι
0: έπαινε, μια... Λάζο, έπαινε.
3: Είναι ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, όπως είπε και ο καθηγητής του οποίου.
0: Καλημέρα, Λάζο.
3: Καλημέρα, φίλε. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά.
0: Όχι,
3: είναι ένα δεκαπενθήμερο το οποίο θα είναι φωτιά. Εννοείται, χαιρετίζουμε και στον Νίκο τον Τζάρα. Λοιπόν, να το δούμε. Καλημέρα και ενός εισβόθρων αξιόπιστος. Καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Καλημέρα, όπως πάντα, στη Σίδρο Σπιράλ. Τάσος Γιώτσας, τα πάντα όλα. Εμπορία Σιδήρου, δημοφιλείο με τον Λάρη σα Σιχουρού, επεξεργασία Λεμαρίνα στο 1983. Καλημέρα, καλημέρα στις Μουργές, το υπερπολιτέστατο Τσουκουράδη και ο Ιαννίνων 168. Καλημέρα στο Θοδωρή του Στεφόπουλο και σε όλο το επιτελείο του σήμερα Δευτέρα κλειστά. Καλημέρα στη Γραφική Αμυγδαλέα και στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα, Σούβλε, τα πάντα όλα, κουκορίτσα, παϊδάκια, ό,τι γουστάρετε και τα καλύτερα κρέατα Λεωνίδα. Και για τα οθόνες που ενώ για να βλέπετε και τις ματσάρες της αελάρας μας και γενικότερα Super League, Champions League, τα πάντα όλα τι γουστάρετε στο Σουράδα κάθε Παρασκευή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι ανοιχτά. Καλημέρα και στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ, στο Στυλάρα το Χοντρόπουλο και σε όλο το επιτελείο του

0: θα βάσουμε τα πενιλίκα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Παναγία μου, μεγάλο χάρη. Αυτά είναι τα. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, έτσι όπως πάντα, στις 5 Ιουνίου τη μεγάλη χοροσφαιρίδα του μαχητή Τερψιθέας στο δημοτικό γήπεδο της πόλης της Τερψιθέας. Μια μεγάλη, πολύ μεγάλη εκδήλωση χορηγού επικοινωνία στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση της TNT με μεγάλους χορηγούς όπως γνωστές εταιρείες, η ROMAT, η Semet Plus και το μηχανουργείο Γεωργατζιάς στην Τερψιθέα Λάρισας, αλλά και η Fort of Val Blue. Και φυσικά βέβαια το δικό μας ραδιόφωνο, η δικιά μας τηλεόραση, το ραδιόφωνο της TRT μαζί όπως πάντα. Καλημέρα και στην Αλάνα, το νέο 5x5, 8x8, 11x11. Να περνάτε καλά τους ανεξάρτητους μήνες αλλά και τους καλοκαιρινούς. Και βάλε, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Αλάνα στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, παρακαλώ. Θα πάρετε την πλάκα σας με νέα διεύθυνση για να γουστάρετε, να πιείτε και το ποτάκι σας, το καφεδάκι σας και να βλέπετε και τις ματσάρες, να περάσετε καλά. Υπάρχει και το Μουντιάλ, μην το ξεχνάτε. Άλλωστε, καλημέρα και στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης στην Ανθούπολη, Αχιλλέως 15, στην πλατεία της Ανθούπολης, για πωλήσεις διαμερισμάτων σε όλη την Λάρισα. Είπαμε τα κούδη ο βασιλιάς του νερού. Είναι στη Ρόδο, Φάνης.
1: Να προσέχει το πείδημα, γιατί λέει εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα, Αντίνο.
0: Είπαμε αξιόπιστο σε κενό συγκρότημα στα Γανά, από Φράκη Σωλήνες. Περιμένουμε και το Μόργαν να μας δώσει το δικό του σχόλιο. Εντάξει, έχουμε στείλει κάποια μηνύματα. Τώρα από εκεί και μετά περιμένουμε, θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Ντελόπουλο, τον γνωστό επιχειρηματία και πρόεδρο τη ομάδα του Απόλλωνα Λάρισας, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας για τον Λάρισας. Αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ και για τον Ηρακλή Λάρισας, ο οποίος ανέβηκε επανάξια και πάλι στη διεθνή κατηγορία με τον δικό σου, τον πόντιο προπονητή, τον Χατζηλιάδη, την αδυναμία σου. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Χατζηλιάδη, ολέ, Φορτσατίνο.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων, αγροτικών μεσητιών, γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνη στην Τερψιθέα Λάρισας. Καλημέρα. Δεν πήγες ταμείο με τα χινάρια?
1: Όχι, μεγάλος κουβάς με την Eurovision, Φορτσατίνο.
2: Αφού όλοι πέσαν μέσα, ρε.
1: Και ωραία, έξω πέσαν όλοι. Μεγάλος κουβάς με την Eurovision, Φορτσατίνο.
0: Όλοι οι δήμονες. Είπαμε 5 Ιουνίου είναι το μεγάλο.
1: Άρα, καργά.
0: Πέρυσι ήταν στις 31 του Μάη στην Τερψιθέα Λάρισας. Μια μεγάλη, πολύ μεγάλη εκδήλωση με 5 ευρώ γενική είσοδο. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα, βέβαια. Όπως ξέρουν οι άνθρωποι της Τερψιθέας, του μαχητή Τερψιθέας, για να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ μέχρι το πρωί, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, θα περάσετε τέλεια, σούπερ, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και με αρκετά δώρα. Πλούσια δώρα ετοιμάζουν εκπλήξεις οι διοικούντες του μαχητή Τερψιθέας και αυτό είναι το καλύτερο στην όλη υπόθεση. Χορηγός επικοινωνίας, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση της TRT σε μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση, επαναλαμβάνω, έτσι για να φύγετε και ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας με την ROMAT, μεγάλους έτσι χορηγούς που υποστηρίζουν και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια των διοικούντων της ομάδας του μαχητή Τερψιθέας, της Semet Plus και του μηχανουργείου Γεωργατζιάς στην Τερψιθέα Λάρισας, αλλά και το
1: χαιρετίσματα από το Χάρη τον Τσικαρίδα έχεις, Φορτσατίνο.
0: Αυτά είναι τα καλά στην όλη υπόθεση.
1: Χαιρετίσματα από το Χάρη τον Τσικαρίδα, Φορτσατίνο. Και τον Ηλία του Μάλια.
0: Καριά, επαναλαμβάνω, όπως ακριβώς γνωρίζουν οι άνθρωποι του μαχητή Τερψιθέας, για να περάσετε σούπερ. Σούπερ. Αυτό είναι το καλύτερο στην όλη υπόθεση. Σούπερ. Θα περάσετε σούπερ. Λοιπόν, καλημέρα στην ταβέρνα Σουσουράδα, στη γραφική Αμυγδαλέα. Καλημέρα στην κυρία Ξένια. Καλημέρα για μία ακόμη φορά, επαναλαμβάνω, στο στάθμο αρχείο, στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ανοιχτά για την πάρτι σας. Να περάσετε καλά. Και όλοι οι αελάρες εκεί έχουν στέκει και βλέπουν και τα μάτς όταν δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των φιλάθλων της ΑΕΛ στα εκτός έδρας παιχνίδια. Καλημέρα και στο υπολοιτελέστατο Τσιπουράδικο Μουργιές στην Ιωαννίνων 168. Να στείλω και μια μεγάλη καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου, σε όλο το προσωπικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι καθημερινά κοντά.
1: Βασίλη Κισκίνη, Γιάννη Παπαπούλιο, Σολέ.
0: Και φυσικά βέβαια στην Ελλάδα, στο Όμουν,
1: στην Ελλάδα,
0: ζώνη, στα εργοστάσια των αδερφών Κάγκου. Λοιπόν. Και ο Κάγκου, δεν είναι αρρωστάκια με την ΑΕΛ. Θα δούμε το παγγέλαιο, για να δούμε. Μακάρι να μπουν όσο γίνεται περισσότεροι γνωστοί επιχειρηματίες, να πάνε καλά οι άνθρωποι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με χειροποίητες πέτρες, με εξαγωγές και τίποτα άλλο παραπάνω. Έτσι, με καλοσύνη, αυτό είναι το μόνο
1: σίγουρο. Τίμιος Μαουσίδης, ολέ!
0: Γιατί υπάρχει αυτό.

0: Γεια σου, πτεραρχέ.
1: Ανθρωπιά και όχι αργυροπιάνια.
0: Άρε, πτεραρχέ.
1: Ανθρωπιά.
2: Μην πάρω για άλλοι επιχειρηματίε που είναι φορτωμένοι, ρε φίλε. Εντάξει, φορτωμένοι, να βοηθήσουν. Μακάρι. Αλλά θα τα βρουν αυτό που λέγεται τώρα συμμετοχικότητα, θα πρέπει να γίνει. Να μας πει και ο Μόργαν τι πληροφορίες έχει. Για να δούμε έτσι, και το ρεπορτάζ τι λέει από την πλευρά του Μόργαν. Στο 66-15-31, 66-15-32. Να δώσουμε και τα δύο τα δωράκια τώρα που έχουμε από το Φούρνο Έβαρς. Όποιος ή όποια πάρει τηλέφωνο. Μισό κιλό βουτήματα έχουμε και...
0: Μισό κιλό βουτήματα δίνω. Και τι άλλο?
2: Δύο πρωινά συν δύο καφέδες.
0: Δύο πρωινά συν δύο καφέδες και μισό κιλό βουτήματα, Γιούλα.
2: Μια που θα πάρει τηλέφωνο αμέσως τώρα το δίνουμε. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Χαιρετίσματα στο μεγάλο σου Πικιώτη, λέει ο φίλος μου εδώ ο Νίκος ο Τσάρας. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Είπαμε 5 Ιουνίου το μεγάλο ραντεβού. Το μεγάλο ραντεβού όλης της Θεσσαλικής πρωτεύουσας, όλου του νομού, αλλά και από τις γύρω περιοχές του Θεσσαλικού διαμερίσματος.
0: Γιορτάζεις Δίνο την Πέμπτη,
2: στη θέα Λάρισας.
0: Δίνο γιορτάζεις την Πέμπτη.
2: Λάρισας στο Δημοτικό
0: Κωνσταντίνο και Ελένη.
2: Στο γήπεδο του Μαχητή, όπου θα πραγματοποιηθεί η φετινή μεγαλειώδη χωροστερίδα του Μαχητή Τερψηφέας, που κάθε χρόνο κερδίζει την παράσταση, κλέβει την παράσταση με το πλούσιο πρόγραμμα, το λαϊκό, ελαφρολαϊκό, δημοτικό, ό,τι γουστάρετε. Και με πλούσια δώρα και με γενική είσοδο μόνο 5 ευρώ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και στην ψυχή του Μαχητή, στο Στέλιο το Γεωργατζά, αλλά και στην νέα προεδράρα, το Σάκη το Τζιλάκα.
0: Το μεγάλο πρόεδρο Σάκη Τζιλάκα, με βοηθό το λέλο. Ναι.
2: Είναι το ραδιόφωνο και τηλεόραση TRT όπως κάθε χρόνο. Καλημέρα στα Κοντόπουλα Αφήνος, καλημέρα στον Αλεκάρα τον Μπούτα. Εκεί έγινε 0-2-2-2 το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ έγινε 0-2-2-2 ο Φορτατίνο.
2: Γεια
0: σας και χαρά σας.
2: Είναι δεύτερος Ολυμπιακός δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, Φορτατίνο.
2: Ωραία, μια χαρά. Πρώτος η ώρα. Δικέφαλος του Βορρά, του Νότου. Τρίτος ο δικέφαλος του Νότου. Δεύτερος. Τρίτος ο δικέφαλος του Βορρά και λέω. Πρώτος ο δικέφαλος του Νότου, έτσι. Η Ακάρα, η οποία πήρε το πρωτάθλημα με τον τρελό της πρόεδρο και το πήρε δίκαια, μας γράφει εδώ ο φίλος μας. Λοιπόν, στο 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Θα ακούσετε πολλά ονόματα, λέει, παιδιά μας, λέει ο Νίκος εδώ από τη Νέα Πολιτεία. Αλλά εντάξει, μακάρι να πάνε σε καλύτερα, να πάει σε καλύτερα χέρια η ΠΑΕ. Αυτό που είπε και ο Νίκος
0: Πέντας
2: προηγουμένως, αμήν.
0: Αμήν.
2: Έτσι είπαμε το, για το σεβασμό τον Ιερώνυμο.
0: Δεν ισχύει αυτό.
2: Δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει αυτό.
2: Γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα εδώ. Όχι, όχι, ο Νίκος Πέντας.
0: Δεν ισχύει, επικοινώνησα. Γιατί και εμένα το πρωί μου είπαν φίλοι.
2: Στην εκπομπή σου το πρωί υπόθηκε ότι κατέβηκε στην Αθήνα. Στο μεταξύ. Θα πω κάτι άλλο τώρα. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
3: Νίκο μου, δίνω καλημέρα, ο Μάκης ο Κυπουρός, τη Φαλάνη, καλημέρα.
0: Καλώς το Μάκη του Κυπουρό, το Λεβέντη, ο Μάκης,
2: Μάκη.
3: Την άλλα μου, καλά, σφαιρικάρι μου.
0: Μάκη μου, πού είσαι, Μάκη μου.
2: Μάκη, ψυχάρα.
0: Γεια σου, Μάκη.
3: Εδώ παλεύω, εδώ με τον Κύπο, με τα λουλούδια, με τον καζόν, με όλα μου τα καλά.
0: Μπράβο, Μάκη.
3: Να στείλω την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ.
0: Και σε σένα, Μάκη.
3: Και σε όλους τους κατοίκους να ευχηθώ με υγεία και να είμαστε καλά.
0: Ναι, Μάκη.
3: Βέβαια, η πίκρα είναι η πίκρα, παιδιά. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Δεν το περίμενα για τη φετινή χρονιά να καταλήξει ομάδα έτσι πως κατέληξε. Αυτό που θα ήθελα να πω, Ντίνο και Νίκο, ναι, είναι να το σκεφτούν καλά οι άνθρωποι. Χάρηκα αυτό που διάβασα για τον Ζήσο Ντελόπουλο και τον συνεργάτη και επιχειρηματίες. Εγώ θα σταθώ σε ένα πράγμα. Παιδιά, παπούτσια από τον τόπο μας και ας είναι κυμπαρωμένο. Γιατί χθες το βράδυ άκουγα στο Άστρα την εκπομπή του Γαλάτη και του Καλογιάννη, ακούγεται του πουλά, λέει ο Καλογιάννης, και ακούγεται και ποιος Λυράκης, ρε. Ρε, είμαστε καλά, έχουμε τρελαθεί, ρε.
0: Ποιος.
3: Ο Λυράκης, έλεγε ο Καλογιάννης. Ποιος Λυράκης, ρε. Ρε, έχουμε τρελαθεί παντελώς, ρε.
2: Τελόπουλο στο Γεράκι, άμα πάρει την ομάδα.
3: Ναι.
2: Θα τον φέρουν Τελόπουλο στο Γεράκι, αν φέρει την ομάδα.
3: Δεν κατάλαβα το. Ποιος Λυράκης το τρελαθό με το τρελαθό που είπε.
0: Ρε,
3: πάλι τα ίδια θα έχουμε πάλι, παιδιά, πάλι.
0: Ρέμισε, Μάγκη.
3: Τι να ρεμίσω, παιδιά, έχουμε τρελαθεί, δεν κατάλαβα. Ναι. Τι να ρεμίσω. Αυτή είναι η ομάδα του ανεμοκατεύματος στο ΣΕΡ με τρελαίνει. Δηλαδή βγαίνει ομάδα αλφαθηνική, βγαίνει ομάδα αλφαθηνική, δεν κοιτάμε να έχουμε στόχο να σωθούμε, αλλά πάμε να ξέρω εγώ να βγούμε για Champions League. Ρε, τώρα μην πω καμιά κουβέντα που είναι τώρα. Να μην πω καμιά κουβέντα.
0: Μη λες Μάκη, μη λες
4: Μάκη.
0: Ηρέμησε Μάκη.
4: Μη βρίζεις, ναι, εντάξει.
0: Μάκη, όλα θα γίνουν, μη φοβάσαι.
3: Είπα Νίκο, όλα θα γίνουν παλικάρι μου να μπουν βάσεις γερές. Λοιπόν, να μπουν 10 παιχτάκια από την ΚΑΠΑ 19 για να κάνουμε ομάδα, παιδιά. Και να σταματήσουμε όλη αυτήν την ξινούρα. Αυτήν την ξινούρα χάλασε το ελληνικό ποδόσφαιρο για όλες τις ομάδες. Παιδάκια 19 χρόνια από την ΚΑΠΑ 19 για να κάνουμε ομάδα. Και δεν μην θα είμαστε και δύο χρόνια στην Σιβήτα Εθνική. Εκεί για να έχουμε ομάδα, για να έχουμε μια σταθεροποίηση και να έχουμε μια σταθερή πορεία στην Αλφα Εθνική. Όχι πάλι μόλις θα βγούμε, άντε να πάμε ξέρω εγώ για μεγαλεία. Ρε κοίτα να σώσει την κατηγορία πρώτα ρε. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο που βγαίνουμε στην Αλφα Εθνική.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε παιδιά, ζητώ συγγνώμη για τον τόνο, με καίει αυτό το πράγμα. Είμαι μέσα στο Αλκαζά, το έχω πει πολλές φορές, ναι. Από το 72 που ήταν τσιμέντο. Πηγαίναμε μαζί με την Εδωφόρα αυτό που δούλευε στη Δημαρχία και καταβρέχαμε το χώμα για να πίνετε και να γίνει το παιχνίδι.
4: Ναι, ναι.
3: Την πονάω, καίγομαι για αυτή την ομάδα. Τρελαίνομαι.
0: Κοίταξε, Μάκη, εγώ πιστεύω ότι πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει μια τετράδα ή πεντάδα παικτών από εδώ, από τον ομό, και να τους περιστοιχίζουν παίχτες που να είναι πολύ καλοί και να βοηθούν και τους νέους παίχτες.
3: Ναι. Σίγουρα, αυτό συμφωνώ μαζί σου, ναι.
0: Έτσι.
3: Αυτό μπορεί να το κάνουμε. Δεν του περίμενα εγώ ρε παιδιά η ομάδα μου, η ομαδάρα μας να έχει μέσα 17 ξένους και να μην έχουμε 19, να μην έχουμε παιδιά την ΚΑΠΑ 19 μέσα στην ομάδα. Είναι έγκλημα αυτό, είναι έγκλημα. Θα το καταλάβουν αυτοί που είναι εκεί πέρα, γιατί αυτοί οι δικούς τους που είναι μέσα είναι άμπαλοι, ατσούμπαλοι. Ποιος τα βαίνεις και ποιος δεν τα βαίνεις, θα μην πω καμία κουβέντα πριν.
0: Ηρέμησε Μάκη μου, ηρέμησε.
3: Έλα ρε Νίκο μου τώρα, εντάξει τώρα, τι να λέει τώρα. Τι να λέει τώρα, είχαμε και δύο-τρεις κόντρες στη διαιτησία, έλεος τώρα πια, έλεος. Άμα δεν χτυπήσεις το χέρι που βουνάει στο τραπέζι, δεν γίνεται τίποτα.
4: Εμένα μου γράφουν τώρα εδώ, δεν ισχύει για Τελόπουλο και Λυράκη. Λέει ο Λυράκης νογάει από μόνος του, λένε, επανέλθει τόσα χρόνια, κολοτρίβεται, λέει στα βιντεάκια και στο...
3: Άμα κολοτρίβεται, να μην πω καμία κουβέντα, Δίνο μου, το ξέρεις πολύ καλά, παλικάρι μου.
0: Μην τη λες, όχι Μάκη, έγινες αντελικτός.
3: Λοιπόν, ένα άλλο, να πω και κάτι άλλο, να είναι άτομα, να είναι άτομα από τη Λάρισα, για να κάνουμε ομάδα. Και να σταματήσουμε την ξυνούρα που ξέρω εγώ. Άκουσα πάλι τον Καλογιάννη που έλεγε τι ενδιαφέροντα άτομα στην Αθήνα. Ποια Αθήνα είναι τώρα, πας καλά μου, ρε.
4: Πληροφορίες,
3: ρε Καλογιάννη, είσαι καλά.
4: Ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό. Ο καθένας λέει αυτές τις πληροφορίες που έχει, ρε φίλε. Δεν είναι κάτι που
3: ρωμάτε. Ναι, ρε Ντίνο, μην δημοσιογράφους πάλι κάνουν. Δεν έχουν τα πράγματα τώρα. Εντάξει. Δεν έχουν δώσει τα πράγματα δημοσιογράφους του Καλογιάννη τώρα.
4: Τι να σου πω τώρα. Εγώ ξέρω ότι αυτό το 15ήμερο, εγώ λέω 10ήμερο, 12ήμερο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ΑΕΛ.
0: Και θα δούμε. Θα δούμε τι έχουμε να δούμε.
3: Θα δούμε και να ευχηθούμε όλοι, όλος ο φίλος κόσμος της Λάρισας και όχι μόνο, ό,τι καλύτερο να ακούσουμε για αυτή την ομάδα.
4: Ο κύριος Δελόπουλος μου απάντησε στο μήνυμα. Έτσι τον έχουν. Εντάξει, με κάνουν όλοι, λέει, και δεν προλαβαίνουν να απαντήσουν.
3: Δεν ξέρω, εγώ ο κύριος Δελόπουλος, ειλικρινά σου μιλάω, να τον συγχαρώ τον άνθρωπο που είπε ότι. Τον διαβάστε και ξέρετε ότι έχει 4 άτομα, 5 άτομα να πλησιάσουν την ομάδα.
4: Μακάρι, φίλε, να σου πω κάτι. Κάτσε να τελειώσει και αυτή η εβδομάδα με το καλό πρώτα ο Θεολίου. Κάτσε ο Θεός.
3: Ναι, είπα να τελειώσει το βαβάρι. Να γίνει και την τελευταία γνωστική. Κάτσε να
4: περίμενε τώρα. Ένα. Αλλά αυτό που μας καίει περισσότερο τώρα είναι να πάει η ομάδα σε καλύτερα χέρια. Σε πάρα πολύ καλύτερα χέρια. Τώρα θα είναι 5, 7, 8, 10 η συνεργασία, η πολυμητική.
3: Σίγουρα να είναι σε καλύτερα χέρια.
4: Μάκη, επειδή σε πολλά χρόνια από μικρό παιδί μέσα στο γήπεδο σου Αλκαζάρ, άκουσε να σου πω λίγο. Πόσες φορές έχεις ακούσει για πολυμετοχικότητα και δεν έγινε ποτέ? Πόσες φορές άκουσες, αλήθεια πες.
3: Άπειρες φορές.
4: Τότε, σταμάτα.
3: Άπειρες φορές.
4: Εντάξει. Πάμε στην
3: επόμενη. Εγώ θυμάμαι, άμα θυμόσαστε.
4: Σε ξέρω, εντάξει, έγινε. Μάκη, κλείσει, εντάξει, δεν είναι τέλειο.
3: Μισό λεπτό, λέω το τελευταίο και κλείνω.
0: Πες το, Μάκη, πες το.
3: Λοιπόν, έλεγα και τον Νίκο και τον Βαγγέλη και σε σένα, Ντίνο,
0: ναι,
3: ότι
0: Μάκη,
3: υπάρχουν άτομα μέσα από τη διοίκηση που δεν θέλουν την ομάδα στην Αλφα Εθνική.
0: Μάκη, άρχισε
3: τώρα. Άκου που σου μιλάω τώρα εγώ. Άκου που σου μιλάω τώρα. Υπήρχαν άτομα που δεν θέλουν την ομάδα.
4: Εντάξει, ρε Μάκη, τώρα, εντάξει. Εγώ σου είπα, εγώ λυπάμαι πιο πολύ για τον κόσμο. Για τον κόσμο. Που αυτός ο κόσμος είναι, τι να πω εδώ, δηλαδή δεν αξίζει τέτοια στεναχώρια, να σε καλά.
3: Τέλος πάντων, τελευταίο και κλείνω, σας χαιρετώ.
0: Γεια σου ρε Μάκη, γίγαντα.
3: Η Αιλάρα είναι Αιλάρα και δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ.
4: Τι να σου πω, τι να σου πω.
3: Είμαστε κοντά στην ομάδα, θα τη ζωντανέψουμε και θα την πάμε πάλι και που ήτανε.
4: Μακάρι.
3: Καλημέρα, παιδιά, και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα από τη Βυσσινία Γάνη, από το φίλο μα. Χάρηκαν
4: πολλέ λούγκρε.
0: Γραμμή στον αέρα.
2: Πολλέ λούγκρε χάρηκαν που έπεισε η ομάδα. Πάρα πολλέ λούγκρε. Και αναφέρομαι εκτό Λάρισα, έτσι. Καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα,
0: Μόργαν. Έλα, ρε Μόργαν. Έλα, ρε Μόργαν. Καλημέρα.
3: Δεν είναι να πούμε πολλά πράγματα. Τώρα πάμε, κοιτάμε περισσότερο την επόμενη μέρα. Απλώ θα ήθελα να πω ότι η διοίκηση Δαβέλια πέτυχε λόγω της υποστελέχωσης που είχε σαν ομάδα. Όταν δεν είσαι, δεν ξέρεις και δεν μαθαίνεις το ποδόσφαιρο ούτε σε δύο ούτε σε πέντε χρόνια, υπάρχουν ειδικοί, παλιοί ποδοσφαιριστές, κάποιοι εδώ τεχνικοί της ΣΥΒΟ, θα μπορούσαν να τον αποτρέψουν να κάνει λάθος επιλογές σε προπονητές, σε ποδοσφαιριστές, το οποίο ήταν αναπόφευκτο και θα ξαναγίνει πάλι, διότι μην κοιτάμε ότι πάνω από 3-4 δελτία δεν έχουμε για την επόμενη χρονιά, άρα θα μην ξαναπέσουμε στους όποιους υποψήφιους να πάρουμε την ομάδα, μην ξαναπέσουν στην ίδια λούμπα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό το παράδειγμα με το συστό που θα μπορούσε να μας αλλάξει όλη την πορεία, είναι, το βλέπουν όλοι. Ένα της οποίος είχε 2 χρόνια να παίξει, 2,5 και δεν είχε κάνει ούτε ένα γκολ, τον πήραμε εμείς να το σώσει. Έλεος. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να υπήρχαν τα βέλη κάποια άτομα και να δεχόταν την όποια προτροπή του προπονητή, θα τον έλεγε πάρτο και πήγαινε έτσι στην ομάδα στην επόμενη. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε πολλά από αυτά, έγιναν τραγικά λάθη. Είμαστε εκεί που είμαστε τώρα. Το καλό είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, να έρθουν κάποιοι σωστοί επενδυτές και το οφείλουμε το Μάκη. Αυτό που λέει K19 δεν γίνεται αυτό μια στιγμή στην άλλη. Αυτά πρέπει να γίνονται παράλληλα τα πράγματα. Γιατί πάντα βλέπεις, δίνουμε βάση στην πρώτη ομάδα και αγνοούμε τις υποδομές. Εκεί είδα την K19, εδώ πέρα υπάρχουν 3-4 ταλέντα τα οποία λόγω και β' εθνικής και με τον κανονισμό που τώρα που θα γίνει, που γίνεται μάλλον, να παίζει ένας παίκτης 19 χρονών οπωσδήποτε στην ομάδα, επιτέλους θα δοθεί και μια βάση στα ντόπια τα παιδιά σε αυτά που αξίζουν.
4: Ναι.
0: Τι έγινε?
4: Έπεσε η γραμμή του Μόργαν, δεν πειράζει. Ναι,
0: Μόργαν.
4: Ναι. Εντάξει, περίμενε. Ξαναπάρει.
0: Έλα, Μόργαν, πάρε. Έπεσε η γραμμή του Μόργαν.
4: Εντάξει, τώρα πήγαινε μέσα στην εβδομάδα, θα βρεθεί τώρα. Ναι, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Εντάξει. Θα δούμε. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Εξάλκο μας, στην Βιοκαρπέτε, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στη Φάρμα Νότας, στα Κυρινά Μπουχλαριώτη, στα Κοτόπουλα Απλήδος, στο Κέντρο Χρώματος, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, στο Φούρνο Evans εδώ στη γειτονιά μας. Έχουμε και δύο καρτούλες, θα τις δώσουν σήμερα, αν όχι αύριο, σε όποιο τηλεφωνήσει ή όποια τηλεφωνήσει. Στη Γεία Πλάτα αδελφών Τσολάκη, στο τέρμα Σιλοφόρου Σοκλάτου, στην εταιρεία. Μην ξεχνάτε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι, με τιμές καταπληκτικές και με τα βιβλιάριά σας, τα πάντα όλα. Στο Μάρκετ Μπαταρίας Ασθενείου, στο Βασιλιά της Μπαταρίας, Ιρών Πολυτεχνείου 228, στα Οπτικά Κυριάκος Γουτζαελία, στην Κύπρο 20, καλημέρα και στον υπεύθυνο οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα του Γουτζαελία. Στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων, αγροτικών μεσουσίων, γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης, στην Τερψιθέα Λάρισας. Καλημέρα στη Σιδροσπιράλ, στο εργοστάσιο, στον Τάσο το γιο σας, όλο το επιτελείο του, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισας Σικουρίου, εμπορία Σιδήρου, από το 1983 παρακαλώ, τα πάντα όλα, Τάσος γιο σας, κλείσει, και φυσικά βέβαια με πώληση χοντρική για όλους τους επιχειρηματίες, επαναλαμβάνω, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισας Σικουρίου. Καλημέρα στους ακροβάτες, Σκαλωσές, Κερκίδες, Εξέδρες, Δία, στο 2ο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης, στα ελαστικά αδελφό Σακαβέλη, στον αξιόπιστο κοινό συζυγότρο, στα Γανά, από Φράχη Σολίνες, στα πάντα όλα. Καλημέρα στο υπερπολιτελέστατο Τσιπουρέδικο Μουργιές στην Ιωαννίνων 168. Καλημέρα στο Θοδωρή Σφερόπουλο και σε όλο το επιτελείο του. Καλημέρα στο Σταθμαρχείο. Καλημέρα στην πλατεία του ΟΣΕ. Καλημέρα στο Στελέρα του Χοντρόπουλο και σε όλο το επιτελείο του. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλέως 15 στην Ανθούπολη. Στην Αλάνα, στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας. Τα νέα 5x5, 8x8, 11x11. Σε μια όαση δροσιάς για να περάσετε πάρα πολύ καλά τους ανοιξιάτικους μήνες, να αθλείστε, αλλά και τους καλοκαιρινούς και να βλέπετε στις τεράστιες γιγαντοοθόνες και το Μουντιάλ και τα ποδόσφαιρά σας και τα μπάσκετ και τα όλα τα ό,τι γουστάρα και τα πάντα όλα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα στο υπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο Σταμάτης Καρπούδας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πες τα Τίνο!
4: Στα λατομεία την Άβου.
0: Ναι, Τίνο!
4: Καλημέρα σε όλα τα παλιά.
0: Μπράβο, Τίνο!
4: Στο προσωπικό, στη διεύθυνση, στα λατομεία
0: την Άβου. Και ο Καλούσης μέσα.
4: Είναι Λαμστόουν, στη μηχανική ζώνη. Αδερφή Γκάγκου.
2: Και φυσικά βέβαια τσιχυροποίητη πέτρα από τσιμέντο παρακαλώ. Με τις εξαγωγές της τα πάντα όλα. Καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, πίστη και ελπίδα.
0: Και ο Πάκμαν μέσα.
2: Είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα και στην ταβέρνα Σουσουράδα, στη γραφική Αμυγδαλέα Λάρισα, στην κοσμική ταβέρνα με σούβλες, κοκορέσκια, παϊδάκια και πάπια, τα πάντα όλα. Γιγαντοοθόνες με Νόβα Κοσμοτέ για να βλέπετε την αελάρα μας. Και όχι μόνο, κάθε Παρασκευή Σάββατο βράδυ ανοιχτά με κρέατα Λεωνίδας, παρακαλώ εγγύηση. Σάββατο, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο
0: έρχονται
2: βράδυ.
0: Έρχονται καλύτερες μέρες, Δίνο.
2: Για όλους τους κοσμικούς από όλο το θεσσαλικό διαμέρισμα, παρακαλώ. Φυσικά βέβαια από τον νομό της.
0: Μπράβο, Ντίνο! Υπέροχα, Ντίνο! Σήμερα Δευτέρα 18 του Μάη. Μπράβο, Ντίνο!
2: Σήμερα Δευτέρα 18 του Μάη. 21 χρόνια σκαλωσές σε εξέδρες Κερκίδες Δίας. Καλημέρα στο Σάκη το Βράκα. Καλημέρα και στον Άγγελο. Καλημέρα και σε όλο το επιτελείο τους. Καλημέρα στην Εξάλκο μας. Να δούμε τι θα γίνει. Μακάρι να μα εμπλακεί και η οικογένεια Καντώνια. Άμα εμπλακούν και άλλοι 5-6 επιχειρηματίες, 7 οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν.
0: Είδομεν, Ντίνο, είδομεν.
2: Είναι αυτή η πολυμετοχικότητα και μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει, Νίκο, έτσι. Καλημέρα και στο φούρνο Evans, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με αγάπη, πίστη και ελπίδα στον Παντοδύναμο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε, Φορτσαντίνο.
2: Θα τα πούμε και πάλι αύριο, θα μαζέψουμε.
0: Αμήν, Φορτσαντίνο.
2: Πληροφορίες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μάζευε, Ντίνο, πληροφορίες, μάζευε. Με πολλές πληροφορίες θα έρθει αύριο ο Ντίνος.
2: Σίγουρο για την αελάρα μας, για την αγάπη μας. Καλημέρα και στην Ίδωρο Τακούδης, στην Τακούδης ΑΕ, στη Λεωφόρο Φαρσάνου. Καλημέρα και στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στο φίλο μου τον Λάμπρο και σε όλο το επιτελείο του. Και φυσικά βέβαια στα Κοτόπουλα Πίντος και στη Φάρμα Νότας. Μια μεγάλη καλημέρα και στην Ελλάδα Σόουν, στους αδερφούς Γκάγκου, αλλά και στα Λατομία Τυρνάβου. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα τα δώσουμε αύριο.
0: Καλή εβδομάδα, Ντίνο Λεβέντη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλή εβδομάδα. Μπράβο, Ντίνο.
2: Αδερφούς Μιλωνά.
0: Μπράβο, Ντίνο. Έπαινε, Ντίνο. Καλή εβδομάδα, Φορτσαντίνο.
2: Καλή εβδομάδα, Νικόλα.
0: Γεια σου, Τινάρα.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
2: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να έχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416-008-140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
6: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700. Και 6977-919-356.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
13: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του Μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
7: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Πρώτη φορά. Πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
8: Όλα με φερμουάρ.
9: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
8: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
9: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
8: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
10: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
9: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
11: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
12: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
13: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
12: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
13: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
12: Τηλέφωνο 2416 008 140.
13: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
12: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
14: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 700 και 6977 919 359.

0: Ακύλα μου!
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Λάρισα! Καλημέρα, Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Δευτέρα
0: 18!
1: Δευτέρα 18 Μαΐου. Λοιπόν, και έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα, για την ακρίβεια ένα δεκαήμερο, 9 μέρες που θα έχουμε δύο νέα κόμματα στην Ελλάδα.
0: Ένα δεκαήμερο, φίλε,
1: και αλλάζει πολιτικός χαρτής.
0: Αλλάζει σκηνικό στην ΑΕΛ, φίλε μου, ένα δεκαήμερο.
1: Ναι, καλά. Αυτό τώρα, ναι, επειδή διάβαζα πρωί-πρωί σήμερα για την Καριστιανού και για τον Τσίπρα που έβγαλε βιντεάκι με το 26 και το 5.
0: Ναι, ναι, τα δύο παιδιά στο βιντεάκι, 26-5, αλλά προηγείται ο Πούτιν πρώτα, φίλε μου, και μετά έτσι.
1: Ποιο είναι ο Πούτιν προηγείται?
0: Η Μαρία Καριστιανού. Έβλεπα χθες το βράδυ.
1: Προηγείται η Μαρία
0: Καριστιανού.
1: Τα πιάνω και τα υπονοούμενα που λέει έλα κύλα μου και έλα κύλα μου, τα πιάνω έτσι. Τα πιάνω, ας πούμε, δεν σχολιάζω τώρα.
0: Λοιπόν, και όπως έλεγε και ο μεγάλος, φίλε.
1: Προσπάθησε ο Ακύλας, αλλά τελικά πήγε στο κουβά πάλι.
0: Έγινε Ακύλας κατρακύλας.
1: Πάντως, ωραία η αντάκα, πάλι κουβά. Πάλι κουβά.
0: Φέρτα, πάρτα.
1: Που τον είχαν όλα τα στοιχήματα για την τριάδα κιόλα.
0: Πάρτα. Πάρτα, νότις.

0: Γάρα. Φίλε... Εσύ είναι παντρεμένη με Έλληνα.
1: Με Τούρκο.
0: Α, με Τούρκο.
1: Τι Έλληνα.
0: Ποιος μη πήγε Έλληνα. Ρε.
1: Έλα, ρε, τώρα,
0: α, με Τούρκο είναι παντρεμένη.
1: Με Τούρκο είναι παντρεμένη και έστειλε και μήνυμα στην Τουρκία. Θα σε επισκεφτώ, λέει, αγαπημένη μου, λέει, σε λίγες μέρες. Και θα δώσει και συνεντεύξεις στην Τουρκία.
0: Άρα είναι διπλή ήττα. Χάσαμε από τη Βουλγαρία και είναι και η Τουρκία μέσα.
1: Και είναι και η Τουρκία μέσα, έτσι ακριβώς, φίλε μου.
0: Αλλά ήταν η Ντάρα όμως, Νίκο μου, ήταν έτσι, δεν είναι. Ήταν εκρηκτική παρουσία.
1: Για να σου πω την αλήθεια, μόλις συνείδητα την Ντάρα που την άζει τα φουγάρα, εγώ την Πέμπτη λέω αυτή η Ντάρα θα πάει μπροστά.
0: Πάει πολύ μπροστά.
1: Δεν άκουγα το τραγούδι βέβαια γιατί είχα κλειστεί τη φωνή, αλλά έβλεπα την εμφάνιση.

0: πειράζει.
1: Να πορωνόμαστε, να κάνουμε την πλάκα μας, να βλέπουμε τις βαθμολογίες, ποιοι μας ψήφισαν, ποιοι δεν μας ψήφισαν. Και η ζωή προχωρά. Ένα πανηγυράκι είναι ούτως ή άλλως. Τα σπουδαία είναι μπροστά μας. Διότι έχουμε εβδομάδα ανακοίνωσης από την Καριστιανού του κόμματος. Έχουμε Final Four το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Ποιο παίζει?
1: Ευρωλίγκα, ρε.
0: Ας την Ευρωλίγκα.
1: Final Four.
0: Α, έβλεπα, έβλεπα σε ζωντανή live μετάδοση ένα Ρώσο που είναι, τι είναι αυτό εκεί πέρα, που έκανε live μετάδοση από το γραφείο τη κυρία Καριστιανού και ερχόταν, ανέβαινε κόσμο. Κοιτάξτε, λέει, κόσμο που έρχεται να υπογράψει. Κοιτάξτε, αυτός ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Αυτό νομίζω είναι ο επιχειρηματία Σουρδάκη.
0: Σουρδάκη, άμπλα. Σουρδάκη, το Σουρδάκη, φίλε.
1: Αυτό ήταν ο υπεύθυνο για να κάνει τη ζεύξη, έχει τη σύνδεση.
0: Λοιπόν, που αυτό μπορεί να έχει και καταγωγή, λέει, πώ. Σούρδο, ξέρει ποιου λέμε. Του Κοζανίτη μου φαίνεται.
1: Μπορεί να,
0: μπορεί να είναι καταγωγή από την Κουζάνη. Λοιπόν, τι Κοζάνη.
1: Κάτσε να δω ποιο είναι.
0: Και ο μεγάλο
1: Στράτο Σουρδάκη.
0: Έτσι ακριβώ, έτσι. Στράτο Σουρδάκη. Ο Θανάσης Αναυγερινός με μια σημαία του Πούτιν.
1: Γνωστός επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
0: Στην Αγία Πετρούπολη, έτσι, μπράβο. Έρχεται η Ρωσία.
1: Δεν έχουμε αφήσει κανένα Ρώσο.
0: Το ξανθό γένος.
1: Κανένα Ρώσο.
0: Το ξανθό γένος.
1: Φαντάζομαι είδες αγκαλιές και φιλιά και συμμετέχει στο εγχείρημα μεταξύ των πρώτων και η Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά που είχαμε στην εκπομπή στη τηλεόραση πριν δύο εβδομάδες.
0: Μιλάμε για πολύ κατά ήθη.
1: Δεν την είδες την Μπακλαβά?
0: Την είδα και την Μπακλαβά και τα μπακλαβαδάκια είδα. Και όπως λέει.
1: Ωραία.
0: Ναι. Την είδα, ρε, την είδα. Έκανε,
1: με τον πλέον το τέτοιο, το κοστούμι.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει ως πύχη τις 70.000 υπογραφές, λέει εδώ το.
0: 70.000 υπογραφές.
1: Πώς θα το λένε, σήμερα λένε για ελπίδα κάτι, λέει.
0: Κάτι τέτοιο θα το λένε, γιατί κάπως έτσι θα το λένε, γιατί έτσι είπε και ο μεγάλος Θανάσης Αυγερινός που τον άκουσα λίγο εκεί πέρα. Δεν είπε περισσότερα, αλλά αυτό. Αλλά η ελεύθερη ώρα σήμερα έχει και λέει, έρχεται. Λοιπόν, το παρασκήνιο για το δάκτυλο της Μόσχας. Ο Πούτιν πίσω από τον θρίαμβο της Βουλγαρίας στην Eurovision.
1: Ο Πούτιν
0: πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στην Eurovision.
1: Άρα ο Πούτιν το πήρε.
0: Πώς ο Βλαδίμηρος ξεφτύλισε το walk πανηγυράκι. Το έσχος της ΕΡΤ και η ήττα του Ακύλα. Να γιατί έφτασε η ώρα που ο Πρωθυπουργός να... Η ώρα ο Πρωθυπουργός να καλέσει τον Ρώσο πρόεδρο στο Άγιο Όρος ως ανάγχωμα στη Γαλάζια Πατρίδα.
1: Βέβαια. Γιατί... Εδώ έκανε επίδειξη δύναμης ο Πούτιν. Με όλα αυτά τα γοκ, με όλα αυτά τα τέτοια. Έχει τα από... νέμο, τα νύμπο, όπως τα λέγει έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Κέρδισε η Ντάρα, η Νταρντάνα, η Βουλγάρα.
0: Η Ντάρα που μας την άρεσε.
1: Και είναι επιστροφή στην πραγματικότητα, επιστροφή
0: και...
1: στην.
0: Λέει, λένε, σαν ανάγχωμα τώρα.
1: Στη διότι... Στρεϊτήλα, στη Στρεϊτήλα επιστροφή.
0: Λοιπόν, διότι.
1: Ανάγχωμα τώρα... το Πούτιν για ποιο πράγμα?
0: Για τη Γαλάζια Πατρίδα της Τουρκίας. Διότι ο Ερντογάν τώρα εδώ πέρα έχει ξεσαλώσει και από ό,τι μιλούσαμε στρατιωτικούς, είναι πολύ ζόρκα τα πράγματα. Και άρα δεν τα βλέπουμε.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχει ζουριστεί τώρα, έχει ζουριστεί ο Ερντογάν από τις μεγάλες παγκόσμιες επιτυχίες της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό τώρα τελευταία μας κάνει αυτά τα τσαλιμάκια.
0: Όχι τσαλιμάκια.
1: Τσαλιμάρες.
0: Είναι τσαλιμάρες, φίλε, και ζόρια να πούμε. Γι' αυτό και
1: Νίκο μου, αλλά χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το τριψήφιο. Ποιον άλλον εμπιστεύεσαι να σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Ποιον?
1: Το Κυριάκο. Δεν άκουσε τι Κυριάκο στο συνέδριο. Αυτό ήταν η ατάκα. Αχ, χτυπήσει το τριψήφιο στις 3 το πρωί.
0: Δες το καλό μου.
1: Ποιος θα το σηκώσει και με ποιον θα διαπραγματευτεί?
0: Τέτοιες μαλακίες, λέει, να πούμε και τα λοιπά. Και βγήκε ο
1: Θεός. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σας επαναφέρω στην τάξη.
0: Επανέφερε με.
1: Όχι βγήκε... τέτοιες κουβέντες.
0: Είδες το δένδια τι τους έριξε εκεί πέρα.
1: Είπε ο Δένδιας και ίδρωσε το αυτί του Κυριάκου. Έλειπε ο Κυριάκου, ξέρεις. Όταν τα έλεγε ο Δένδιας ήταν στο Κώστα Ναβαρίνο εκεί που ήταν με τους άλλους. Στην Καλαμάτα που έλεγε.
0: Κατέρευσε και ο Άδωνης, φίλε μου. Τον είδες τον Άδωνη, τι έπαθε. Χαμός. Δεν μπορούσε να μιλήσει.
1: Κουράστηκε το παιδί.
0: Σταμάτησε εκεί που μίλαγε να πούμε και τα λοιπά.
1: Γιατί δεν πήγα καλό.
0: Φέρτε μου νερό.
1: Το έχεις αυτό, το έχεις πιθανά πατικουμένο.
0: Ποιο ρε?
1: Αυτό το πέντε.
0: Έχω πατικουμένο εδώ αυτό που έπαθε ο Άδωνης, γιατί λέει έχει
1: στο συνέδριο.
0: Άλλο στο συνέδριο, φίλε.
2: Κοίτα τι γίνεται σήμερα. Σήμερα μέρες πόσες Αμερικές. Σύεται η κοινωνία
1: του. Δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει.
2: Σύεται η νεολαία του.
1: Έχει κλείσει φωνή.
0: Σύονται όλα.
1: Μόνο η φωνή σου εσύ είναι.
2: Κρατήσουμε όρθια τη δύση. Πώς θα υπασπιστούμε την ταυτότητά της?
1: Αμάνε, φίλε.
0: Ναι.
2: Την χριστιανική της ταυτότητα.
1: Αμάνε.
0: Αμάνε, Άδωνη. Δεν μπορούσε να μιλήσει τώρα. Άδωνης. Δημοκρατία.
1: Δεν πειράζει, φώναξε ο κόσμος γι' αυτόν.
0: Φέρτε το. Δεν μπορούσε να μιλήσει, τα άπαιξε τελείως. Τα άπαιξε τελείως.
1: Καλά μιλάμε, η φωνή του έκλεισε περισσότερο και τη φωνή του Μάριου Ηλιόπουλου χθες. Στα πανηγύρια για το πρωτάθλημα και μετά στα μπουζούκια.
0: Ο Μάριος τραγούδησε.
1: 27 λεπτά ή 28 μιλούσε.
0: 37, φίλε μου.
1: Για άγγελμα, 27 λεπτά, 28. Εσύ, πραγματικά ο Άδωνης αυτός.
0: Ναι, ρε. Ναι, ναι, σταματάει εδώ πέρα, το σταματάει.
1: Εσύ κρίμα, ρε. Δεν πήγε,
0: πάει, τον δίνουν νερό.
1: Παστίλες.
0: Τον χειροκροτάνε από
1: κάτω. Κάνει αγχώς για το λαιμό.
0: Τον δίνουν αυτό, δεν μπορεί να μιλήσει. Κάνει α, α, κάνει ο, ο.
1: Και δεν πήγαινε ο Γιώργος Οικουμενόπουλος που ήταν σε μεγάλη φόρμα σε αυτό το συνέδριο να βγάλει ένα λόγο.
0: Α!
2: Κάπου με καταράστηκε ο Πολάκης.
0: Με καταράστηκε ο Πολάκης, λέει. Κάπου
1: με καταράστηκε ο Πολάκης. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάει, δεν μπορεί. Συνεχίζει, προσπαθεί.
1: Ηλαία!
0: Και φεύγει τώρα γιατί τον λέει ο άλλος, σταμάτα Άδωνη, δεν μπορείς να μιλήσεις, και απεχώρησε, φίλε, γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει το λόγο ο ναι, γίγαντας.
1: Όπως είπε
0: ο
1: και γίγαντας στο TV Hostess ο Στέφανος Κασελάκης, να, να, κανονικά πρέπει να αλλάξουν το όνομά τους, λέει, γιατί τώρα δημοκράτες λεγόμαστε εμείς. Αυτοί δεν πρέπει να λέγονται Νέα Δημοκρατία τώρα, λέει.
0: Βουμ!
1: Θα πρέπει να αλλάξουν το όνομά τους. Λοιπόν, ήταν γενικότερα η Λαρισινή αντιπροσωπεία στο συνέδριο, ήταν πολύ ενεργή, τους είδαμε και στα social. Αλλά νομίζω ότι ο φίλος μας ο Γιώργος Γουμενόπουλος έκλεψε την παράσταση. Δεν άφησε κανέναν που να μην βγάλει φωτογραφία.
0: Και γιατί, Βαγγέλη, λέει ο Αποστόλης, να κάνουμε ένα ντουέτο, λέει, από εδώ να πάει του χρόνου στην Eurovision,
1: ναι.
0: Μαρία Γαλιού, Ελένη Ξινοπούλου.
1: Μαρία Γαλιού με Ελένη Ξινοπούλου, που κολλάνε.
0: Τις νέες Space Girls, το συγκρότημα.
1: Spies, ρε, Spies.
0: Δεν το διαβάζω καλά.
1: Ναι, αλλά γιατί Μαρία Γαλιού, Ελένη Ξινοπούλου.
0: Μαρία Γαλιού, Ελένη Ξινοπούλου.
1: Τρεις από την Τι, που είναι και αντιπεριφερειάρχες και οι δύο. Αυτό θέλει και την Ξινοπούλου.
0: Θέλει Λαρισινέ.
1: Α, θέλει Λαρισινέ.
0: Μάλλον
1: μόνο,
0: θέλει Λαρισινέ. Μπράβο.
1: Α, θέλει μόνο Λαρισινέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ντουέτο.
1: Ναι, ναι. Άμα
0: ναι, ναι,
1: να
0: ναι,
1: κάνουμε
0: ναι,
1: ντουέτο, ναι. Μαρία Γαλιού, Ευαγγελία Γιακούλη. Εκεί να δει.
0: Θα φτάσουν και τέτοια μέρα.
1: Και ένα καραλαριώτου μαζί. Άμα θέλουμε Spice Girls, θέλουμε 4-5.
0: Ναι.
1: Spice Girls ήταν 5 νομίζω.
0: Ήταν 5. Εδώ θα τι κάνουμε 2 τώρα, εντάξει. Πάει.
1: Λοιπόν. Ε, του είδε να του λάσει στο συνέδριο. Χορτάσαν φωτογραφίες της Νέας Δημοκρατίας, του Λαρισίου, δεν του είδε. Χορτάσαν φωτογραφίες, πήγαν και στα αυτά και σε δείπνα γαλάζια.
0: Ωραία.
1: Και σε μπουζούκια είδανε, βάσα και από μπουζούκια.
0: Ωραία τώρα.
1: Βρε, ήταν Σαββατοκύριακο έντονο.
0: Α, το πανηγυρίσα και στα μπουζούκια.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο για την ακρίβεια.
0: Wow.
1: Κάτι είδα και από μπουζούκια κάτι είδα. Δεν πα τα μπουζούκια, πήγα στην Αθήνα, δεν αφού τα μπουζούκια.
0: Πηγαίνετε όσο προλαβαίνετε. Γιατί έρχονται 3 κόμματα.
1: Και έχει την Καριστιανού. Το τρίτο είναι του Σαμαρά.
0: Σαμαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Έρχεται και ο Σαμαρά. Χάι. Λοιπόν, 60χρονος λοιπόν, μόλις τελείωσε η Eurovision, αυνανιζόταν σε κοινή θέα στο Εγάλαιο.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Συνελήφθη, λέει, αυτού ειδοποίησε τις αρχές.
1: Η ντάρα αυτή, λογικά.
0: Έποιος
1: μόλις πει. Τελείωσε η Eurovision.
0: Η ντάρα που την άρεσε το
1: μπουκάρα. Δεν νομίζω να το έκανε για καμιά άλλη, γιατί την ντάρα λογικά.
0: Χειροπέδεσε ένα 60χρονο για προσβολή γενετήσια εδώ, λέει, το βράδυ αστυνομική τη άμεση δράση του Εγάλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο μετά, λέει, το τέλος της Eurovision, κατηγορούμενος έβγαλε τα γεννητικά του όργανα σε κοινή θέα και άρχισε να βγαίνει μπροστά σε γυναίκες.
1: Πού, στο μπαλκόνι, πού?
0: Ξέρω, έξω πριν να ήταν. Μπορεί να ήταν σε κάμια πιτσαρία και βλέπανε τη Eurovision.
1: Σε κάμια πιτσαρία.
0: Σε καμιά πιτσαρία και να βλέπανε τη Eurovision. Ναι. Και τα λοιπά, για να δω τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Ντροπή, ντροπή, ντροπή.
0: Στο περιστατικό αντιλήφθηκε ένας 15χρονος, κάλεσε την αστυνομία, λέει. Συνέλαβαν αμέσως, λες, τον 60χρονο που τον έπαιζε.
1: Το σλόγγαν του Αλέξη Τσίπρα είναι «Ούτε νωρίς ούτε αργά». Τώρα είναι η ώρα.
0: Τώρα είναι η ώρα.
1: Ούτε νωρίς ούτε αργά.
0: Ποιος σου λέει,
1: Αλέξη Τσίπρας. Τώρα είναι η ώρα.
0: Διαλύεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει και νέα αριστερά.
1: Βέβαια, ακούσατε, πριν πάμε για το ΣΥΡΙΖΑ και για το πολλά και αυτά, ακούσατε ότι ο Μητσοτάκης επιμένει και στο συνέδριο στις εκλογές που θα γίνουν το 2027, λέει.
0: Και από ό,τι έλεγε και ένας άλλος, κανονίστηκε γιατί θα τις κάνει και το 28, λέει. Μην τον εκνευρίζετε.
1: Το 28 δεν μπορεί να τις κάνει.
0: Δεν μπορεί.
1: Αφού τελειώνει την τριετία του 27.
0: Να πάρει παράταση. Να πάρει παράταση.
1: Την άνοιξη του 27 είναι το αργότερο. Επιμένει να λέει το 27. Όλος ο κόσμος έχει βουήξει. Τρέχουν άρων-άρων Καριστιανού Τσίπρας να κάνουν κόμμα τέλη Μαΐου. Μη γίνει κανένα ξαφνικό και τους πιάσει τον ύπνο και τις κάνει τις εκλογές μας το καλοκαίρι. Και τώρα μας τρελαίνει και μας λέει το 27. Θα μου πείτε, βέβαια, τι μπορεί να πει ο Πρωθυπουργός? Μπορεί να πει για τις εκλογές το φθινόπωρο? Δεν μπορεί. Αυτό που θα λέει είναι εκλογές του 27. Τέλη Αυγούστου θα βγει και θα πει ότι επειδή τα πράγματα είναι έτσι και γιουβέτσι και αλλιώς, πάμε σε εκλογές. Λογικά, λογικά πάντα. Έτσι.
0: 4 μηνύματα και μια διάσπαση.
1: Τον διέγραψε τον Πολάκη, ρε, ο Φάμελος.
0: Πάει ο Πολάκης.
1: Διαγράφεται ο Πολάκης, ρε.
0: Έρχεται ο Δένδια.
1: Για τα κόμματα δεν χαλάνε φιλίες, ρε, μαλάκα. Έτσι δεν έλεγε.
0: Σε επαναφέρω στην τάξη.
1: Έλα, ένα μαλάκα είπα κι εγώ. Έτσι δεν έλεγε η Βασιά Τριφίλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον Κλέτσο.
0: Η επέλαση Τσίπρα, λέει, κόντρα νιούς προκαλεί ανατροπές και σεισμό στην κυβέρνηση.
1: Επέλαση. Επέλασε ο Τζέκης Χάν και ο Αλέξης Τσίπρας. Με ρωτάει εδώ η Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα. Ποιος είναι ο θεσσαλάρχης της Καριστιανού? Δεν ξέρω. κάτι ακούω για τον Καλαγιά.
0: Γρηγόρης Καλαγιάς.
1: Από την αγκαλιά της Ελευθερίας Τζανακούλη που ήταν υποψήφιος μαζί της στις περιφερειακές. Από Ελευθερία Τζανακούλη τώρα πάει Μαρία Καριστιανού.
0: Έφαγε μεγάλη λούμπα γιατί λέει ανέβασε προχθές και.
1: Κάτσε, πριν πάμε
0: για τα 10 ευρώ τα κεράσια.
1: Πριν πάμε.
0: Πού τα είδες κουρίτσι με 10 ευρώ τα κεράσια. 3 ευρώ τα παίρνουμε τα κεράσια εδώ πέρα.
1: Κάτσε. Άλλο είναι το θέμα μας τώρα. Ο Γρηγόρης Καλαγιάς, ο οποίος φλερτάρει με τη Μαρία Καριστιανού και λένε πολύ ότι
0: είναι. Φλερτάρει, είναι δεδομένο.
1: Και κάποιοι λένε ότι θα κάνει και στη Λάρισα, στη Θεσσαλία γενικότερα, θα είναι ο Λαρισαίο, το πρόσωπο της Λάρισας για την Καριστιανού, θα είναι ο Θεσσαλάρχης. Μην ξεχνάμε ότι το 23 ήταν υποψήφιος με την Ελευθερία Τζανακούλη για την περιφέρεια. Από την Τζανακούλη στην Καριστιανού τώρα.
0: Πρώτος σε ψήφους.
1: Πρώτος, αλλά μετά τάσπασε με την Ελευθερία και παραιτήθηκε από ό,τι ξέρω.
0: Όχι, μόλις έκανε η Ελευθερία του.
1: Ναι, αυτό λέω. Όταν η Ελευθερία Τζανακούλη έκανε στροφή τη δεύτερη εβδομάδα προς αγοραστό, έφυγε ο Καλαγιάς. Αλλά θέλω να σου πω. Από Ελευθερία Τζανακούλη σε Μαρία Καριστιανού.
0: Έτσι. Βρήκε την Ιθάκη του. Εδώ πανηγύριζε η Στάρ πότε το Σάββατο και λέει Ακύλα φέρτο και σήμερα γράφει Ακύλα σου κατρακύλα.
1: Ακύλα σου κατρακύλα.
0: Σήμερα, ναι. Ακύλα σου κατρακύλα. Το βατερλόλι του Ακύλα.
1: Αυτό το φέρτο το λέγανε όλοι λόγω του τραγούδιου. Φέρτο.
0: Πάρτα. Όπως είπε και ο μεγάλο. Άρα νότι.
1: Τα προγνωστικά τον είχα στην τριάδα. Δεν λέγαμε ότι θα τον πάρει πρώτο ο Ακύλα. Για τη Φιλανδία λέγανε όλοι. Μετά για την Αυστραλία. Αλλά για δέκατο δεν τον περιμένα κιόλα δέκατο.
0: Ο Μικρούτσικο είπε από δέκατη μέχρι δέκατη θέση.
1: Έπεσε μέσα ο Ανδρέας.
0: Έπεσε μέσα ο Ανδρέας.
1: Βέβαια. Ξέρει ο Μικρούτσικο.
0: Από Μικρούτσικα και μεγάλο.
1: Αλλά εγώ δεν είχα διαβάσει. Σήμερα άκουσα διαστόματο Χαϊδά. Ότι ο Πούτιν ήταν αυτό που μεσολάβησε. Έστησε το ανάχωμα.

0: Πάνος Μητσοτάκης.
1: Συγγνώμη, από πού και σου αγαπημένη μας η απογευματινή, δεν κατάλαβα.
0: Λέμε ρε τώρα.
1: Η αγαπημένη μας απογευματινή.
0: Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Ένα έψιλο και δύο άλφα.
1: Ναι, ναι. Άμα χτυπείς το τηλέφωνο 3 η ώρα, ποιος θα το σηκώσει, αν όχι ο Κυριάκος. Επιστεύεστε να το σηκώσει η Καριστιανού, να το σηκώσει η Γρατσία, ο Αυγερινός, ο Τσίπρας, ο Σαμαράς.
0: Ο Αυγερινός είπε λειτουργούμε 25 ώρες το 24ωρο, Βαγγέλη. Ο Θανάης Αυγερινός.
1: Άρα αυτή δεν είναι για τετραήμερη εργασία, δεν τους κόβω για τετραήμερη εργασία.
0: Ναι, ναι, ναι, τελείωσε. Καημένε Ανδρουλάκη. Ω, δεν τρέπονται λίγο.
1: Καημένε το λένε.
0: Καημένε Ανδρουλάκη.
1: Ντροπήρε.
0: Ντροπήρε.
1: Ντροπήρε. Τον έχετε πάρει το πρόεδρο του Πασόκ παραμάζωμα τώρα συνέχεια. Μία με το ακίνητο, μία με τη φορολογική δήλωση. Άισι εκτήρ πια. Βρώμικος πόλεμος κατά του Πασόκ.
0: Του τεράστιου Ανδρουλάκη.
1: Και θέλετε σόν και

0: Ντάρας, Ντάρα, που έγινε βασίλισσα. Όπω, γραμμές στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι. Μας έκλεισε.
0: Αντιγιά.
1: Δεν περίμενε ο φίλος.
0: Wow.
1: Να είστε λίγο υπομονετικοί. 24-10-66-15-31 66-15-32. Θέλουμε το πολιτικό σας σχόλιο, το αθλητικό σας σχόλιο, το γιουροβιζιονικό σας σχόλιο. Wow. Το παράπονο σας, η καταγγελία σας. Αν όλα βαίνουν καλώς, αν έχετε κανένα θεματάκι. Ο καιρός θα μας τα χαλάσει, σιγά σιγά θα μας τα πει ο Νίκος αναλυτικά. Τα κουνούπια έχουν εμφανιστεί βεβαίως και μας τσιμπάνε τώρα.
0: Ευτυχώς χαζοφύσα και αυτές τις μέρες και εμείς δεν είχαμε κουνούπια.
1: Δεν είχατε, εμείς είχαμε. Ναι. Το Σάββατο, ειδικά με τον Ακύλα, είχαμε και κουνούπια.
0: Ναι, ήταν η μεγάλη κατρακύλα με τον γίγαντα Ακύλα.
1: Ναι.
0: Ρωμά καθάρισαν τη λίμνη Μοσχάτου στην Καρδίτσα. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, ρε.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, η Ρωμά.
1: Congratulations.
0: Μπράβο.
1: Καθάρισαν τη λίμνη πλαστήρα.
0: Καθάρισαν τη λίμνη πλαστήρα.
1: Για να δείτε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, σου λέει.
0: Το Μοσχάτο. Ναι.
1: Όχι τη πλαστήρα εδώ, τη δικιά μας.
0: Λίμνη Μοσχάτου στην Καρδίτσα καθάρισαν.
1: Μοσχάτο ή πλαστήρα.
0: Μοσχάτο.
1: Μοσχάτο.
0: Στο Μοσχάτο. Που έχει καλό κρασί. Αλατάς μόνο.
1: Τεράστιε!
0: Ετοιμάζει τώρα το Σαββατοκύριακο ότι θα είναι ανοιχτά τα εινοποιεί αλατά.
1: Α, τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο είναι?
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτά τα.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάνω στη Eurovision θα τον επισκεφτούμε κιόλας.
0: Η Καρισιανού χτίζει κόμμα με έντονο το φιλορωσικό στοιχείο, λέει ο Άδωνης.
1: Μόνο του Λαβρόβ δεν έγινε.
0: Και γιατί, ρε φίλε, και τι συμπεράζει ένα. Επειδή έρχεται το Ξανθόγενος.
1: Έτσι.
0: Η παροιμία λέει.
1: Από το βορρά.
0: Το Ξανθόγενος θα μπει στην πόλη. Γραμμή στον αέρα.
1: Λοιπόν, μας κάνει πλάκα
0: αυτός. Αυτός
1: μας κάνει πλάκα.
0: Α, είσαι το καλό, ρε.
1: Ευτυχώς έχουμε αναγνώριση κλήσεων, οπότε.
0: Και λέει, αυτό είναι παραμύθι τώρα. Γιατί λέει ο Γεωργιάδης για το κόμμα, ο Καριστιανού. Ο κύριος που κάνει ζωντανή αναμετάδοση έχει το όνομά του στα social γραμμένο στα ρωσικά, λέει. Εγώ δεν το είδα, γιατί εγώ το είδα στα ελληνικά. Του είχε εκεί πέρα.
1: Ο Σουρδάκης.
0: Ο Σουρδάκης. Σουρδάκης. Άμα ήταν στα ρωσικά δεν του καταλάβει να κιόλας.
1: Ναι.
0: Στα ελληνικά το γραφεί, Άδωνη.
1: Άκου τώρα καταγγελία. Ναι. Ο κύριος που κάνει ζωντανή μετάδοση έχει το όνομά του στα ρωσικά. Δηλαδή, αν το είχε στα αγγλικά δεν υπάρχει θέμα. Γιατί να το βάλει στα ρωσικά, δηλαδή.
0: Επίσης, ο Άδωνης έστειλε συγχαρητήρια στο Ισραήλ για την δεύτερη θέση στην Eurovision.
1: Μην παραλείψει αυτό, μην παραλείψει. Ναι,
0: ναι.
2: Νίκο μου, Βαγγέλη, καλημέρα, τα καρτάσα μου.
0: Ο Μάκη. Έλα, Μάκη, τα είπαμε.
2: Έλα.
1: Ο Μάκη είσαι.
0: Ο Μάκη.
2: Ναι, ναι,
1: από την ωραία Φαλάνη.
0: Από την ωραία Φαλάνη.
1: Καλημέρα, Μάκη.
0: Τουτάκι παραφέστα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Τουτάκι αλατά.
2: Με υγεία.
0: Μάκη, το Σαββατοκύριακο ήταν ανοιχτά τα εινοποιεία αλατά εκεί πέρα γιορτάζουν.
2: Πάντα ανοιχτά είναι. Ο Τάκης είναι πάντα ανοιχτά και καλοδεχούμενο για όλο τον κόσμο.
0: Πέστα, μεγάλε, πέστα. Πέστα, Μάκη.
1: Τι θέλεις, τι καλό θέλεις να
2: σχολιάσεις. Τα καλύτερα κρασιά. Καλύτερα.
1: Τι καλό θέλεις να σχολιάσεις, αγαπητέ Μάκη.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω την Eurovision, πώς την είδατε τελικά?
1: Ντάρα, η Βουλγάρα, νταρντάρα.
0: Για τα πανηγύρια.
2: Βαγγέλη, Νίκο.
0: Ναι.
2: Φέρτο.
1: Πάρτα. Το έφερε στα Βαλκάνια, πάντως είναι στα Βαλκάνια, στη γειτονική Βουλγαρία.

0: της άποψης ότι και να χτυπιέται ο Κούλης δεν κάνει τίποτα. Το παιχνίδι το έχει χάσει.
1: Μα ο Πρωθυπουργός είπε για 27. Απλά εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να το πάει μέχρι 27.
0: Να πάρει φόρα από τον Κίσαβο και να έρθει εδώ πέρα να σκαλεί τα κρεμμύρια στον κήπο.
1: Να σκαλεί τα κρεμμύρια του Μάκη. Να πάρει φόρα ο Πρωθυπουργός από τον Κίσαβο και να έρθει να σκαλίσει τα κρεμμύρια του κυρίου Μάκη.
0: Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία κρεμμυδάκια εδώ πέρα και πολύ κρεμμυδοκέφαλα.
1: Μέχρι πότε θα περιμένεις να έρθει να στα σκαλίσει Μάκη, αλλιώς θα πας μόνος σου.
0: Όποτε θέλει. Θα του κεράσουμε και τσιπουράκι και κρασάκι από τον κύριο Αλατά.
1: Να έχει σκαλιστήρι ή θα του το δώσει εσύ το σκαλιστήρι. Δεν ξέρω αν θα έχει σκαλιστήρι. Αλλά...
0: Εκείνος θα το πιάσει το σκαλιστήρι με το χεράκι του.
1: Δεν ξέρω αν θα πιάσει το σκαλιστήρι, αλλά τη ΛΑΚ που έριξε στο γιο του στο βιντεάκι που είδαμε, μια χαρά την έβγεσε τη ΛΑΚ.
0: Καλά το πήγε, εντάξει, καλά το πήγε.
1: Μακή, θέλω να απαντήσω στο βασικό ερώτημα των ημερών του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αν χτυπήσει το τριψήφιο 3 το πρωί, ποιον εμπιστευόμαστε να το σηκώσει, αν όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Το Βελόπουλο.
1: Να μπράβο. Ο Μάκης θέλει να το σηκώσει ο Βελόπουλος. Και το σηκώνει.
0: Έτσι.
1: Το σηκώνει ο Βελόπουλος.
2: Το σηκώνει.
1: Κυριάκος είναι κι αυτός.
0: Μπράβο. Και αυτός κι αυτός. Και αυτός Κυριάκος. Να πω και τ' άλλο, ρε παιδιά.
1: Για πες το.
0: Αυτός είμαι πολύ δώρος τώρα και πολύ ανήσυχος. Και θα πω το θέμα για την Τουρκία. Πώς θα βλέπουμε τα πράγματα, ρε παιδιά?
1: Πολύ ζόρικα.
0: Μπορεί τώρα να ζητάνε πάλι τα νησιά.
1: Εδώ και πολλά χρόνια είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα, Μάκη μου, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αλλά τώρα έχουν στήξει, παιδιά, έχουν στήξει τα πράγματα.
2: Και ειδικά για φέτος το καλοκαίρι θα είναι πολύ ζόρικα.
1: Προβλέπετε να είναι.
0: Μπράβο, με πρόβλημα ο Νίκος να βγω ψεύτης, αλλά δεν βλέπω καλά πράγματα, παιδιά. Εγώ βλέπω το φθινόπωρο μέχρι το. Να έχουμε καμιά σύρεξη στο Αιγαίο.
1: Όχι, ρε,
2: σύρεξη δεν θα έχουμε. Αλλά πολύ πιθανό να έχουμε ένα σουξουμούξου.
1: Τέτοια πράγματα δεν θα έχουμε. Θα έχουμε ένταση τεχνητή, θα προκαλεί η Τουρκία συνεχώς.
0: Ναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ένταση όμως, αυτή είναι η ένταση που του βγάλει τίποτα άλλο, παιδιά.
1: Πώς?
0: Αυτή είναι η ένταση να μην βγάλει τίποτα πουθενά, κανένα κακό, κανένα.
1: Πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος, Μάκη μου. Αλλά έχουμε συνηθίσει πολλά χρόνια τώρα. Στην, ναι, ισορροπία, αυτό... στην ισορροπία στο τεντωμένο σκηνή των διπλωματικών σχέσεων. Τι να σου πω, ξέρω.
0: Ναι, τώρα, αυτό ο Ντογκάν το ξέρετε πολύ καλά, μας παίζει πάρα πολύ για τα νησιά τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα τα θυμήθηκε, από τα βρήκανε και πόσα είναι, δεν ξέρω. Mm.
1: Τα δικά μας τα νησιά τώρα. Θέλει ο Ντογκάν να μας πάρει και τα νησιά.
2: Κοίτα και λοιπόν, το πάρτε χθες το βράδυ.
1: Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο.
0: Να μην σχολάζω και να μην καθιστώ και τη γραμμή. Το φαινόμενο το Ελληνίνιο που το περιμένουμε, πώς το βλέπετε?
2: Δεν έρχεται το Ελληνίνιο.
1: Δεν θα έρθει το Ελληνίνιο τελικά.
2: Γιατί θα δούμε Ροναλντίνιο τώρα στο Μουντιάλ.
1: Ροναλντίνιο δεν θα δούμε.
0: Άρα Νικόλα, λοιπόν,
1: θα δούμε Μέση.
2: Λοιπόν, ο
1: θα
2: Μέση,
1: δούμε Ρονάλντο.
2: Ο οποίος είναι σε φοβερή φόρμα. Βάζει γκολ σε κάθε αγωνιστική.
1: Καλά, στην Αμερική παίζει. Δεν παίζει στην Αγγλία. Στην Αμερική.
0: Θα τον δω στο Μουντιάλ.
1: Αυτό είναι. Στην Αμερική τώρα η αμυντική, ρε παιδιά, εντάξει τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Να τον έβλεπα Αγγλία, Ισπανία όπως ήταν Γερμανία, Γαλλία, ναι. Σίγουρα όμως ο Μέση είναι Μέση, έτσι είναι μάγος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ανυπομονούμε να τον δούμε.
0: Λοιπόν, έλα. Ο τελικός του Champions League, Arsenal Κάργα να το σηκώσει.
1: Arsenal.
0: Arsenal Κάργα.
2: Η οποία παρένσε ζερμένη έφαγε πάλι ένα τσουρέκι χθες.
1: Ναι, ρε, αφού είναι αδιάφορο, το έχει πάρει το πρωτάθλημα, ρε.
2: Ναι, ναι.
1: Το έχει πάρει το πρωτάθλημα, παίρνει ζερμένη.
0: Ωραία, θα φάει και ένα λουκουμάκι.
1: Κοίταξε, ένα μάτς είναι, ποτέ δεν ξέρεις, η Arsenal βρίσκει, δείχνει να βρίσκει τα πατήματά της, αλλά σίγουρα. Προσωπικά, αν με ρωτάς, αυτή η παρή όπως την είδαμε με την Bayern είναι καλύτερη ομάδα. Η άποψή μου τώρα.
0: Παιδιά, σίγουρα μπάλα είναι, δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι.
2: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, Μάκη, καλημέρα.
0: Εγώ να σας δώσω συγχαρητήρια για την προηγούμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή μας πέρασε, ήταν καταπληκτική. Βρήκατε τον κύριο Κασελάκη.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Κομμάτι πάρα πολύ, ρε φίλε, κλείσω που καθίσες.
1: Ναι.
0: Όταν καθόσουν κόκκολο, όταν καθόσουν κόκκολο.
1: Και του έλεγε τα πουλάκια, δεν τα πουλάκια.
2: Τότε που είπα για τα τρία πουλάκια.
1: Ναι.
2: Μου το είπε ένα πουλάκι, μην ψηφίσεις Μητσοτάκη, ήρθε κι άλλο ένα πουλάκι, ούτε και τον Ανδρουλάκη.
1: Και το τρίτο το πουλάκι.
2: Το Κασελάκι. Τρία πουλάκια κάθονται.
1: Καλημέρα, Μάκη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γιατί τον ακούγαμε διακοπές, ε?
2: Γιατί ήταν το κινητό έτσι.
1: Εσύ μη κάθεσαι. Πιάσε τους χορηγούς, είναι και 14. Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
2: Ζωγραφίζει αυτός ο καζάνας. Μα τι καζάνας.
1: Όλα τα ηλεκτρικά στο πιάτο σου. Απίστευτες τιμές, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
2: Τηλεοράσια, αφιγραντήρες, καζάνας.
1: Βρέξει, χιονίσει.
2: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει,
1: ωραία. Να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αγίλιο.
2: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
2: Wine and Spirit.

0: Γιορτάσαμε και το πουλιούχο μας, έτσι, χρόνια μας πολλά, τον Άγιο Αχίλιο.
1: Ναι, ναι, φίλε, απλώς υπήρξε διαμαρτυρία στο κέντρο από πάρα πολλές κυρίες μετά την αρτοκλασία που έγινε την Παρασκευή το βράδυ, διότι δεν είχαν να μοιράσουν στον κόσμο. Πού να μοιράσουν?
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Απλώς η κυρία Χρύσα έδωσε, έκοψε ένα αυτό, γιατί θα τα πηγαίναν στο γεροκομείο μετά 4-5 κομμάτια.
0: Νομίζω ότι προηγούνται τα τιμημένα γυρατιά στο γεροκομείο παρά να πάρουν αυτοί που ήταν έξω από ένα κομμάτι. Τώρα εντάξει, να μην κρινιάζουμε για την αρτοκλασία. Να χαιρόμαστε τον Άγιό μας, τον πουλιούχο μας.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης, και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, όλα στο Φωτάκη.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκη.
0: Για φυσικό αερίο.
1: Φωτάκαρο.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
1: Και τώρα νέο Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Αβαντάζ Μεγάλο Θεσσαλέμου και του Μάινα, συντεμένος μόνο στο καβάλο.
0: Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές στο καβάλο.
0: Ρέξτε να προλάβετε και νούμερα.
1: Νούμερα στο καβάλο, τα καλύτερα.
0: Είναι οποία αλατά.
1: Ω, για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρες από τον αλατά.
0: Από τη Βαλάνη Λάρισας, λευκό ροζε κόκκινο.
1: Όλοι

0: περισσότερα για τις επόμενες μέρες. Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουκαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τις γυναίκες, για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες, τα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι προσφοράρες.
0: Να! Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
1: Και φιχωρός τραγούδι. Μεγάλος χαμός γίνεται στο
0: Έγινε
1: μεζέ,
0: πάλι
1: μεζέ.
0: Το τριήμερο, έτσι.
1: Χαμός. Χαμός, φίλε μου, χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε. Πάμε στον άρχοντα των στρωμάτων, παρακαλώ πολύ. Παναγιώτης Στασιόπουλος.
1: Παναγιώτης Στασιόπουλος, παρακαλώ. Νούμερο 1. Έλα, όλα τα καλά στον Παναγιώτη Στασιόπουλο εδώ. Είδες, τα ξέχασε εσύ,
0: τα ξεχάσαμε και δύο.
1: Τα ξεχάσαμε και δύο.
0: Λοιπόν.
1: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπηδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς φουλάμε με ξυλάρια, κούνιες και φρουλές, καναπέ, μισήτη με όλο τον χρόνο.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα των στρωμάτων, τα φέρνεις όλη τη Θεσσαλία όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Παναγιώτη Στασιόπουλος.
0: Και για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέ.

0: το μεγαλύτερο ξεχαρμάνιασμα 5 Ιουνίου στο χορό του μαχητή Τερψιθέας, παρακαλώ, με κλαρίνο Ζήση Τσολακίδη, Γιώτα Γρίβα, Κώστας Αντωνίου, Γιώργος Χαξής, το κλαρίνο Ζήση Τσολακίδης.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου το σημειώνουμε στο ημερολόγιο, το μεγάλο γλέντι με την έναρξη του καλοκαιριού, εντάξει.
0: Ναι.
1: Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο, πάμε.
0: Άντε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
6: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Αχ, αχ, αχ, πω, πω, πω.
9: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
10: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
9: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
10: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
9: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
10: Τηλέφωνο 2416 008 140.
9: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
10: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
11: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
12: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
13: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα,
2: ανοιχτά.
11: Στο παλάνι Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-359.
13: Θέλεις γυμναστική?
14: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
13: Περπάτημα ή ποδήλατο?
14: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
13: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
14: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
13: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
14: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
13: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
14: E-shop cougarsport.gr.
13: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
16: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα
15: τα λέει όλα.
17: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου.
1: 18 Μαΐου.
0: Είναι καμιά παιδιά. Γιορτή να πούμε χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή έχουμε την Πέμπτη. Κωνσταντίνου και Ελένης. Που ανακοινώνει και το κόμμα η Μαρία Καριστιανού.
1: Μαρία Καριστιανού με Θανάση Αυγερινό, Σούρδη. Πώ την είπαμε, του Σούρδη.
0: Όχι, αλλιώ την είπα, πώ είπε.
1: Ναι, ναι, και την τη Μαρία Μπακλαβά.
0: Ναι.
1: Μαρία Μπακλαβά.
0: Και τη Μαρία Γρατσία.
1: Μαρία Γρατσία
0: εσύ,
1: Μπακλαβά.
0: Δεν παίρνουμε την Μπακλαβά να τη ρωτήσουμε. Πλάκα, πλάκα.
1: Θα κάνει κανένα καλό κατά υφάκι τώρα.
0: Δεν παίρνουμε τη Μαρία Μπακλαβά να τη ρωτήσουμε.
1: Να μα ρίξει. Άμα.
0: Που είναι και φίλοι μα και ξέρουμε. Δεν μα το είπε όμω η Μπακλαβά όταν είχαμε στην εκπομπή ότι. Θα είμαι τις επόμενες μέρες στο κόμμα Καριστιανού. Μας το κράτησε κρυφό.
1: Δεν κρατάει, δεν τακτοποιήσουμε. Αν την κάνουμε άλλο.
0: Την πάρουμε τηλέφωνο.
1: Σορουπιαστό.
0: Θα την πάρουμε, θα την πάρουμε. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Ορίστε. Ο γνωστός άνθρωπος. 24-10-66-15-32. Τι ωραία που πάρκαρα το αυτοκίνητό μου εδώ, ούτε χόρτα ούτε τίποτα.
1: Τίποτα τίποτα, φίλε. Ευτυχώς τα άκουψε ο οικοπεδούχος.
0: Τι ωραία, βέβαια. Αυτός πρέπει να τα κόβει κανονικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Δήμος δεν μπορεί να τρέχει σε κάθε οικόπεδο να κόβει τα χόρτα.
1: Α, ο Δήμος, φίλε.
0: Ο Δήμος έχει άλλες δουλειές να κάνει.
1: 100 φωτογραφίες είδα προχθές, φίλε, διότι από, πήγαν και μαζεύαν κάτι παλιά.
0: Τα απομακρύναμε τα αυτοκίνητα.
1: Τι λέει.
0: Και αυτό σημαντικό είναι, δεν είναι σημαντικό. Αν τα είχαμε παρατημένα, θα λέγατε είναι παρατημένα. Ορίστε, ο Δήμος Λαρισαίο τα μαζεύει τα αυτοκίνητα.
1: Και πώς το σήκωσε ένα μαμάκο στον νόμο. Γραμμή σου να
0: έρθει. Παρακαλώ, ναι.
2: Γεια σα, γεια σα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε.
2: Καλά, καλά. Τώρα που λέτε και τον Μπακλαβά, θα σα πω κι εγώ.
0: Δεν είπαμε για τον Μπακλαβά, είπαμε για την κυρία Μαρία Μπακλαβά. Αλλά εσεί πείτε μα για τον Μπακλαβά.
1: Αυτή λέγεται Μπακλαβά.
0: Για την Τάρα, να μα πείτε, η Τάρα, πώς σα φάνηκε η Τάρα.
2: Ο γιο μου έχει ένα φίλο που τον λένε Γκανταήφη στο υπήθυνο.
0: Είναι ωραία.
1: Ναι, υπάρχει επώνυμο Γκανταήφη και τον Μπακλαβά είναι επώνυμο που είναι στη Βερδικούσια. Πέντε μπακλαβάδες ξέρω
2: εγώ. Είναι εδώ στη Λάρισα.
0: Ο Μπακλαβά μου κάνει περισσότερο για επώνυμο και έχουμε γνωρίσει τη Μαρία. Αλλά Γκανταήφη επώνυμο.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι και εγώ όταν με το πει και του λέω.
1: Γκανταήφη.
2: Επειδή ήρθε και στο σπίτι.
1: Γκανταήφη, φίλε, ναι, ναι.
2: Γκανταήφη.
1: Ήταν έπω. Ναι, ναι, ναι. Είναι επώνυμα πολύ ωραία και ισορροπιαστά.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι έπρεπε να τα αλλάξουν.
0: Εσεί αν σα λέγανε προφιτερόλ. Θα το αλλάζετε το επίθετο.
1: Κυρία Προφιτερόλ.
0: Το Προφιτερόλ είναι και λίγο βασιλικό ρουαγιά.
1: Υπάρχει επώνυμο, υπάρχει επώνυμο τούρτας, λουγκατίνας.
0: Τούρτας, ναι.
1: Ναι, ναι. Σε εκμεκ δεν έχει βγει κάτι.
0: Σε εκμεκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τώρα που άκουσα να τις πω έχω κι εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει επώνυμο Σάμαλης, σε Σάμαλη κυρία Τούλα.
0: Το άλλο το, αυτό πώς το λέτε, το άλλο το ωραίο το γλυκό, πώς το λέτε το γλυκό.
1: Ποιο γλυκό.
0: Το άλλο το γλυκό το ωραίο, ρε. Πώς λέτε τώρα, το άλλο το ωραίο το γλυκό.
1: Το γιανιώτικο.
0: Αυτό που είναι άσπρο από πάνω έτσι και.
1: Άσπρο και έχει κανταήφα από κάτω.
0: Ναι, θα το θυμηθώ μετά. Που βγάζει ο Κωνσταντίνης το περίφημο το δικό του.
1: Α, το Μιλφέικ.
0: Το Μιλφέικ!
1: Ναι, ναι. Σε Μιλφέικ δεν έχουμε.
0: Έχουμε και σε Γκυλφόιλ. Έχουμε Κίμπελ Γκυλφόιλ.
1: Μιλφέικ.
0: Πάντως, κυρία Τούλα, τώρα που σας ακούω, ένα προφιτερόλ σε επίθετο θα σας τέριαζε πολύ. Η κυρία Τούλα προφιτερόλ. Την Τάρα, πώς την είδαμε την Τάρα τη Βουλγάρα, την είδαμε.
2: Ο
0: Γκανταήφης, ο φίλος του, ο φίλος του γιού μου.
1: Μπράβο.
0: Δεν μας είπατε την Τάρα, πώς την είδατε την Τάρα τη Βουλγάρα.
2: Α, ούτε την είχα στο μυαλό μου αυτήν για να
1: δεν την είχες.
0: Δεν την είχες στο μυαλό σου, αλλά όταν την είδες κατάλαβες ότι η Τάρα.
2: Μας είχαν τρελάει.
1: Μας φάγα τα λεφτά στο στοίχημα.
0: Μας είχαν τρελάει τον Αγγίλα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα κυρία Τούλα.
1: Γεια σου κυρία Τούλα, να είστε καλά.
0: Έρχεται, έρχονται σωτήρες Καριστιανού, Τσίπρας, Σαμαράς στο βάθος.
1: Σαμαράς
0: στο βάθος.
1: Από πίσω Καραμαλής. Εβδομάδα εφιάλτης για τη βενζίνη στην Ελλάδα.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Είδε εδώ πέρα.
0: Όχι ρε φίλε. Ανεβαίνει κι άλλο. Βγάλ' το τώρα. Ναι. Τώρα αυτός που μας κάνει πλάκαινε.
1: Κάτσε να το πιο χτυπάει.
0: Ποιο χτυπάει.
1: Α, εδώ.
0: Ναι.
3: Έλα ρε.
0: Κάτσε, περίμενε, είχε κάτι σημαντικό να πει ο Νίκος για τη βενζίνη, περίμενε.
1: Λοιπόν, 2.10 πήγε η βενζίνη σε αυτόν εδώ που την είχε 2.79 και λέει τώρα εδώ το πρωτοσέλιδο.
0: 2.079 την είχε.
1: Την είχε 2.0 και τώρα σήμερα 2.10.
0: Έφυγε το 0, πήγε το 10 τώρα.
1: Λάσος. Εβδομάδα εφιάλτης για τη βενζίνη στην Ελλάδα, λέει να πούμε.
0: Όχι Παναγία.
1: Όχι
0: Παναγία μου, με τα πόδια. Έλα.
1: Σάκη.
3: Έλα ρε.
1: Σε Κορνέ υπάρχει κάτι, λέει ο Μίτσος από τον Τύρναμο.
0: Ο Σάκης ο Κορνές.
1: Ο Σάκης ο Κορνές. Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία.
0: Είσαι πολύ χαρούμενος γιατί ανακοινώνει την Πέμπτη Μαρία Καριστιανού το κόμμα, ε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σε είδα να πηγαίνεις όμως εκεί στο γραφείο.
1: Υπέγραψε, Σάκη.
3: Άκου να σου πω τώρα.
0: Όχι. Ρωτάει ο Νίκος, το ερώτημά του είναι εύστοχο όπως πάντα. Υπέγραψες.
3: Όχι, δεν πήρε.
0: Καλά, ρε! Μα το παίζει υποστηρικτή και δεν έχει υπογράψει. Πώ θα μαζέψει κάτι για 70.000 υπογραφέ.
1: Και ο τραγουδιστή, δημοσιογράφο, για να το τι λέει εδώ πέρα.
3: Ακούς.
0: Έχει τραγουδιστή δημοσιογράφο, Καριστιανού.
1: Για μέσο λεπτό.
0: Έλα, ρε, σ' ακούμε.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα αυτό λίγο για την Eurovision.
0: Για την Eurovision, είσαι και Eurovisionολόγος εσύ, έτσι.
3: Ότι αυτό το πανηγυράκι είναι, καταρχήν είναι.
0: Άντε, θα αρχίσει και εσύ τώρα να γκρινιάζει, ναι.
1: Συμφωνείς με την ελεύθερη ώρα που λένε ότι έβολε ο Πούτιν το χέρι του για να κερδίσει η Βουλγαρία και η Ντάρα?
0: Γιατί με το που είδε την Ντάρα ο Πούτιν σου λέει Αντάρα κακιά θα γίγαν.
3: Ότι γίνεται ένας διαγωνισμός σατανάδων.
0: Ναι, άντε ρε σταμάτα ρε σατανάδες και εσύ ρε. Τώρα σατανάδες.
1: Βαγγέλη, και πολύ καλά σου θύμισε εντυμένος ο Αγγίλας πως ήταν εντυμένος σαν τον παπουτσωμένο γάτο.
0: Παπουτσωμένος γάτος.
1: Δεν ήταν
0: παπουτσωμένος Αγγίλας. Ο παπουτσωμένος γάτος φορούσε πορτοκαλί μπότες.
3: Εσύ, άλλαζε μπότες. Γάτος αυτός, τι ήταν αυτός? Από κάτω, από τη μέση και κάτω γυναίκα, από πάνω άντρα.
0: Όχι ρε, δεν ήταν, γιατί ήταν γυναίκα?
3: Όχι, ρε.
0: Επειδή φορούσε τις πορτοκαλί τις μπότες.
3: Ήταν, φούστα είχε. Δεν είχε φούστα?
1: Όχι ρε, είχε
3: φούστα,
1: δεν είχε.
3: Και μπότες.
0: Τι φούστα ρε, που τη λέει τη φούστα ρε?
1: Δεν είδα τώρα. Το πατίνι είδα από τώρα, τι να
0: σου πω. Σου τσάκι ήταν.
3: Αυτό του τσίρκου, αυτό του τσίρκου τώρα είναι. Είναι, θα πρέπει καταρχήν
0: το
3: να
0: τσίρκο...
3: μας βοηθήσουν άμα θέλουμε για να συμμετέχουμε. Ποιος τους είπε ότι αυτός ο μάγκας αυτός που, από το τίποτα που δεν ήταν απλό μας έχουν πρίξει όλοι στην τηλεοράση.
1: Σάκη με ρωτάει ο Πάκμαν, ρώτα λέει το Σάκη, λέει θα έχουμε πρόβλημα με τον Ερντογάν το καλοκαίρι?
3: Αυτά θα σίγουρα θα έχουμε.
0: Θα έχουμε, σίγουρα, σίγουρα θα έχουμε.
3: Σίγουρα
0: το είπε και ο Σάκης, τελείωσε. Αφού το είπε ο Σάκης, σίγουρα θα έχουμε.
1: Εσένα, ξέρουμε,
0: καλύτερα να ρωτάς το Σάκη παρά το Δένδια για εθνικά θέματα.
3: Έχουμε σοβαρά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Ακύρωσε την εμφάνιση του Ακύλα σήμερα στην ΕΡΤ.
3: Μας έχουν πρίξει με τον Γκέλη, πώς είναι αυτό.
0: Έλα, σε παρακαλώ πολύ να λείπουν οι χαρακτηρισμοί και τα ομοφοβικά σχόλια.
3: Πώς του λένε, πώς του λένε.
0: Να λείπουν. Ακύρωσε ο Ακύλα την εμφάνισή του στην ΕΡΤ σήμερα, λέει ο Νίκος.
1: Ακούω. Ο Καραχάλιος μόλις δήλωσε, λέει, η Καριστιανού δέχτηκε εντολή από τον Πούτιν να προχωρήσει την ίδρυση κόμματος.
0: Να επισπεύδει, λέει κιόλας ο Καραχάλιος.
3: Καταρχήν, εγώ θα πω και ένα άλλο, ότι γιατί μας λένε ότι εμείς είμαστε ντε και καλά στη Δύση. Είμαστε στη Δύση.
0: Πού είμαστε, δεν είμαστε στη Δύση.
3: Κάνουμε ένα δημοψήφισμα να μας ρωτήσουν να μαθαίνουμε να είμαστε στη Δύση.
1: Πότε το θέλεις το δημοψήφισμα?
0: Άρχισε ο Καριστιανικός με τα δημοψηφίσματα. Άρχισε. Θα πήξουμε στα δημοψηφίσματα. Κάθε τρεις και λίγο θα μας καλείτε να ψηφίσουμε. Εδώ μια φορά στα τέσσερα χρόνια και πάνε οι μισοί και ψηφίζουν.
3: Το κράτος στην όλου του κόσμου είναι στην Ελβετία.
0: Ανήκομενη στη Δύση, αγαπητέ Αθανάσιε.
3: Γιατί ανήκουμε, ποιος...
1: Ζήτω η Δύση, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ΟΝΕΔΟ.
0: Γιατί ανήκουμε, γιατί είμαστε στη Δύση. Δεν ξέραμε
3: να
0: σε ρωτήσουμε.
3: Να μαθαίνουμε να είμαστε στη Δύση.
0: Ψηφίζουμε τόσα χρόνια σταθερά κόμματα με δυτική κατεύθυνση. Οπότε δεν χρειάζεται. Ναι. Τι άλλο να μας ρωτήσουνε.
3: Τώρα τι να σου πω.
0: Τι αν πεις και...
3: Ότι θα πρέπει να ρωτηθούμε για τα πάντα. Αυτή είναι λίγο, ξέρω εγώ, την δημοκρατία. Δεν αποφασίζουν αυτοί για μας. Αλλά δυστυχώς εδώ που είμαστε, εδώ τα τέτοιοι που είμαστε, εδώ που μας κάνουν εδώ πέρα μας... Μας έχουν πιπηρήσει το κεφάλι για να ακούμε τον...
1: Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας πριν από λίγο. Πού είναι ο Ακύλας σήμερα?
0: Γιατί
1: κουβά.
0: Κουβά.
3: Ο Ακύλας μας έχουν πρίξει, ρε. Τι είναι αυτό, ρε.
0: Εντάξει, ρεμίσαμε. Τελείωσε η Eurovision τώρα. Ρεμίσαμε.
3: Τι να ρεμίσουμε εδώ σήμερα, πήγα για να ανοίξω τη τηλεόραση. Τον Ακύλα πάλι.
0: Τον Ακύλα πέτυχες πάλι.
1: Τον Ακύλα.
3: Είχε πάλι. Έχει χτυρμή.
0: Λοιπόν, την Πέμπτη είναι η μεγάλη μέρα για το κόμμα σου. Φρόντισε να πας να υπογράψεις κι εσύ και να σε δούμε και εσένα καμιά φωτογραφία. Να ανέβεις Θεσσαλονίκη, να πας στο Ολύμπιον, να είσαι εκεί. Οι αγώνες γίνονται από κοντά. Δεν γίνεται έτσι από μακριά.
1: Κοίταξε και το Ολύμπιο.
0: Την Πέμπτη πρέπει να ανέβεις Θεσσαλονίκη, στην Καριστιανού.
1: Άμα είναι στο Ολύμπιο, παλιά είχαμε και το Ολύμπιο εδώ ένα ζαχαροπλαστείο που είχε βγει ο Ανδρέας τότε.
0: Ναι.
1: Επί της Κύπρου. Ναι, ναι. Το θυμάσαι?
3: Λοιπόν,
1: δίπλα κοίτα τα γραφεία του Πασόκ.
0: Αυτό ήταν στη Λάρισα όμως τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Η Καρασιανού, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα είναι η πρώτη ή δεύτερη κόμμα.
0: Ωραία. Ξέρετε. Το κρατάμε, το συμπληρώνουμε.
1: Συντροφέ.
0: Άρα ο Τσίπρας, ο Τσίπρας με τον Πασόκ, τον Ανδρουλάκη πιο πίσω. Ναι.
3: Και θα είναι και μικρή διαφορά από τον πρώτο.
0: Αφού λες ότι μπορεί να είναι και πρώτη. Αν είναι δεύτερη, θα είναι με μικρή διαφορά. Αλλιώς το βλέπεις και για πρώτη.
3: Ναι, έτσι, μπράβο. Και θα το δείτε αυτό και θα
0: με τη Γρατσία, την Μπακλαβά και τον Πεστόρ.
1: Και τον Καταΐφη.
0: Το δικό μας από εδώ πέρα.
1: Τον Γρηγόρη Καλαγιά.
0: Και τον Γρηγόρη Καλαγιά. Κάνει και ρήμα.
3: Θα το δείτε αυτό ότι θα. Από τόσο το λόγο και σημειώσω.
0: Ό,τι αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός, αγαπητέ Σάκη.
3: Ναι, ο κυρίαρχος λαός.
0: Ό,τι αποφασίσει. Ο σοφός ελληνικός λαός.
1: Πάντως, αγαπητέ Σάκη, για να λέμε και το στραβό το δίκαιο, στη λαϊκή που επισκέφτομαι, πολλοί παίζουν εκεί με την Καριστιανού.
3: Εγώ γιατί περνάμε πελάτες εκεί πέρα συνέχεια και ακούω. Κάνω
1: κάνει δημοσκοπήσεις.
0: Ναι,
1: λαϊκοσκοπήσεις.
0: Λαϊκοσκοπήσεις.
3: Και σε μια φάση είμαστε 10 άτομα και γύρω-γύρω έτσι και γουριάζουμε. Και τους λέω εγώ ρε μάγκες, είμαστε 10 λεπτό έτσι.
1: Δεν πάμε να ψηφίζουμε όπως είναι τώρα.
0: Δεν πάμε για υπογραφή στην Καριστιανού. Συγγνώμη, έχουμε παρέμβαση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, τον Καρακώστα Παύλα Πάκμαν.
1: Ανούρε!
0: Ουξουρέ λέει εδώ πέρα. Για σένα λέει, ούξουρε.
1: Ο Γιάννης ο Κανταΐφης είναι φούρναρη στην Οδό Βόλου, φίλε μου.
3: 8 άτομα στη
1: Λαϊκή. Φούρναρη στην Οδό Βόλου.
0: Έχουμε φούρναρη Κανταΐφη στην Βόλου.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε, ακούμε.
1: Σ' ακούμε.
3: Ήμασταν 8 άτομα εκεί πέρα. Λαϊκαντζίδες.
0: 10 είπες πριν.
3: Εγώ πέρα, μάγκες λέω, πέστε με ειλικρινά, λέω, ποιος σκέφτει.
4: Λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο, ο Πάοκ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια.
0: Μετά το μήνο, μετά. Έλα, Σάκη, συγγνώμη, με συγχωρείς, ήσασταν 8 στη Λαϊκή και ήρθαν άλλοι 2 και γίνεται 10.
3: Ναι. Και τους λέω, ρε μάγκες, πέστε ειλικρινά, λέω, ποιος σκέφτει από εσάς Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
0: Κανένας.
3: Τι πώς γίνει, ρε.
0: Τι περίεργο, ρε εσύ.
3: Εδώ πέρα είμαστε 10. Και δεν πήρε ούτε ένα ψήφο.
0: Ναι, μα τι. Αυτό που λες τώρα είναι κέρια η επισήμανσή σου. Είναι όντως πολλοί αυτοί που διαψεύδουν ότι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Αλλά πώς βγαίνει η Νέα Δημοκρατία που ντρέπονται για αυτό που ψήφισαν. Κατάλαβες.
3: Ναι,
0: ντρέπονται για αυτό που ψήφισαν. Αυτή είναι η εξήγηση, δεν εξηγείται διαφορετικά.
3: Μα τους είπα, πες αλήθεια, λέω, εντάξει, μα εδώ ούτε να κρυβόμαστε.
0: Θα σε πει όλος την αλήθεια τώρα, εδώ στην οικογένεια δεν λέει την αλήθεια. Θα σε πει στη λαϊκή. Το ζητούμενο είναι τι θα κάνουν τώρα οι υπόλοιποι συνάδελφοι λαϊκατζίδες. Τι σου είπαν, θα ψηφίσουν Καριστιανού.
3: Εγώ για μένα, άμα θυμηθούμε αυτά που έχουμε τραβήξει 7 χρόνια από το.
0: Ήρθε ένα κρύο αεράκι τώρα, κάπου έρθει.
1: Απ' έξω εδώ, ωραία. Ναι.
3: Άμα συχνάμε, βαρδάρε. Αλλά κάτι θα δώσει κανένα δώρο τώρα στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Τώρα που είπες για δημοσίους υπαλλήλους, είναι η κατάλληλη στιγμή να μας παίξει ο Νίκος το απόσπασμα, να ακούσεις ένα δημόσιο υπάλληλο χθες στην κρατική τηλεόραση που τον πληρώνουμε τόσα χρόνια. Πόσο εύγλωτα περιέγραψε τι έκανε ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε να ακούσουμε το δημόσιο υπάλληλο που πληρώνουμε τόσα χρόνια.
4: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του.
0: Πες το αγόρι μου.
4: Και αυτό είναι άξιο της μοίρας του, πώς μπόρεσε να βάλει τα χέρια του στα μάτια του και να τα βγάλει σε μια παράσταση που στο 55 λεπτό δηλαδή.
0: Έβαλε τα χέρια του στα μάτια.
1: Έπαθε Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Αυτά που ήθελε, αλλά δεν ήταν κατά ώρα, έκανε δώρο.
0: Στην αρχή του πλάκα, βάλε τα σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Άλλη μία. Ακού.
4: Στα χέρια του στα μάτια του, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε. Και αυτό είναι άξιο τη μοίρα του, πώ μπόρεσε να βάλει τα χέρια.
0: Έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του, λέμε.
4: Έβαλε τα χέρια στα μάτια του και έβγαλε. Και αυτό είναι άξιο της μοίρας του, πώς μπόρεσε να βάλει τα χέρια του στα μάτια του και να τα βγάλει σε μια παράσταση που στο...
0: Κατάλαβες, Σάκη.
3: Με δυο λόγια με χαίρεση και καταλαβαίνετε.
0: Αυτούς πληρώνουμε, καταλάβεις, επειδή
1: πληρώνεις
0: υπάλληλος.
3: Έτσι τούτου και τούτου, πάει τελείωση.
0: Άντε, καλημέρα.
3: Άντε,
0: γεια. Τζαμπατζής υποστηρικτής, έτσι.
1: Ναι.
0: Ούτε έχει υπογράψει, ούτε τον βλέπω να πηγαίνει Θεσσαλονίκη την Πέμπτη να στηρίξει την Καριστιανού. Γιατί ξέρετε, η εικόνα μετράει πολύ. Δηλαδή, η εικόνα την Πέμπτη, εάν και εφόσον έχει όντως τόσο πολύ κόσμο, θα στείλει μήνυμα ηχηρό. Και επιλέγει τη Θεσσαλονίκη για να δείξει ότι δεν λειτουργούν όλα γύρω από την Αθήνα. Η Καριστιανού, άλλωστε εκεί ζει. Λοιπόν, συμπρωτεύουσα, είναι και πιο κοντά στους Ρώσους, Ιβάν Σαββίδη, Πούτιν και τα σχετικά. Αλλά αν δεν πάει ο Σάκης, αν δεν πάει ο Βαγγέλης, ο Νίκος, ο Κώστας, ο Γιάννης,
1: ο Λάκης, ο Μάκης,
0: αυτοί
1: ο Τάκης,
0: όλοι που τη στηρίζουν τη Μαρία Καριστιανού, να βγει μια εικόνα. Εδώ ρε παιδιά, ο καπετάνος έκανε το 23 μια προεκλογική συγκέντρωση του κλειστό.
1: Και έμασε 500.000 κόσμο.
0: Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω, η δύναμη της εικόνας, ακόμη και αυτοί που αμφέβαλαν για τον καπετάνο, βλέποντας τη συγκέντρωση του καπετάνου το 23, όλοι είπαμε ότι αυτός βγαίνει.
1: Θυμάσαι ποιος έλεγε με αμφιβάλλει που τον αμφιβάλλω, Πλεξίδας.
0: Πλεξίδας.
1: Ναι.
0: Τεράστιος.
1: Ναι.
0: Πλεξίδας και ο Γιώργος Μήνος.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά τον Πλεξίδα, Νίκο,
5: Δεν του πληρώναμε τόσα χρόνια στην κρατική τηλεόραση για να βγαίνει στην τηλεόραση να πει αυτά.
1: Εμένα τον το πληρώνουμε.
5: Το βλέπω χθες το βράδυ και λέω δεν είναι δυνατόν.
1: Δεν είναι δυνατόν. Δύο ανήλικες κατήγγειλαν 19χρονο για βιασμό στρατοδικείου Λάρισα
5: στο Βόλο. Ναι,
1: ναι, ναι.
5: Στο Βόλο ιδέα.
1: Καταγγελία σε βάρος 19χρονο της βίασης έκαναν δύο ανήλικα κορίτσια ενώ βρίσκονταν στο σπίτι του το περασμένο Σάββατο σε νησί των Βορείων Σποράδων. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, οι τρεις νέοι που είναι κάτοικοι του νησιού γνωρίστηκαν από κοινωνικό μέσο δικτύωσης, βρέθηκαν το περασμένο Σάββατο, βγήκαν έξω και κατέληξαν στο σπίτι του αγοριού όπου ο νεαρός φαίνεται να φέρεται να βίασε δύο 16χρονες φίλες όπως κατήγγειλαν στην αστυνομία. Μετά την καταγγελία, ο 19χρονος, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και βρισκόταν στο νησί με άδεια, συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και για κατάχρηση.
5: Άρα
1: ανικάνων προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.
5: Άρα ο 19χρονος είναι ναι, η καταγωγή του από τις Σποράδες.
1: Ναι, ναι.
5: Τώρα σκιάθος, κόπελο, λόγιο, δεν ξέρουν, δεν λέει. Και εκεί μένουν και οι δύο 16χρονες.
1: Ναι.
5: Και όπως καταγγέλνουν, τις βίασε το βράδυ του Σαββάτου.
1: Το βράδυ του Σαββάτου.
5: Μάλιστα. Και είναι και φαντάρος, πήρε άδεια και βίασε, σύμφωνα με την καταγγελία πάντα των κοριτσιών, δύο ανήλικες 16χρονες.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Στον Παλαούρο, μέσα.
1: Μέσα. Μέσα. Κατευθείαν στον Παλαούρο.
5: Θυμάται εδώ και ο Γιώργος τη μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση του καπετάνου. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
5: Είναι η δύναμη της εικόνας. Τώρα νομίζετε ενώπιση των εκλογών. Από τώρα πονοκεφαλιάζουν οι υποψήφοι. Οι βουλευτές, μάλλον θα το πω έτσι, γιατί είναι ήδη βουλευτές. Διότι στη Νέα Δημοκρατία θα γίνει σφαγή. Έχουμε κατά σειρά. Έτσι όπως βγήκαν. Κέλλας, καπετάνος Μάξιμος. Και όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα ξαναβγούν τρεις βουλευτές στη Λάρισα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αποκλείεται από
5: το πιθανότερο. Μπράβο. Το πιθανότερο είναι να βγουν δύο.
1: Ναι, ναι.
5: Οπότε.
1: Λέτε να βγει ένας.
5: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Οπότε θα μιλήσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Το βέβαιο είναι ότι τρεις θεωρείται αδύνατο. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει η Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι.
5: 37% και. Λοιπόν. Άρα μετράει πολύ. Και μάλιστα άμα γίνουν οι εκλογές Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να βρουν και ένα χώρο λίγο ανοιχτό, λίγο έτσι. Σε ποια πλατεία θα πάνε, αμα, τι εκδήλωση θα έχουν, τι κόσμο θα έχουν. Και ξαναπάω στο προκείμενο. Την Πέμπτη, η Καριστιανού πρέπει να στείλει εικόνα κατάμεστο το Λίπιο. Δε, τι να σου πω, να βουλιάζει όλη η περιοχή.
1: Άμα δεν βουλιάζει.
5: Για να τρομάξουν οι άλλοι. Βέβαια.
1: Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνη. Ζητάμε ψήφο ρεαλιστική ελπίδα και προοπτική, είπε ο Χατζηδάκη.
5: Ο ποιο?
1: Ο Χατζηδάκη.
5: Ο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Είμαι από τα 18 μου στη Νέα Δημοκρατία, λέει. Σα ξέρω όλου, σα κοιτώ στα μάτια.
1: Άντε, μπράβο, έτσι. Άλλα περίμενε από εμά ο ελληνικό λαό, είπε ο Δένδια.
5: Πάντω μου γράφει εδώ Αργύρης. Ναι. Ο μόνο που μίλησε στο συνέδριο Λαρισαίο ήταν ο Μάξιμο Καρακόπλου. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι,
5: είναι και γραμματέα κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Και κοντά στο Θεό.
5: Για να τα λέμε. Παρακαλώ.
6: Τι κάνετε, παιδάκια, πώς είστε?
5: Ρε, δεν το πιστεύω.
1: Ο πρώην αντιδήμαρχος Κουτσοτρίχας.
5: Είναι πολύ μεγάλη η κουτσοτριχική η συγκίνηση τώρα.
1: Έτσι, μπράβο.
5: Αλλά ρε,
1: σηκώθηκαν οι τρίχες.
5: Ρε, εσύ, Γιώργο, μας παίρνεις την ώρα που ετοιμαζόμαστε για χορηγούς. Πολύ γρήγορα, σε παρακαλώ.
6: Θέλω να ρωτήσω, να σας πω.
5: Θα πας στην Καριστιανού την Πέμπτη.
6: Ναι, να ρωτήσω. Υπάρχει κάποιο κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία τώρα αυτή τη στιγμή, υπάρχει δεξιά?
5: Είχε συνέδριο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πώς δεν υπάρχει? Δεξιά, είναι δεξιά. Το κυβερνών κόμμα η Νέα Δημοκρατία.
6: Εγώ ξέρω όλες τις πασοψήφιες εκεί μέσα είναι.
5: Ναι.
1: Ναι, αυτό το ξέρουμε κι εμείς.
5: Όλοι, όχι κι όλοι. Ο Ανδρουλάκης είναι, ο Γερουλάνος είναι.
1: Όχι.
5: Η Μιλένα Αποστολάκη είναι.
1: Όχι.
5: Ο Παπαλιάκας είναι, η Γιακούλη είναι.
1: Η Διαμαντοπούλου είναι.
5: Η Διαμαντοπούλου είναι.
1: Ήθελε, αλλά δεν την πήρε.
5: Ήθελε, θα πάει πρόεδρος αυτή. Μην αρχίσουμε να παριθμούν τα μεγάλα στελέχη του Ορθόδοξου Πασόκ.
6: Έλα τώρα, δεν υπάρχει δεξιά.
5: Ο Φλωρίδης είναι. Εδώ μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα ότι ο Σαμαράς το κόμμα πρέπει να το πει Νέα Δημοκρατία Ορθόδοξη.
1: Έτσι.
5: Ορθόδοξη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστό.
5: Έτσι.
6: Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχουν κόμματα τώρα. Εμείς αυτοί δημιουργούν τα κόμματα για να μαλώνουν μεταξύ μας.
5: Για να μαλώνουν μεταξύ μας.
6: Έτσι ακριβώς είναι.
5: Άλλοι τρώνε και άλλοι μαλώνουν.
1: Το μαντίο του Κουτσοδήμου τι προβλέπει?
5: Το μαντίο του Κουτσοδήμου.
6: Κοίταξε, τόσο ηλίθιοι που είμαστε. Να σου πω, δεν ξέρω τι θα γίνει αυτές τις εκλογές.
1: Σε αυτό δεν διαφωνούμε, κύριε Κουτσοδήμου.
6: Ο πιο ηλίθιος λαός. Βγάζει συνέχεια τα ίδια ονόματα. Μητσοτάκη, Παπανδρέου. Μητσοτάκη, Παπανδρέου.
5: Παπανδρέου, Μητσοτάκη.
6: Ναι, τώρα τι έχουμε?
5: Έχει βγάλει και Τσίπρα. Ξέχασε του Καραμαλή, ρε.
6: Ναι, και του Καραμαλή.
5: Ναι.
6: Άρα δεν είμαστε ηλίθιοι.
5: Ελαφρώς.
6: Είμαστε ηλίθιοι.
5: Αφού περιμένουμε τον Ακύλα να πάρει την Eurovision και το πιστεύουμε, είμαστε ηλίθιοι.
6: Πού το πας αυτό?
5: Σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση, Γιώργο. Ρίξτο.
6: Αφού ψηφίζει ο Πάκμαν, Νέα Δημοκρατία.
5: Όχι μόνο ψηφίζει,
7: Μας στέλνει, έχω μάρτυρα τον Νίκο το Χαϊδά.
8: Αλλού ρε.
7: Μας στέλνει και απειλητικά μηνύματα. Όξο ρε, αλλού ρε και τέτοια.
8: Μας κάνει bullying.
7: Μας κάνει bullying. Ναι.
9: Φαντάσου τώρα, ο Πάγκμαν είναι Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, έλεος. Σαν ένα φιλαράκι που έχω εδώ πέρα. Ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, παίρνει 700 ευρώ από τη σύνταξη της γυναίκας του. Λοιπόν, δεν έχει δουλέψει ποτέ και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
8: Μην τον ακούτε, λέει, αυτός είναι κομμουνιστής, μη λέει ο Γιώργος από τον Αμπελώνα.
7: Ο Γιώργος από τον Αμπελώνα λέει ο κομμουνιστής βγαίνει και μιλάει τώρα, λέει. Ναι.
9: Ποιος Γιώργος είναι αυτός.
7: αυτός τρέπεται. Καλημέρα, Γιώργο 3-0, καλημέρα.
9: Εγώ είμαι από όλα τα κόμματα.
7: Είσαι από όλα τα κόμματα, αλλά κουκουέζε, άντε.
9: Έχω ψηφίσει μικρό κόμμα.
7: Να σου πω, και 47. Μικρό το κάνανε το κουκουέ. Εκεί που το φτάσατε, έχει το κόμμα θα βγει τώρα, έβδομο.
9: Ναι, κοίταξε, το κουκουέ είναι μια ιδέα, αλλά δεν θέλει να κυβερνήσει.
7: Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ. Άρα, τι να το κάνω, ένα κόμμα που δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του και να κυβερνήσει, τι να το κάνω, ρε αδερφέ.
8: Να ψηφίσει Σαμαρά.
7: Τι να το κάνω, ρε αδερφέ, έτσι δεν είναι, ρε Γιώργο.
9: Έχω ψηφίσει Σαμαρά κάπου.
7: Ακού, τη λέω. Ένα κόμμα που δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του και να κυβερνήσει, για ποιο λόγο υπάρχει, απλά για να γκρινιάζει.
9: Ναι, εντάξει.
7: Είναι τι είναι, εντάξει.
9: Εντάξει, υπάρχει μια αντίσταση, ναι.
7: Τι αντίσταση υπάρχει.
8: Αντίσταση.
7: Α, έλεγα τώρα υπάρχει αντίσταση. Τώρα έχει καεί αντίσταση στην κουζίνα τώρα.
9: Ναι, μωρέ, τι πολίτευση.
7: Καλημέρα.
8: Γεια σου, Κουτσουλίδη.
7: Καλημέρα, είχε 48 γρήγορα ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
8: Καζάνα, μα τι Καζάνα, ο δικό μα ο Καζάνα.
7: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνε, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
8: Τελεωράσια, αφιγραντήρια Καζάνα.
7: Βρέξει γιορίση.
8: Ο Λαρισαίο από τον Καζάνα θα ψωνίσει.
7: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη τη αρεσκία μα Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Χιλίο.
8: Τα ποτά μα είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνα.
7: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνει και delivery από την Καβατσίνα.
8: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή Καβατσίνα.
7: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
8: Φωτάκης και τι φωτάκης φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ίσχυλο, τιμολόγησε και φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κοιτάξτε φωτάκι.
7: Για ρεύμα, για φυσικό αέριο.
8: Φωτάκαρος.
7: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη, Χατζημιχάλη.
8: Και τώρα νέος φωτάκης φωτάκαρος Παναγούλη και στην Ιανού γωνία. Απόστολος και Άκης μόνο φωτάκης.
7: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
8: Να απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και του Μάινα συντημένος μόνο στο καβάλο.
7: Σομορφαίνει κι άλλο.
8: Καβάλο.
7: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στυλ τελικό. Κύπρου και Φαρσάλων.
8: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
7: Είναι οποίοι αλατά.
8: Για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρεσα τον αλατά.
7: Από την παλάνη Λάρισα, λευκό, ροζέ, κόκκινο.
8: Όλα βραβευμένα.
7: Κρασιά με χαρακτήρα.
8: Αλατά και πάει σε Ελλάδο.
7: Σα περιμένουμε το Σαββατοκύριακο ανοιχτά η νοπία. Cougar Sport.
8: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πολύ χαρούμενα αντιμένα κουκαράκια.
7: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
8: Και κάτι παποτσάρες. Να! Και κάτι προσφουράρες. Να!
7: Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου, μεζέ, μεζέ.
8: Και φιγορό τραγούδι στο μεζέ, μεζέ.
7: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε. Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος Παναγιώτα Σιόπουλο.
8: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον νέο, το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτα Σιόπουλο με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα δίπλα στη Ρίκη απέναντι από το κτέλ.
7: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι έναν γελούδι. Να ξυπνάς φρέσκος, ανανεωμένος και από τιμή.
8: Τεμεσέτε, τεμεσέστε, μέσκερε. Όμως σε λέω, Παναγιώτης Τασιόπουλος γίνεται ανάρπαστος.
7: Δώσε.
8: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπηδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνιση, καφρουλέξ, καναπέμψη, τιμή όλο του χρόνου.
7: Και τα φέρνει όπου και να βρίσκεσαι τα στρώματα ο Τασιόπουλος. Για να φας καλά.
8: Σουσουράδα.
7: Την αμυγδαλέα.
8: Σουσουράδα.
7: Και τι τρώμε.
8: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Το κορέτσι διαστημικό και από άλλο πλανήτη παρακαλώ.
7: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
8: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
7: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
8: Σουσουράδα.
7: Πάμε, πάμε.
10: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
12: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχει έχεις πουθενά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
11: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
13: Στη Παλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-359.
14: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
15: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
14: Όλα με Φερμουάρ.
15: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
14: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
15: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
14: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
15: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
13: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
16: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
17: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
16: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
17: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
16: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
17: Τηλέφωνο 24 16 008 140.
16: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
17: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
18: Θέλεις γυμναστική?
19: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
18: Περπάτημα ή ποδήλατο?
19: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
18: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
19: Cougar Sport.
18: Cougar.
19: Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
18: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
19: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
18: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
19: E-shop cougarsport.gr.
18: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
20: Cougar. Cougar.
21: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: 672 625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Επιστρέψαμε. Για το τελευταίο κομμάτι είμαστε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Δεν έχω το Θεό τους. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου. Να πούμε ότι θα έχουμε μηνύσεις, αγωγές και όλα τα σχετικά από τον κύριο Πάκμαν.
1: Θα ακολουθήσει την νομική οδό, παρακαλώ, εναντίον του κύριου Κουτσοτρίκα.
0: Απέναντι. Πήρε τηλέφωνο σε XL κατάσταση.
1: Ποιος είναι αυτός που με ξέρει μένα και αναφέρεται σήμερα, λέει.
0: Που θα πει για μένα, για τον Πάκμαν, ότι είναι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Α, μπράβο.
0: Θα έχουμε αγωγές, μηνύσεις. Μηνύσεις, έρχονται μηνύσεις. Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα.
1: Δευτέρα 18 του Μάη, ηλιοφάνεια 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτη 19 του Μάη, ξεκινάμε με ηλιόλουστο καιρό. Μετά το μεσημέρι θα έχει σύννεφα.
0: Πώς το λες εσύ αυτό, ανεμομπούρμπουλο, πώς το λες? Έτσι λέει ο Μαρουσάκης αυτή τη εβδομάδα.
1: Ανεμοσούρια.
0: Ανεμοσούρια και ανεμομπούρμπουλο. Κάπως έτσι το λέει. Ανεμομπούρμπουλο, δεν σπάω, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Από αύριο ξεκινάει αυτό.
1: Ξεκινάμε λοιπόν αύριο, ξεκινάμε έθριο καιρό. Μετά συννεφιά και πιθανή βροχή από τις 6 μέχρι τις 9 η ώρα, 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Πιθανή βροχή, ε.
0: Πιθανή βροχή. Μπορεί και να μην βρέξει, αλλά θα έχει.
1: Τετάρτη 20 του μήνα, παρακαλώ. Σχεδόν έθριο καιρό, 27 βαθμοί Κελσίου.
0: Συγγνώμη, για σήμερα δεν προβλέπετε.
1: Όχι.
0: Σήμερα θα είναι μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Τετάρτη.
1: Λοιπόν.
0: Έθριο καιρό.
1: Πέμπτη ηλιοφάνεια 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Πέμπτη Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Που έρχεται το ξανθό γένος από το βορρά να στηρίξει, να σηκώσει ψηλά τη Μαρία Καριστιανού.
1: Με παραμονή βεβαίως Τετάρτη, με πανηγύρια σε πολλά μέρη, να πούμε.
0: Παραμονή του Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Λοιπόν. Παρασκευή 22 του Μάη. Συννεφιά όλη τη μέρα, βροχή το μεσημέρι 3 η ώρα, πιθανή βροχή 6 ώρα, 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Η Παρασκευή θα είναι μυστήρια.
1: Σάββατο 23 του μήνα, συννεφιά όλη τη μέρα 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Κυριακή 24 του Μάη, παρακαλώ. Σχεδόν έθριος καιρός, 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Και συννεφιά να έχει το Σάββατο, εμείς θα πάμε στο ηνοποιείο του Τάκη Αλατά.
1: Αλατάς, ωραία θα είναι.
0: Εκεί στην ωραία φαλάρι.
1: Και μια πρώτη ματιά τώρα για τη Δευτέρα 25 του Μάη, συννεφιά θα έχουμε. Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ρε.
1: Παρακαλώ.
0: Μας συννεφιά θα έχουμε.
1: Υπέροχα.
0: Ναι, έτσι όπως θα λες, δεν θα είναι τίποτα ιδιαίτερο αυτή τη βδομάδα. Γιατί.
1: Τίποτα.
0: Για αστάθεια, λέει ο
1: Μαρουσάκης
0: και τέτοια.
1: Βροχούλα να έχουμε την Παρασκευή.
0: Και ξέρετε κάτι,
1: και αύριο.
0: Δεν είναι προτιμότερο η θερμοκρασία να είναι εκεί 25-26? Γιατί να μας πάει από τώρα 30-32-33?
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά δεν είναι?
1: Μια χαρά είναι, πάρα πολύ.
0: Και
1: ωραία.
0: Οι πρώτες ενδείξεις, ξέρει καλύτερο ο Νίκος που τα μελετάει, λένε ότι και ο Ιούνιος κάπως έτσι μπαίνει.
1: Εντάξει.
0: Διστακτικά δηλαδή, χωρίς μεγάλες θερμοκρασίες.
1: Εντάξει.
0: Έτσι φαίνεται τώρα, για μετά από 15 μέρες τώρα.
1: Χαλαρά θα είναι τα πράγματα. Ωραία.
0: Μπορούμε να ξέρουμε. Άλλο, τι έχουμε?
1: Τι άλλο έχουμε, παιδιά?
0: Τι συγκλονιστικό έχουμε άλλο?
1: Τι συγκλονιστικό έχουμε? Πάει. Διαλύεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται και αυτός. Όλοι πάνε, λέει. Τρέχουν και ποιος δεν προφταίνει, λέει, για τον Τσίπρα. Όλοι. Τρεχάτε πάνε.
0: Ένα σενάριο έλεγε ότι μπορεί να φύγουν όλοι και να μείνει μόνο ο Πολάκης στο τέλος. Αλλά τώρα τον διέγραψε τον Πολάκη. Πώς θα γίνει τώρα?
1: Θα μείνει μόνο ο Πολάκης.
0: Νικό. Δεν θα μείνει. Εκτός από τον Πολάκη.
1: Ούτε,
0: θα φύγουν όλοι.
1: Ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα.
0: Αφού βλέπουν στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από το 30% τώρα. Και ο Τσίπρας έρχεται με φόρα.
1: Σαρώνει τα εισοδήματα ο πληθωρισμός. Κόβουν από διακοπές και διασκέδαση οι Έλληνες.
0: Από εκεί κόβουν.
1: Η συνεχιζόμενη ακρίβεια συρρυκνώνει τα εισοδήματα και φέρνει απεσιοδοξία στα νοικοκυριά.
0: Το είπε βέβαια ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ότι αυτή είναι αναθεματισμένη ακρίβεια. Ροκανίζει τις μεγάλες αυξήσεις που έχει δώσει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας.
1: Τις
0: ροκανίζει η ακρίβεια. Αλλά κάτι θα κάνουμε και γι' αυτό. Μετά από 7,5 χρόνια που είστε κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό. Διότι αν εκτιμάτε, αν θεωρείτε ότι με τα προεκλογικά τερτύπια και τις προεκλογικές εξαγγελίες από τη ΔΕΘ για 13ο μισθό στο δημόσιο, ή
1: Αλληλούια.
0: Αν νομίζετε ότι με αυτό θα βγείτε.
1: Αλληλούια, σύντροφε.
0: Κυριάρχησε ο Σαμαράς στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μαθαίνω. Όλα τα πηγαδάκια αναρωτιόταν αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς και πόσο θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα κόψει.
0: Θα κόψει.
1: Ναι,
0: ότι θα κόψει, θα κόψει. Και επειδή με ρωτάει η Χριστίνα για το κουκουέ, με συγχώρησε. Είναι η εκτίμησή μου, 6ο-7ο. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία. Τσίπρας, Πασόκ, Καριστιανού, Βελόπουλος είναι πιο πάνω από το κουκουέ τώρα? Αυτοί οι πέντε. Μη σου πω και η πλεύση ελευθερίας, δεν ξέρω που θα πάει. Αυτή έχει πέσει τώρα η Κούστα. Αλλά αυτή είναι η πεντάδα. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας, Καριστιανού και Βελόπουλος είναι πάνω από το κουκουέ.
1: Βρίστε με ελεύθερα, βρίστε με όσο θέλετε. Δεν με νοιάζει καθόλου, είπε ο Άδωνης. Έχω αποκτήσει ανοσία, λέει. Θέλω να αποδομήσω την τοξικότητα στο διαδίκτυο που έχει φτάσει σε αιμετικό, λέει, βαθμό.
0: Άλλο η ανοησία και άλλο η ανοσία.
1: Α, μπράβο.
0: Για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Και λίγο ελληνικό.
0: Έχει τίποτα σήμερα το βράδυ να δούμε. Ούτε αθλητικά ούτε τίποτα.
1: Πόρτο Λεόνε.
0: Πόρτο Λεόνε. Λοιπόν, πάμε τελευταία βόλτα. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη μας Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος να έχει το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
1: Αν φαντάζει μεγάλο να συντημένο στο καβάλο.
0: Εινοποιεί αλατά.
1: Αλατά και πάει σε Ελλάδος.
0: Κούγκαρ σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια αντιμένα κουκαράκια.
0: Μεζέ μεζέ στο λόγο φρουρίου.
1: Ορμάτε.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Παναγιώτη Στασιόπουλος με το όνομα.
0: Και για να φας καλά.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10.30.
1: Άιντε, παιδιά.
0: Bye, bye, bye.
2: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
3: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
4: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
2: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-359.
3: DRT 95,1 FM Stereo. DRT 95,1 FM Stereo.

0: Κύριοι, μέχρι και τη μία εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Πόσο το μνός έχουμε σήμερα, αλήθεια?
1: 18 κάκο μοίρα.
0: 18, άντε, πέρασε και το μισός Μάης. Άντε, τελείωσε, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Λαλαλα, το χαίρομαι πολύ το καλοκαίρι. Η Alpha Good μας κρατάει συντροφιά. Υπέροχα επιπλά ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Η βιομηχανία ζυμαρικών η Μέλισσα. Τα καλύτερα ζυμαρικά, κυρίες μου και κύριοι. Τα μάρκετ Μασούτης με προσφοράρες, πραγματικά. Και για τσίπουρο πάμε στον Μπόκο, στην Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία.
2: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά

0: στο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερίο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 2421-066-683.
1: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
2: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

Λοιπόν, σε πάω στη Νέα Υόρκη. Εκεί, όταν γίνονται έργα, αλλάζουν ταχύτητες, σου λέει πρέπει να κατέβεις ταχύτητα έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Στη θέα όμως περιπολικών και αστυνομικών με στολή, όλοι θα συμμορφώνονταν. Οι αστυνομικοί για 4 μέρες ντύθηκαν οικοδόμοι, από 20 έως 24 Απριλίου. Δεν πρόσεχαν το δρόμο, δεν μείωναν ταχύτητα, δεν τηρούσαν γενικώς τους κανόνες που ισχύουν όταν υπάρχει ένα σταματημένο όχημα στην άκρη. Έστησαν 12 σημεία ελέγχου σε ζώνες έργων. Φορούσαν αυτά, ρε παιδί μου, δεν έχουν κάτι γυλαίκα ασφαλείας, κάτι πορτοκαλί, μπουφάν κλπ. Και μοίρασαν, παιδιά, σε 4 μέρες 967 κλήσεις, 400 για υπερβολική ταχύτητα, 138 για χρήση κινητού ή αφηρημένη οδήγηση, 160 για παραβάσεις του νόμου move over και λοιπά και λοιπά. Αυτό, αν θέλει μια πολιτεία να είναι αποτελεσματική, βρίσκει τρόπους να το κάνει όπως το έκαναν εκεί. Και επίσης πρέπει να φτιάξει και κάτι γύρω από την εκπαίδευση, ρε παιδιά. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Μπράβο, πολύ έξυπνο.

0: Στις γυναίκες απευθύνομαι, όχι μόνο και στους άντρες, αλλά κατά βάση στις γυναίκες που θέλουν να κάνουν πιο πιπεράτη την ερωτική του ζωή. Ερευνητές από την Κίνα συστήνουν κατανάλωση, τι λες Σωτήρη, πιπερόριζας, το τζίντζερ, η πιπερόριζα. Λέει ότι ανεβάζει τη λίμπιντο, παιδιά. Ένα κολέγιο σε μια κινέζικη πόλη που έχει και παράρτημα και στη Νέα Υόρκη το ίδιο κολέγιο, 2000 ενήλικες μελέτησαν, άνδρες και γυναίκες, και κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα, ότι οι γυναίκες που καταναλώνουν περισσότερο τζίντζερ, καλά, οι Κινέζοι βάζουν πολύ, οι Ασιάτες γενικά στην κουζίνα τους έχουν πολύ τζίντζερ,
1: Όλοι οι Ασιατικοί, αυτό που λες, και στην Ιαπωνία τα σούσι και όλα αυτά τα τρως συνοδεία τζίντζερ.
0: Στην Ευρώπη βάζουν, λέει, και στα ποτά
1: βάζουμε, αλλά το βάζουμε προφανώς με μέτρο, αλλά το πιο ωραίο είναι το τσάι τζίντζερ.
0: Α, δεν έχω πει.
1: Που είναι spicy, δηλαδή και ρε παιδί μου.
0: Λέει ότι το βάζουν και στα φαγητά αλλά και στα ποτά, και σε συμπληρώματα διατροφής. Όσοι, λέει, αυτή η έρευνα έδειξε ότι κάνανε περισσότερο σεξ μετά αυτά τα 2000 άτομα, Σωτήρη. Οι συγκεκριμένες γυναίκες είχαν πιο πολύ όρεξη, ήταν πιο περιπετειώδες στο κρεβάτι. Αντίθετα στους άνδρες, λέει, όμως η κατανάλωση τζίντζερ δεν είχε επιρροή έξτρα στη λιμπιντό τους.
1: Αποφάσισε ρε Σιτούλα, το λέμε για καλό ή δεν κάνει και διαφορά?
0: Και τις γυναίκες ίσως κάνει καλό. Μάλιστα.

0: Σαν σήμερα. Έχουμε σαν σήμερα, έτσι ρωτάω.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, αφού θες να έχουμε, το 1910 ο κομίτης του Χάλεϊ. 1910. Δεν έχεις μνήμη. Είπαμε ότι είσαι αρχαία, αλλά...
0: Όχι, το ξέρω. Το ξέρω τον κομίτη του Χάλεϊ. Το θυμάμαι
1: είχε
0: το σχολείο. Δεν ξέρω γιατί. Είχε
1: προκαλέσει πανικό σε όλο τον κόσμο.
0: Μου το είχαν αναφέρει τότε.
1: Και τελικά πέρασε ξιστά, σε απόσταση ασφαλείας. Το ξιστά για το διάστημα είναι μια πολύ σχετική. Ρε παιδιά, τόσες μέρες άνοιξαν αυτοί οι φάκελοι για τα UFOs.
0: Ναι.
1: Οι έξι παρατηρήσεις στην Ελλάδα τις έκανες γαργάρα.
0: Όχι, τι.
1: Και όχι.
0: Πάνω από το Αιγαίο που εμφανίστησαν UFO δεν τα είπαμε.
1: Όταν τα λέγαμε εμείς που τα είδαμε.
0: Ποια τα. Άντε μωρέ. Να, κυρίες μου και κύριοι,
1: λοιπόν,
0: εδώ.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα συνεχίζω.
0: Το έχουνε δει.
1: Το 1965. Σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Σπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Σε βάρος του πατέρα του. Τρελό. 1980 ο άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται από αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Από γεννήσεις, το 1919 γεννιέται η Μαργκότ Φοντέιν. Τι ήταν η Μαργκότ Φοντέιν? Χορεύτρια. Και μάλιστα Αγγλίδα. Και ας έχει πιο...
0: γαλλικό όνομα.
1: Ένα. Επίθετο τουλάχιστον, ναι. Και γεννιέται το 80 ο Ιαν Κέρτις, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division.
0: Μάλιστα, η Joy Division. Διάλειμμα όμως πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε την Αλφα.
1: Σου είπε
0: έχουμε...
1: κάτι ο ηχολήπτης μας?
0: Όχι, μόνο μου ήρθε εμένα επιφύτηση.
1: Θες να πεις τους χορηγούς?
0: Η βιομηχανία Ζυμαρικών η Μέλισσα είναι στην παρέα μας. Είναι τα Markets Μασούτης. Είναι το Ουζέριο Μπόκος στην Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Και βεβαίως τα καλύτερα έπιπλα και ό,τι έχει να κάνει με ξύλο τα έχει η Αλφα Γουντ.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βήτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: είμαστε 95,1. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Στο ραδιόφωνο της TRT, ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα. Είχαμε και μια εισαγωγή μικρή από το Χαζοπόντικο, ηρέμησε στη γωνία. Η NASA, λέει, άνοιξε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό για ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα των μελλοντικών αποστολών. Πώς θα τρέφονται, λέει, οι αστροναύτες και όσοι επισκέπτονται, όσοι θα βρίσκονται μακριά από τη Γη για μήνες ή και για χρόνια. Τι έχεις κάνει, ένα έγγραφο?
1: Όχι, όχι, τίποτα. Απλώς βλέπω, επειδή έχω το ίδιο κείμενο, ότι το διαβάζεις ακριβώς. Νόμιζα θα μας το πεις με δικά σου λόγια.
0: Γιατί πρέπει να το έχω διαβάσει? Τώρα βρήκα την εφημερίδα και λέω τι ωραίο, κάτσε να το πω. Πρέπει να το αποστηθήσω, δεν κατάλαβα. Πες το εσύ που το έχεις διαβάσει και το ξέρεις από μνήμης, γιατί εδώ λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό. Ποιος θα ξέρει απ' έξω.
1: Μέχρι τις 31 Ιουλίου είναι ανοιχτός αυτός ο διαγωνισμός που ξεκίνησε από τις 13 Ιανουαρίου και σου λέει. Όσο πιο μακριά πηγαίνει ο άνθρωπος, τόσο λιγότερο μπορεί να εξαρτάται από πακέτα τροφίμων. Πόσο να στείλει. Γι' αυτό και παίρνει αυτή την τεράστια αμοιβή, $750,000 για ένα πιάτο φαγητό στον Άρη. Εντάξει, παιδιά, εγώ θα σου έλεγα εσύ να πας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα τα καταφέρω.
1: Κοίτα τώρα, νομίζω ότι αυτό απευθύνεται σε επιστήμονες. Δεν αφορά σε εμάς. Δηλαδή σου λέει φτιάξε ένα σύστημα παραγωγής τροφής για να μην μας στοιχίζει το ένα πιάτο $750,000. Αυτό είναι το κόστος. Αν φύγει μια αποστολή, γι' αυτό είδες που πάντα από την αρχή δεν κουβαλούσαν κάτι σπόρους, να δουν σε ποιο περιβάλλον μπορούν αυτοί οι σπόροι να καρποφορήσουν.
0: Ο Ματ Ντέιμον σε μια ταινία που δεν θυμάμαι τον τίτλο, που τον είχαν ξεχάσει εκεί στο διάστημα, δεν καλλιεργούσε φυτά μέσα σε ένα, μέσα στο διαστημό που
1: λέει. Καλά, όλα αυτά ήταν σε σταθμό, όχι στο μέσα στο
0: διαστημό. Σε σταθμό ήταν, μπράβο, διαστημικό.
1: Αλλά σου λέει, το νερό είναι πολύτιμο στο νερό, δεν υπάρχει. Η ακτινοβολία υψηλή, ακραίες θερμοκρασίες, διοξίδιο του άνθρακα, πολύ χαμηλή πίεση η ατμόσφαιρα. Εντάξει, είναι και θέματα που εμείς τα χλεβάζουμε και λέμε αφορούν σε πολύ λίγους, αλλά θέλει μια διαχείριση και αυτό.

Λοιπόν, σε πάω στη Νέα Υόρκη. Εκεί, όταν γίνονται έργα, αλλάζουν ταχύτητες, σου λέει πρέπει να κατέβεις ταχύτητα έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Στη θέα όμως περιπολικών και αστυνομικών με στολή, όλοι θα συμμορφώνονταν. Οι αστυνομικοί για 4 μέρες ντύθηκαν οικοδόμοι από 20 έως 24 Απριλίου. Δεν πρόσεχαν τον δρόμο, δεν μείωναν ταχύτητα, δεν τηρούσαν γενικώς τους κανόνες που ισχύουν όταν υπάρχει ένα σταματημένο όχημα στην άκρη. Έστησαν 12 σημεία ελέγχου σε ζώνες έργων. Φορούσαν αυτά, ρε παιδί μου, δεν έχουν κάτι γυλαίκα ασφαλείας, κάτι πορτοκαλί, μπουφάν κλπ. Και μοίρασαν, παιδιά, σε 4 μέρες 967 κλήσεις, 400 για υπερβολική ταχύτητα, 138 για χρήση κινητού ή αφηρημένη οδήγηση, 160 για παραβάσεις του νόμου move over και λοιπά και λοιπά. Αυτό, αν θέλει μια πολιτεία να είναι αποτελεσματική, βρίσκει τρόπους να το κάνει όπως το έκαναν εκεί. Και επίσης πρέπει να φτιάξει και κάτι γύρω από την εκπαίδευση, ρε παιδιά. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Μπράβο, πολύ έξυπνο.

0: στις γυναίκες απευθύνομαι, όχι μόνο και στους άντρες, αλλά κατά βάση στις γυναίκες που θέλουν να κάνουν πιο πιπεράτη την ερωτική τους ζωή. Ερευνητές από την Κίνα συστήνουν κατανάλωση, τι λες Σωτήρη, πιπερόριζας, το ginger, η πιπερόριζα, λέει ότι ανεβάζει τη λίμπιντο, παιδιά. Ένα κολέγιο σε μια κινέζικη πόλη που έχει και παράρτημα και στη Νέα Υόρκη το ίδιο κολέγιο, 2000 ενήλικες μελέτησαν, άντρες και γυναίκες, και κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα, ότι οι γυναίκες που καταναλώνουν περισσότερο τζίντζερ, καλά, οι Κινέζοι βάζουν πολύ, οι Ασιάτες γενικά στην κουζίνα τους έχουν πολύ τζίντζερ,
1: και όλοι οι Ασιατικοί, αυτό που λες, και στην Ιαπωνία τα σούσι και όλα αυτά τα τρως συνοδεία τζίντζερ.
0: Ναι, λέει,
1: στην Ευρώπη
0: βάζουν, λέει, και στα ποτά
1: βάζουμε, αλλά το βάζουμε προφανώς με μέτρο, αλλά το πιο ωραίο είναι το τσάι τζίντζερ.
0: Α, δεν έχω πει.
1: Που είναι spicy, δηλαδή και ρε παιδί μου.
0: Λέει ότι το βάζουν και στα φαγητά, αλλά και στα ποτά, και σε συμπληρώματα διατροφής. Όσοι, λέει, αυτή η έρευνα έδειξε ότι κάνανε περισσότερο σεξ μετά αυτά τα 2000 άτομα, Σωτήρη. Οι συγκεκριμένες γυναίκες είχαν πιο πολύ όρεξη, ήταν πιο περιπετειώδεις στο κρεβάτι. Αντίθετα στους άνδρες, λέει, όμως η κατανάλωση ginger δεν είχε επιρροή έξτρα στη λιμπιντό τους.
1: Αποφάσισε ρε Σιτούλα, το λέμε για καλό ή δεν κάνει και διαφορά?
0: Και τις γυναίκες ίσως κάνει καλό. Μάλιστα.

0: Αχ, τελειώσαμε. Καλή εβδομάδα, κυρίες μου και κύριοι, να έχετε όλοι. Αύριο στις 12 θα είμαστε παρέα, πρώτο Θεός, να το λέμε. Η Αλφα Γουντ είναι χορηγός μας αγαπημένος. Η βιομηχανία Ζημαρικών η Μέλισσα είναι τα μάρκετ της Μασούτης με πάρα πολύ ωραίες προσφορές. Και για Τσίπουρο πηγαίνουμε στον Μπόκο, στην Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Να είστε καλά.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: να συμφωνούμε όλοι σε όλα, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.
1: Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται η σύγκρουση. Δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Την ίδια ώρα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των νέων φορέων. Στις 26 Μαΐου θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα προηγηθεί στις 21 Μαΐου η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου οδηγείται ο οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται σε τροχαίο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 30χρονο που συνελήφθη να οδηγεί με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλι, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά ηλικίας από 3 ως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά και έχουν μεταφερθεί στο παίδον. Τι λέει η μητέρα τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης?
1: Μητέρα κατήγγειλε τον σύζυγό της στα Χανιά για άσκηση βίας σε βάρος του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Είχε προηγηθεί και άλλη καταγγελία για παρόμοια ενέργεια τον προηγούμενο μήνα.
0: Συναγερμός για την έξαρση του ιού έμπολα στην Αφρική. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εκατοντάδες τα κρούσματα, δεκάδες οι θάνατοι.
1: Με ελεύθερη είσοδο και με σύνθημα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», εορτάζεται και φέτος η Διεθνής ημέρα μουσείων. Παράλληλα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες.
0: Στα αθλητικά, με εντυπωσιακή φιέστα, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League με τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνονται από τους φιλάθλους της ομάδος. Νωρίτερα ήρθε η ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League. Υποβιβάζονται στη Super League 2 Πανσεραϊκός και Λάρισα.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ανεμιβόρει έως 5 μποφόρ, καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, στους 25 στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται αύριο αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο μαζί μας θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος του Ρέντι στη δεξιά λωρίδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο σε Πανόρμου Ψυχικό. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό κλειστή θα παραμείνει η έξοδος προς Κοροπή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από απόψε στις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
1: Παναγιώτη, έχουμε και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στη γραμμή 2 του μετρό από Κυριακή ως Πέμπτη. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο κλείνουν από τις 10 παρα 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον απόϊχο της νέας πρόκλησης από τη γειτονική μας χώρα που προωθεί προς ψήφιση στην τουρκική βουλή νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, συνεδρίασε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνέχιση των εξοπλιστικών προγραμμάτων με το βάρος να στρέφεται στην προμήθεια νέων φρεγατών ιταλικής κατασκευής. Συζητήθηκε επίσης η ενίσχυση του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα που αφορά σε ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η ατζέντα, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, δεν περιορίστηκε μόνο στα εξοπλιστικά, αλλά και στο ζήτημα της μετανάστευσης, καθώς οι ροές αναμένεται να αυξηθούν λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι κοντά μας, που συνυπογράφει το αποκαλυπτικό δημοσίευμα το οποίο διαβάσαμε την Κυριακή στη Real News για την ετοιμότητα του πολεμικού ναυτικού και της ελληνικής αεράμινας εξαιτίας του επένσχυντου νομοσχεδίου που προώθει προς ψήφιση ο Ερντογάν.
4: Για να ξεκινήσω με τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, όσα βγαίνουν μέσα δηλαδή από το ΚΙΣΕΑ, από τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ.
0: Που να συμπληρώσουμε, Χρήστο, ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.
4: ολοκληρώθηκε και αυτό το οποίο αποφασίστηκε μεταξύ άλλων είναι να αποσυρθούν οι δύο συστοιχίες Patriot που είχαν τοποθετηθεί στην Κάρπαθο αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη για να καλύψουν την Βουλγαρία αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο λόγος που αποφασίστηκε είναι γιατί αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι λόγοι ανησυχίας και απειλής όπως είχαν αυτοί εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εάν χρειαστεί, θα επανέλθουν όχι σε αυτά τα σημεία, αλλά ακόμη και σε πιο προωθημένα, εάν αυτό επιχειρησιακά κρυθεί απαραίτητο. Επιπλέον, αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο Κισαία είναι η αποστολή επιπλέον τεθωρακισμένων οχημάτων, 113 από το απόθεμα, από το πλεόνασμα των ενόπλων δυνάμεων προς το Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατηγικής και στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει δύο χώρες. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα στέλνει αυτή τη βοήθεια στο Λίβανο και είναι η δεύτερη φορά που τα στέλνει τεθωρακισμένα οχήματα, 113, στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η κυβέρνηση του Λιβάνου για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. Κατά τα άλλα, αποφασίστηκε αυτό το οποίο είχε επικυρώσει τις προηγούμενες ημέρες η Βουλή, δηλαδή η αναβάθμιση των 4 φρεγατών κλάσης ΜΕΚΟ, η πρόσκληση 2 φρεγατών Bergamini από την Ιταλία με την προαίρεση για απόκτηση επιπλέον 2 μεταχειρισμένων όταν αυτές απελευθερωθούν από το απόθεμα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων. Σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι να επανέλθουν σε δεύτερο χρόνο όταν θα συμβασιοποιηθούν οι παραγγελίες οι οποίες ήδη έχουν συμφωνηθεί σε ανώτατο επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν μέσα στις συμβάσεις αυτές και η συμμετοχή κατά τουλάχιστον 25% της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Κατά τα λοιπά, έγινε ενημέρωση εκτός της ατζέντας και συζήτηση τόσο για το θαλάσσιο ντρόν της Λευκάδας, για το οποίο θυμίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Ουκρανό Υπουργό να έχει επιφυλαχθεί για να απαντήσει, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει σχεδόν μία εβδομάδα μετά. Επίσης, συζητήθηκε και το κομμάτι της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου από την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, με όλες τις πιθανές

0: χώρο από οπλισμένα τουρκικά F-16 ανατολικά της Ρόδου, αλλά είχαμε και την παρενόχληση από την τουρκική πυραυλάκα το ATAK του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικών μηνών.
1: Ανοιχτά της Αστυπάλαιας.
0: Για τη σύνδεση της Αστυπάλαιας με την ΚΟ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
2: Την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη κομματικές διεργασίες που προκαλούν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό εν ώψη των επόμενων εκλογών. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα, κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου και θέτοντας τις προτεραιότητες για τη συνέχεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, καλώντας όλους να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας και στέλνοντας μηνύματα Σπύρο Μουρελάτο προς πάσα κατεύθυνση.
3: Στην κατάσταση παρατεταμένη, σε εκλογική εγρήγορση τη Ελισάβετ, Σάββε, τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και στις τρεις τοποθετήσεις που είχε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αντιστοίχως στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός ιεράρχησε τρεις κύριες προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030, την οικονομική ευημερία, την ασφαλή πατρίδα, αλλά και τη θεσμική αναγέννηση κράτους και δημόσιας ζωής μέσω της υλοποίησης και προώθησης πλήθους μεταρρυθμίσεων και εξαφορμής της ανεξελίξης συνταγματικής αναφέροντος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να παραδεχτεί λάθη και αστοχίες κατά το διάβα των 7 κυβερνητικών ετών της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, απέφυγε να σηκώσει το γάντι το οποίο του έριξε ο Νίκος Δένδιας στην τοποθέτηση του Σαββάτου, κάνοντας λόγο για υγιή προβληματισμό ο Πρωθυπουργός έναντι των εχμών που άφησε ο Υπουργός Άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον έχει μπροστά του 8 με 9, 10 μήνες ξεκάθαρης προεκλογικής περίοδου. Η Νέα Δημοκρατία εντός του επομένου δεκαημέρου θα πρέπει να έχει εκλέξει τον νέο γραμματέα της νεοεκλεγής αυτής πολιτικής επιτροπής, ενώ ας μην ξεχνάμε ότι πέραν των εσωκομματικών πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως θα ιεράρχησε ο Πρωθυπουργός, είναι η οικονομία, αλλά είναι και τα εθνικά. Εξάλλου, ένα από τα διλήμματα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ποιος στο πρωθυπουργικό τηλέφωνο στις 3 το πρωί, εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, προσωποποιώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους, μιλώντας δηλαδή για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο και τη Ζωγό Σαντοπούλη.
2: Μηνύματα λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όσο και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, χαρακτήρισε το συνέδριο του κόμματος ως μια ευκαιρία να ακουστούν όλα.
4: Είναι μια μοναδική ευκαιρία, ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε. Αυτό είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας και μεγάλη πρίκα. Και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας να εξελιχθούμαστε και το να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε, να το εμπλουτίσουμε, ναι, να το ενισχύσουμε. Αν αρχίσουμε να είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε στις εκλογές.
1: Να μείνουμε σε πολιτικές ειδήσεις. Σε νέα περιδίνηση μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα που θα γίνει στις 26 του μηνός. Αναλυτικές πληροφορίες για το παρασκήνιο της απόφασης Φάμελου να προχωρήσει στη διαγραφή και για το ρευστό κλίμα που διαμορφώνεται πλέον στην Κουμουνδούρου έχει ο Γιάννης Τσακίρης.
5: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ήταν κεραυνός σε νεφρία απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, η οποία προκλήθηκε από την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που άφηνε εχμές ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί ένα οργανωμένο σχέδιο προκειμένου να μεταβιβαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω ότι αφορμή ήταν η ανάρτηση, δήλωση μάλλον του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος μιλούσε για έκτακτο συνέδριο προκειμένου να ενσωματωθεί το κόμμα και για τη μεταφορά της περιουσίας
6: τους ίδιους.

0: ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν που προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη. Προχώρησε στην επίμαχη ανάρτηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να του δείχνει την πόρτα της εξόδου. Από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει ουσιαστικά ένας καυγάς σχετικά με το αν μπορεί να συμμετάσχει ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του στην πολιτική γραμματεία, καθώς εκεί θα λέγαμε στην ανάρτηση του έδινε ραντεβού με τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτό που έλεγαν από την Κουμουνδούρη είναι ότι πλέον δεν μπορεί να μετάσχει στο όργανο, καθώς και εκλεγεί εξ οφίτσιο λόγω της θέσης του βουλευτή στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, ο κριτικός βουλευτής θεωρεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο βάσει του καταστατικού και ζητά να παρέμβουν οι βουλευτές αλλά και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας απέναντι στην αδικία, όπως λέει, που υφίσταται. Να σου πω ότι σήμερα είχαμε παρέμβαση και από τον Νίκο Παπά, ο οποίος ουσιαστικά στήριξε τον Παύλο Πολάκη λέγοντας ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα που έχουν πολύ καιρό να συνεδριάσουν και να βρεθεί μια λύση, μια συμβιβαστική λύση, να βάλουν όλοι στο κρασί, νερό στο κρασί τους προκειμένου να πορευτούν όλοι μαζί, όπως είπε. Ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν πρέπει να, αν μπορεί να δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης στην πολιτική γραμματεία, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι παρόν.
1: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, Γιάννη Τσακίρη, μίλησε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και θα τον ακούσουμε αργότερα όταν ολοκληρώσεις, για να πάμε και στις ανακοινώσεις που αναμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μηνός. Ναι, οι επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ναι, πράγματι η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Είχε ξεκινήσει ουσιαστικά, να σου πω, από το Σάββατο, όταν είχε ένα βίντεο αναρτήσει στα social media που έλεγε ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς. Κυριακή είχαμε χθες νέο βίντεο που έλεγε ότι το Σεπτέμβριο είναι αργά και σήμερα με ένα νέο βίντεο στα social media που εμφανίζει δύο παιδιά με ποδοσφαιρικές φανέλες με τα νούμερα 26 και 5 ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του νέου κόμματος του. Τώρα αναζητεί το χώρο. Από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον θα είναι στο Φυσείο με φόντο την Ακρόπολη, όπου εκεί θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Πλέον θα σου έλεγα ότι το ενδιαφέρον είναι στο ποιοι θα είναι στο πλευρό του, ενώ βεβαίως και το τι θα γίνει με τα στελέχη, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενσωματωθούν στο νέο κόμμα.
1: Είναι απευκταίο να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από το κόμμα Τσίπρα. Επιμένω να συνεδριάσουμε για να έχουμε άμεση ενημέρωση, δήλωσε ο Νίκος Παπάς στον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τον ακούσουμε.
2: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι. Είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συμβεί το απευκταίο. Και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
3: Μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Το ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
4: Στον πολιτικό χάρτη όμως έρχεται να προσθεθεί και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Την Πέμπτη αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο φορέα στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε ζωντανά η συγκέντρωση υπογραφών στήριξης, παρόν ήταν και ο επιχρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με πληροφορίες Γρηγόρη Δάνη αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου.
5: Εκδήλωση για τη συγκέντρωση υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της στενής συνεργάτη δάστης Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι. Η εκδήλωση μεταδόθηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έδωσαν το παρόν ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, και ο επιχρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Σε δήλωσή της, η κυρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την προσέλευση, δηλώνοντας ότι σήμερα μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο, σήμερα δηλαδή, θα το καταθέσουμε στον Άριο Πάγο. Όπως είπε, γράφουμε όλοι μαζί την καλή και τη σωστή ιστορία. Ωστόσο, η κατάθεση της διακήρυξης στο ανώτατο δικαστήριο φαίνεται ότι θα καθυστερήσει μερικές ημέρες, καθώς υπάρχουν άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν και δεν κατάφεραν να βρίσκονται στην Αθήνα. Τα στελέχη του νέου κόμματος επιδιώκουν να συγκεντρώσουν σώσουν πάνω από 70.000 υπογραφές μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την προσεχή Πέμπτη στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού σημειώνεται τις τελευταίες ώρες μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου προς την Τεχεράνη ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα και δεν θα μείνει τίποτα στο Ιράν ανάμεσα δεν υπάρξει συμφωνία. Το Brent εκτοξεύθηκε νωρίτερα στα $111 το βαρελί. Η διεθνής ανησυχία λόγω του αδιεξόδου αυξάνεται και οι πολίτες αδυνατούν πλέον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, Δημήτρη Χριστούλια, που συνεχώς επιδεινώνεται.
0: Βασίλη, όπως φαίνεται, αναπόφευκτες αναμένεται να είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Όπως θα ανέφερε, στα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον πάνω από τα $110 το βαρέλι, αυτή τη στιγμή είναι σε $110.5 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1.3%. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη και συγκεκριμένα η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα να είναι στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι το 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο. Όπου αναλυτικότερα να σου πω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης της βενζίνης ήταν το 1,75, που σημαίνει ότι είχε αυξηθεί 36 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί περίπου 24 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το 1,81 που είναι η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης σήμερα, Βασίλη, είναι μαζί με την επιδότηση στην Αθλία των 20.
1: Συγκρατεί την τιμή προς το παρόν η επιδότηση, Δημήτρη.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά. Η επιδότηση είναι αυτή που συγκρατεί την τιμή. Αλλιώς θα είχαμε το πετρέλαιο κίνησης και αυτό πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον συνεχίζεται αυτή η αβεβαιότητα και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρξει τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή ή μια σοβαρή αποκλιμάκωση, η αμόλυβδη βενζίνη οδεύει προς τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο τις επόμενες μέρες, δημιουργώντας πραγματικά μια σημαντική επιβάρηση για τα νοικοκυριά. Τώρα, όπως συνηθίζω να σου λέω, η πιο φθηνή αμόλυβδη βενζίνη σε περίπτωση.
1: Να δω που θα με στείλεις αυτή τη φορά, Δημήτρη.
0: Να ταξιδεύσεις είναι στην Πέρια, 2 ευρώ και 8 λεπτά ανά λίτρο, ενώ το πιο φθηνό πετρέλαιο κίνησης, Βασίλη, θα το βρεις στην Δράμα ή στην Καβάλα, με τη μέση τιμή να φτάνει το 1 ευρώ και 79 λεπτά ανά λίτρο. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι αύξηση στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν και μια σειρά από
1: ανατιμήσεις σε προϊόντα και βασικές υπηρεσίες.
0: Ακριβώς, Βασίλη, και μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τις τιμές βασικών αγαθών, με τον πληθωρισμό ήδη για τον Απρίλιο να έχει αυξηθεί σημαντικά και να έχει ξεπεράσει το 5%. Βασίλη.
1: Ακόμα και αν βρισκόταν τώρα λύση, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, θα απαιτούνταν πολλοί μήνες έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου βέβαια εκτινάσονται καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις για νέα ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, τονίζοντας ότι καλό θα ήταν να κινηθεί γρήγορα. Μάλιστα, ανήρτησε χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Την ώρα που το Πακιστάν έστελνε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για τις τελευταίες εξελίξεις, μας ενημερώνει ο Θανάσης Τσίτσας.
6: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει πλέον ανοιχτά τις στρατηγικές επιλογές. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιο, συγκαλεί την τρίτη συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εν μέσω σεναρίων για νέα κοινή στρατηγική δράση. Το κλίμα έχει επιβαρυνθεί από τις δημόσιες απειλές του Τραμπ ότι δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν αν δεν υπάρξει άμεση συμφωνία. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο στρατός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανή επανέναξη επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ. Μεταδίδουν ότι δεκάδες αμερικανικά μεταγωγικά με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελαβίβ το τελευταίο 48ωρο, ενώ κάνουν λόγο για προετοιμασία πλήγματος σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Στο διπλωματικό πεδίο οι διαπραγματεύσεις παραμένουν έφραστες. Πηγές από το Πακιστάν αναφέρουν ότι η αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον, ωστόσο οι ΗΠΑ φέρονται να επιμένουν σε σκληρούς όρους με περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος σε μια εγκατάσταση μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ και μερική αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Η Τεχεράνη απορρίπτει τους όρους και ζητά άρση κυρώσεων, αποζημιώσεις και αναγνώριση κυριαρχίας στα στενά των ορμούς. Το Brent κινείται ήδη κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται ταχύτατα λόγω της κρίσης και της πίεσης στα στενά του ορμούς. Ελισάβετ.
4: Γι' αυτό λοιπόν και όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Στη σύλληψη ενός νεαρού οδηγού που είχε μετατρέψει σε αγωνιστική πίστα την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης προχώρησε η τροχέα. Ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήμα του δρόμου που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 80 χιλιόμετρα. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες πληροφορίες.
7: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα περιστατικό που πραγματικά σοκάρει με την επικινδυνότητά του και σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στον περιφερειακό της πόλης. 30χρονος οδηγός μετέτρεψε, όπως είπατε και εσείς, το δρόμο σε πίστα αγώνας ταχύτητας με τους δικυκλιστές της τροχέας να τον εντοπίζουν να κινείται ούτε λίγο ούτε πολύ με το ασύλληπτο νούμερο των 209 χιλιόμετρων την ώρα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Ευόσμου, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες επιτόπου. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνο και οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
4: Από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε στη Ρόδο που εκτυλήθηκε μια ανίποτη τραγωδία στην άσφαλτο. Μια μητέρα 57 ετών και 26χρονη κόρη της έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Οι εικόνες από το σημείο προκαλούν σοκ με διαλυμένες λαμαρίνες και συντρίμια σκορπισμένα παντού στο οδόστρωμα. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής, δυστυχώς όμως ήταν αργά. Θα συνδεθούμε με τη συνάδελφο Πέγγι Ντόκου από την εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Θα ξεκινήσω με τις τελευταίες εξελίξεις. Πριν από περίπου μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η Εισαγγελία Πλημμυλιωτικών Ρόδου άσκησε δύο σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του 45χρονου οδηγού που ενεπλάκη στο μοιραίο τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε χθες στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μια γυναίκα 57 ετών και 26χρονη κόρη της. Η τραγωδία που σόκαρε κυριολεκτικά τη Ρόδο και αποστέρισε τη ζωή από δύο γυναίκες αποκτά πλέον άλλες νομικές προεκτάσεις. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμυλιωτικών Ρόδου άσκησε σε βάρος του κατηγορούμενου δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Τον παρέπεψε στον δεύτερο τακτικό ανακριτή για τα περαιτέρω. Η υπόθεση περνάει έτσι στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης με όλο το νομικό βάρος το οποίο συνεπάγεται, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες.
4: Τώρα, Πέγγι, έχουμε καταλάβει πώς προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα. Ισχύουν αυτές οι μαρτυρίες που λένε ότι ο οδηγός έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα και έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς νωρίτερα?
8: Αυτά έχουν υποθεί μέχρι τώρα, γιατί διενεργούνται ακόμη οι συνθήκες. Αυτά έχουν δοθεί μέχρι τώρα στη δημοσιότητα. Σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στις 3 παρά 20, στο 18ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, όπως ανέφερε προηγουμένως, όπου υπάρχει ένα μεγάλο κυκλοφοριακό, έτσι, ένας μεγάλος κυκλοφοριακό φόρτος. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια αυτό που αυτές οι φωτογραφίες που έκαναν και το γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα, επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.
4: Ήταν συγκλονιστικές εικόνες, ναι.
8: Και παράλληλα κινητοποιήθηκαν και αστυνοφόρα του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν βέβαια χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να επιζήσουν. Και βέβαια ήταν και. Πρέπει να πούμε ότι. Και αυτό που έγινε ήταν πάρα πολύ ξαφνικό. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος δεν αρνείται ότι έτρεχε, mm-hmm. ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, η οποία υπερεύαινε το επιτρεπόμενο όριο, αλλά ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε κόκκινο σηματοδότη προκειμένου να κάνει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο. Είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και κατά τη δική του εκδοχή κατέστησε αδύνατη την αποφυγή αυτής της ισχυρής σύγκρουσης. Τώρα όλα αυτά θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλη, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Καλημέρα.
18: Καλώς τον.
17: Θα ήθελα ένα...
18: Έφτασε.
17: Α, και...
18: Εννοείται.
17: Με...
18: Ξέρω, ξέρω.
17: Χωρίς...
18: Βεβαίως.
19: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
23: Hertz Leasing.
22: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
23: Hertz Leasing.
22: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
23: Hertz Leasing.
22: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη!
25: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νέα υπόθεση ανήλικων παιδιών που μεγάλωναν σε τρόγλι γεμάτη ακαθαρσίες, αυτή τη φορά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, αποκαλύφθηκε το Σαββατοκύριακο. Αστυνομικοί που κλήθηκαν από γείτονα αντίκρισαν 3 υποσιτισμένα παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Μετά το Περιστέρι γινόμαστε μάρτυρες ενός ίδιου απαράδεκτου σκηνικού και στους Αγίους Αναργύρους, Θεοδόση Πάνου, όπου επίσης οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς.
2: Για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αυτές είναι οι κατηγορίες με τις οποίες σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος των δύο γονιών που είχαν τα 3 τους παιδιά, 3, 5 και 7 ετών, να ζουν κυριολεκτικά μέσα σε μια τρόγλη, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας τους Αγίους Αναργύρους. Μάλιστα η δικαιολογία που έφερε η μητέρα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή πραγματικά προβληματίζει, διότι εν ολίγης φέρεται να είπε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών ότι όταν έφτασαν στην πόρτα μου οι αστυνομικοί απλά είχα να καθαρίσω 2 μέρες στο σπίτι γιατί είχα κάποιες δουλειές. Βεβαίως οι εικόνες και ίσως τους έχουν δει και οι ακροατές μας, προφανώς και την διαψεύδουν, διότι μέσα σε 2 μέρες δεν γίνεται να μουχλιάσουν οι τείχοι, να σαπίσουν τα πορτοπαράθυρα και όλο μέσα το σπίτι, σχεδόν στο σύνολό του, να είναι σε μια κατάσταση που θυμίζει εγκαταλειμμένο.
1: Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, αυτό ισχυρίστηκε η μητέρα των παιδιών, η οποία μαθαίνω ότι είναι και άνεργη.
2: Ναι, βεβαίως είναι άνεργη, λέγοντας ότι ο σύζυγός μου δουλεύει πάρα πολλές ώρες την ημέρα να μας ζήσει και εγώ προσπαθώ να φέρω βόλτα το σπίτι και τα 3 παιδιά, τα οποία μάλιστα, όπως είπαν και κάποιοι σκηνείς, είναι λίγο ατίθασα, λέει, και κάνουν ζημιές. Τώρα πώς γίνεται από αυτές τις ζημιές να έχουν σαπίσει τα πορτοπαράθυρα, να επικρατεί δυσοσμία μέσα στο σπίτι και τα πάντα να είναι σε κατάσταση από σύνθεσης, νομίζω ότι εκεί η λογική πια αρχίζει και αγγίζει τα όρια του παραλόγου για να μπορέσουμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν το δέχτηκαν και οι αρχές αυτό. Ήδη τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Διαπίστωσαν γιατροί ότι τα παιδιά είναι υποσιτισμένα. Είναι υποσιτισμένα, βεβαίως, και έβαλαν στα παιδιά να φάνε και διπλές και τριπλές μερίδες. Οι αστυνομικοί, πρέπει να σας πω, ότι συγκεντρώνουν και μαρτυρίες. Μια χαρακτηριστική μόνο θα σας αναφέρω, που έλεγε, γιατί είχε γίνει και καταγγελία σε αυτό, αλλά είχε γίνει είτε στην εισαγγελία είτε στον Δήμο. Είναι η πρώτη καταγγελία που γίνεται στην αστυνομία και αμέσως οι αστυνομικοί της Δίας πήγαν στο σπίτι. Αυτή η καταγγελία, παύλα μαρτυρία, τι έλεγε, ότι βλέπανε τα παιδάκια το χειμώνα μέσα στο κρύο να είναι στο μπαλκόνι σχεδόν ημίγυμνα και να τρέμουν από το κρύο και τα πρωτοπαράθυρα του διαμερίσματος να είναι ορθάνυχτα. Τώρα,
1: και μιλάμε για παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, Θεοδός.
2: Και 7 ετών. Τώρα να δούμε το τι μέλη γενέστε με τα παιδιά του, τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας όσον αφορά την επιμέλεια.
1: Θεοδόση, έχουμε όμως εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και στην Κρήτη αυτή την ώρα.
2: Ναι, βεβαίως, και μάλιστα στα Βορίζια, και φαίνεται οι έρευνες να επικεντρώνονται σε μια πολυπληθή συγκεκριμένη οικογένεια η οποία απασχολεί τις αστυνομικές αρχές από το παρελθόν και όχι μόνο τώρα. Τώρα όμως υπάρχουν συλλήψεις τρίτων αριθμό, ανάμεσά τους ο θείος και δύο ανήψια, πάντα από την ίδια οικογένεια. Τι έκαναν τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές, καθώς όπως είπαμε η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Εκβίαζαν συγχωριανούς τους να τους γράψουν τα κτήματά τους, να τους μισθώσουν δίθεν τα κτήματα, χωρίς βέβαια να καταβάλουν κάποιο αντίτιμο, ώστε να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν επιδοτήσεις. Όποιος τολμούσε να αμφισβητήσει και να πει όχι, εγώ δεν θα καθίσω να φτιάξω χαρτιά που να φαίνεται ότι σου έχω μισθώσει την γη μου ή την έχω παραχωρήσει για τους χύψει λόγους, τότε που κατέστρεφαν ακόμα και τις καλλιέργειες ή και τα ζώα, έβαζαν φωτιές γιατί κατηγορούνται και για εμπρισμούς, ενώ είχαν προβεί ακόμα και σε ξύλο δαρμούς, έστειλαν ανθρώπους στο νοσοκομείο. Είναι μια σοβαρή υπόθεση, καθώς από το 2021 μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί από την έρευνα ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 580.000 ευρώ όλα τα χρήματα από δίθεν μισθωμένα αγροτεμάχια, και όχι μόνο αυτό, αλλά και ζωντανά. Η ζωοκλοπή ήταν στην καθημερινή διάταξη φαίνεται για την συγκεκριμένη οικογένεια, και αυτή η επιχείρηση της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, όπως γνωρίζουμε μετά το περιστατικό στα Βορίζια, το οργανωμένο έγκλημα αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελληνικό FBI, δημιούργησε τμήμα και στην Κρήτη με εντολή του κυρίου Χρυσοκοίδη, πραγματοποίησε αυτή την επιχείρηση από το πρωί, είναι σε εξέλιξη, και όπως είχε πει κατά το πρόσφατο παρελθόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοκοίδης, δύο-τρεις οικογένειες είναι αυτές που τελικά φαίνεται να κάνουν κουμάντρο σε συγκεκριμένα σημεία στην Κρήτη και να δημιουργούν προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται άρχισε μάλλον το σταδιακό ξύλωμα αυτής της παραβατικής περιφοράς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Θα μείνουμε στην Κρήτη για μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, ένας 47χρονος κατηγορείται για άσκηση βίας κατά του 16χρονου γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Μάλιστα, την καταγγελία έκανε η σύζυγός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα, Κασιανή Βραχά.
4: Ελισάβετ, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που αποκαλύφθηκε στα Χανιά. Μια 46χρονη μητέρα κατήγγειλε το σύζυγό της για κακοποίηση του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο άνδρας φέρεται να ξυλοκόπησε με τα χέρια του τον 16χρονο, προκαλώντας του τραύματα. Η αστυνομία, έπειτα από την καταγγελία, προχώρησε στη σύλληψη του 47χρονου στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας, όπως είπες και εσύ, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σύζυγός της βιοπραγούσε κατά του παιδιού μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε ξαναεπιτεθεί στον ανήλικο, χτυπώντας τον σε κεφάλι, πρόσωπο και σώμα. Ενώ αποτροπιασμό προκαλεί παράλληλα η καταγγελία της 46χρονης ότι ο άνδρας είχε κλειδώσει τον ανήλικο στην αποθήκη του σπιτιού. Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τον 16χρονο προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Οι αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια.
1: Πρεμιέρα είχαμε σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση θα ακολουθήσουν στις 29 Μαΐου οι πανελλαδικές για τους σπουδαστές αρχικά των γενικών λυκείων. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Άρχισαν σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων, τη σκητάλη θα πάρουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες αρχίζουν, όπως είπε, στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και μία μέρα μετά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, η ολοκλήρωση των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου, με το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις να έχει οριστεί από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, παγκόσμιο συναγερμό έχει σημάνει για το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία κήρυξε κατάσταση έκτακτη ανάγκη σε Κονγκό και Ουγκάντα μετά τα τουλάχιστον 300 ύποπτα κρούσματα και του δεκάδε θανάτου. Συνδεόμαστε με την Τζέννη Κρυθαρά.
6: Όπως ανέφερε ο οργανισμός, Ελισάβετ, η επιδημία στην Ανατολική Επαρχία Ιτούρη, όπου έχουν καταγραφεί περίπου 250 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι, δεν πληρεί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί πανδημία. Αντιθέτως, κλήθηκε ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ο οργανισμός προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη επιδημία από αυτή που καταγράφεται και αναφέρεται σήμερα, με σημαντικό κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης. Για το τρέχον στέλεχος, να πούμε, του έμπολα δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια. Ο ιός έχει εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα του Κονγκό, καθώς δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί και στη γειτονική Ουγκάντα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Γκεμπριέσους, προειδοποίησε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των μολυσμένων ατόμων και τη γεωγραφική εξάπλωση της επιδημίας.
1: Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας λόγω της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Για τα δρόμενα που έχουν προγραμματιστεί μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
7: Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ICOM συνεχίζει και το 2026 τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας μουσείων, η οποία καθιερώθηκε το 1977 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου. Η Διεθνής ημέρα μουσείων φέτος έχει ως θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», με στόχο να αναδειχθεί ο ρόλος των μουσείων ως ανοιχτών και αξιόπιστων χώρων συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Τιμόμενοι φορείς για το 2026 είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Τα αθηναϊκά μουσεία, όπως είπες, και όχι μόνο, ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες τους, καλώντας μας να αφαιθούμε στην τέχνη και τη δημιουργία με σκοπό να δούμε τον ουσιαστικό ρόλο των μουσείων ως χώρος διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής. Εκδηλώσεις λοιπόν σήμερα συγκεκριμένα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεματικές Περιηγήσεις, Μουσείο Ακρόπολης Δωρεάν Είσοδος και Ρεσιτάλ Πιάνου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Ξενάγης και Συναυλίες, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Συμπεριληπτική Αισθητηριακή Δράση, Ταινιοθήκη της Ελλάδας Δωρεάν Ξεναγήσεις, Εθνική Πινακοθήκη Ξεναγήσεις και Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
0: Αθλητικά.
5: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο, έπεσε η ευλέγη για τη Super League. Δεν θα αρχίσουμε από την πρωταθλήτρια Δημήτρη, γιατί θα ξεκινήσουμε από την τρίτη θέση και τον ΠΑΟΚ.
8: Σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει πριν από λίγο η διοίκηση της ΠΑΟΚ μετά το απογοητευτικό φινάλε τη σεζόν που βρήκε την ομάδα στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της να αποτυχάνει σε όλους τους στόχους. Με απόφαση του διοκτήτη της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδη, τιμωρήθηκαν οι παίχτες με βαρύ πρόστιμο που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα, απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους και είχαν κλείσει εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη θα έχει κυρώσεις.
5: Τελείως διαφορετικά τα αισθήματα στην Αγία Σοφιά, εκεί όπου στήθηκε πανηγυρική φιέστα για να γιορτάσει η ΑΕΚ τον τίτλο της πρωταθλήτριας.
8: Αποθέωση χθες το βράδυ στην Νέα Φιλαδέλφεια, στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τη Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της ΑΕΚ, του δεύτερου που παίρνει στα 4 χρόνια παρουσίαση στο νέο γήπεδο. Παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαφλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα. Κορυφαία στιγμή απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα Μουκουντή. Νωρίτερα, στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός έφερε 1-1 με την ΑΕΚ. Σε συνάρτηση με το 2-2 που ήρθε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, η Ερυθρόλευκη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα είναι στα προκριματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Europa League. Να πούμε ότι όσο κέρδιζε ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 2-0 στην Λεωφόρο και σοφαρίστηκε από τον καλό Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν αυτός που θα πήγαινε στο Champions League. Πρώτη ΑΕΚ 77, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός η πρώτη τετράδα με 52 βαθμούς. Η δουλειά είναι το μυστικό της επιτυχίας μας, τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς.
9: There is no secret. I answered this question.
8: Δεν υπάρχει μυστικό, όπως έχω ξαναπεί. Όλα βασίζονται στην πολύ σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη σε αυτή τη διαδικασία. Να έχεις χρόνο και πίστη. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα εορτασμών. Την επόμενη σεζόν θα μας πάρουν σοβαρά υπόψη. Πρώτα απ' όλα, οι αντίπαλοι μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιωθούμε περαιτέρω. Ίσως αυτό που κάναμε φέτος να μην είναι αρκετό του χρόνου. Αν ξεφύγει το μυαλό λόγω των εορτασμών, μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο δρόμο. Θα είμαστε στο Champions League ή στο Europa League. Όλοι θα μας παίρνουν σοβαρά και στην Ελλάδα. Το μυστικό μας, αυτή η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη που είχαμε, αυτή η προσέγγιση θα ανταμυφθεί από το ποδόσφαιρο και την τύχη.
5: Πάντως, μέσα στην πανηγυριακή ατμόσφαιρα, Δημήτρη, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Λάζαρου Ρότα. Τι ακριβώς είπε?
8: Ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές.
10: Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά, και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό, για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Έστω και ένα τακατό να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
8: Τελευταία αγωνιστική χθες στις θέσεις 5-8, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφη Βόλος 3-1, πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, ο 8ος ο Βόλος μετά την 9η και πρωτολευταία αγωνιστική των play-out αποχαιρετούν τη Super League, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Τώρα οι ομάδες ξεκινάνε για να κλείσω τα σχέδιά τους. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το μέλλον του στο Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι έχει συμβόλαιο όταν ρωτήθηκε μετά το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
11: Νομίζει πως ναι, έχει συμβόλαιο και τουλάχιστον δεν του έχουν πει το αντίθετο.
1: Ο καιρός. Άρα η συννεφιά και ζέστη, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αυτή την ώρα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, Τάσο Αρνίακε.
12: Πράγματι, Βασίλη, ο άστατος ανοιχτιάτικος καιρός θα συνεχιστεί ολόκληρη την εβδομάδα με τις συννεφιές, τις απογευματινές και τις βροχές και τις μπόρες τοπικά να είναι πλέον μια καθημερινή πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε ομίχλες το πρωί, στα δυτικά και αραιές νεφώσεις το πρωί στην δυτική, την κεντρική Μακεδονία και μετά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία με εξασθένιση σιγά σιγά προς το βράδυ. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, τοπικά 6, στα νότια πελάγη έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά δεν αποκλείεται και κανένα 26, ενώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και κάποια καταιγίδα, εννοώ και αστραπή με κεραυνό. Οι νοτιάδες το πρωί θα είναι ασθενείς μέχρι 4 από φόρα, αλλά το απόγευμα θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 3 με 5. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, λίγες νεφώσεις το πρωί που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 από φόρ, που το βράδυ θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνή είναι ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίο Πατησίων. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία δύο κατευθύνσεις Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη άρπαζαν χωράφια και έπαιρναν επιδοτήσεις θείος και ανιψχύ, ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες.
3: Και στο ενικός.gr κινδυνεύουν με περικοπή 200.000 συντάξεις κυρίας ή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων διαπιστώνει σχετική έρευνα για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026. Επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με τη Radstat, από τις τελευταίες δημοσιευμένες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων είναι μόλις 854 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ. Η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μελέτη του ΙΟΒΕ αποδεικνύει ότι τα ωφέλη με κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση μπορούν να ξεπεράσουν σημαντικά το αρχικό δημοσιονομικό κόστος. Ειδικότερα για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει το κράτος ως κίνητρο, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, χρηματοδότηση και άλλα, δημιουργούνται έως και 2 ευρώ επιπλέον στο εθνικό εισόδημα της χώρας κάθε χρόνο για μία πενταετία και 2.000 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη δεκαετία. Για να πετύχουν οι στόχοι, προτείνεται η θεσμοθέτηση 2 εθελοντικών προγραμμάτων με φοροελαφρύνσεις. Ο ατομικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για συστηματικές επενδύσεις και ο παιδικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για τη δημιουργία κεφαλαίου από τη γέννηση. Εκτός από την αναπλήρωση των χαμηλών εγχώριων αποταμιεύσεων, τα μέτρα στοχεύουν και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες streaming και οι συνδρομές άθλησης και ευεξίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, σχεδόν ένας στους τρεις διατηρεί ενεργές τις συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον, ενώ το 14% παραδέχεται ότι απλώς τις ξεχνάει. Η έρευνα δείχνει ότι το 86% των Ελλήνων διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή, ωστόσο η διαχείρισή τους κάθε άλλο παρά αποτελεσματική είναι. Με βάση τα ευρήματα, οι αχρησιμοποιητές συνδρομές επιβαρύνουν σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Περίπου 26% των ερωτηθέντων χάνει από 5 έως 15 ευρώ μηνιαίως, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι το ποσό που πληρώνει ξεπερνά τα 15 ευρώ το μήνα. Αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες χρεώσεις συχνά παίρνουν απαρατήρητες, όμως σε ετήσια βάση συσσωρεύονται σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
14: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: Νέα Καθημερινή Συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: του Ιράν. Δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχιών Patriot από Δημότυχο και Κάρπαθο, αλλά και για την ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, άναψε το Κισέα. Ενέκρινε παράλληλα την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκαου. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι ξυλοκοπούσαν, εκβίαζαν, κατέστρεφαν καλλιέργειες και καταπατούσαν χωράφια αγροτών, εισπράττοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 600.000 ευρώ σε διάστημα 4 ετών. Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον οδηγό αυτοκινήτου που εμβόλησε με το όχημά του, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα, αυτοκίνητο στη Ρόδο. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη και η 26χρονη κόρη της. Νεκρός εντοπίστηκε 47χρονος κοντά σε σκάφος στο λιμάνι της Καλύμνου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ για την υπόθεση κρατείται ένας ψαράς. Φως τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Χάνει την πρεμιέρα του Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ισπανίας κόντρα στο πράσινο ακροτήρι στις 15 Ιουνίου ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο άσος της Μπαρτσελόνα ταλαιπωρείται από τραυματισμό και πιθανό να μην είναι και στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στη Σαουδική Αραβία στις 21 Ιουνίου. Περισσότερα στο filathlos.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
0: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Η άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Βελκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, οι χώροι δουλειάς γίνονται τάφοι. Η εργατική τάξη χάνει τα παιδιά της στα κολαστήρια της εργοδοσίας σήμερα μέσα σε μία μέρα. Έχουμε άλλους δύο εργάτες νεκρούς, άλλους δύο εργάτες που έχασαν την ζωή τους στη μάχη, στον πόλεμο όπως εξελίσσεται για το μεροκάματο. Ένας ακόμα, τρίτος εργαζόμενος, έχει τραυματιστεί βαριά. Έχουμε νεκρό 46χρονο οικοδόμο, πατέρα ενός παιδιού που σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε φρεάτριο κατά την διάρκεια εργασιών τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων σε έργα ομβρίων υδάτων στα Γιάννενα. Έχουμε νεκρό εργαζόμενο 52χρονο τεχνικό του ΔΔΕ στα Πατήσια, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στο δίκτυο και βρέθηκε απανθρακωμένος, χτυπημένος από υψηλή τάση ρεύματος. Και έχουμε τραυματία, σοβαρά τραυματισμένο, 37χρονο εργαζόμενο ιδιωτικού συνεργείου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο μόλο στη Δραπετσόνα. Μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2026 έχουμε, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, πάνω από 50 νεκρούς στους χώρους δουλειάς. Έχουμε την τελευταία πενταετία, με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδίας των Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, 670 νεκρούς. Μιλάμε για τα στοιχεία από το 2022 μέχρι και το 2025. 670 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. 12 Τέμπη. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στην εργασιακή γαλέρα, την ίδια ώρα που τα φώτα βέβαια της δημοσιότητας πέφτουν στην κλωτσοπατινάδα στο πολιτικό σύστημα που έχει ξεκινήσει και στο πολιτικό σουλάτσο που έχει ξεκινήσει μπροστά στις βουλευτικές εκλογές. Είναι ίσονος σημασίας η ζωή των εργατών μπροστά βεβαίως σε αυτό το πολιτικό σούρτα φέρτα, είναι ίσονος σημασίας η ζωή των εργατών σε σχέση με το σκουφάκι που φορούσε ο Ακύλας στη Eurovision. Εκατοντάδες είναι οι νεκροί, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες, χιλιάδες είναι οι σακατεμένοι από τις επαγγελματικές ασθένειες. Την ίδια βέβαια περίοδο οι επιχειρηματικοί όμιλοι γνωρίζουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία των τελευταίων δεκαετιών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Μιλάμε για την ίδια χρονιά που είχαμε ρεκόρ νεκρών στους χώρους δουλειάς, για το 2025. Είμαστε στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, στην Ελλάδα της ανάπτυξης και της απογείωσης μέχρι το 2030, αφού έχει προηγηθεί η απογείωση από το 2019 και σίγουρα η σωτηρία από το 2010, που εδώ σε αυτή τη χώρα έχουμε εργάτη γης στην Ηλία, ο οποίος έχασε τη ζωή του από λεπτοσπύρωση, και έχουμε άλλους 10 εργάτες γης, μετανάστες βεβαίως, να νοσηλεύονται με φυματίωση εξαιτίας των άθλιων συνθήκων δουλειάς και διαμονής. Εδώ λοιπόν, στη χώρα που ο Πρωθυπουργός θυμώνει και λυπάται για την ακρίβεια, άμα συναντήσει το Μητσοτάκη, μπορεί και να τσακωθούν δηλαδή, τόσο θυμωμένος που είναι από την ακρίβεια. Εδώ λοιπόν αναβιώνουν ασθένειες του προηγούμενου αιώνα. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας απάνθρωπων συνθήκων εργασίας.
Και αυτοί, οι κυβερνώντες, πήγανε το Σαββατοκύριακο σε αυτό που αποκαλούν συνέδριο, που είναι η πασαρέλα των υποψηφίων και των διαφόρων οι οποίοι θέλουν να δώσουν το στίγμα τους, γιατί έτσι το δίνουν αυτοί το στίγμα τους μέσα από την πασαρέλα, και είπαν ότι χτίζουν, λέει, την Ελλάδα του 2030. Η Ελλάδα πάντως του 2026, ξαναλέω, είναι η χώρα στην οποία σκοτώνονται εργάτες. Ένας τουλάχιστον εργάτης κάθε 2-3 μέρες είναι η Ελλάδα στην οποία έχουν αναβιώσει αρρώστιες του προηγούμενου αιώνα. Το τι συμβαίνει πρέπει να το δείτε με βάση τα στοιχεία, τα δικά τους, ξαναλέω, τα στοιχεία. Ο αριθμός των εργαζόμενων άνω των 65 ετών που αφήνουν τη ζωή τους στο μεροκάματο μεγαλώνει διαρκώς. Και τι προκύπτει? Προκύπτει ότι έχουμε μια τεράστια άνοδο σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία κατά 60,5%. Μιλάμε για τα για τους νεκρούς στο μεροκάματο, οι οποίοι είναι πάνω από 65 χρονών. Μέσα στο 25 η ηλικιακή αυτή κατηγορία εμφανίζει αύξηση θανατικού κατά 60,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ακόμα και με τα δικά τους τα μαγειρεμένα στοιχεία, προκύπτει ότι το 50% περίπου των καταγεγραμμένων εργατικών ατυχημάτων, όπως τα λένε, και όχι εγκλημάτων, δεν τα λένε εγκλήματα, τα λένε ατυχήματα, αφορά τους πάνω από 55 ετών. Εδώ είναι που πανηγυρίζουν, γιατί δίνουν, λέει, το δικαίωμα στους εργαζόμενους άνω των 65 ετών να δουλεύουν. Δηλαδή, πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι

ότι μετά τις 8 ώρες δουλειάς ο κίνδυνος έκθεσης σε εργατικά ατυχήματα αυξάνεται δραματικά. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που έχουν ψηφίσει νόμους που καταργούν το 8ωρο. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που έχουν ψηφίσει νόμους που επιβάλλουν 12 και 13 ώρες δουλειάς. Και εδώ δεν έχει παρά να αναρωτηθεί κανείς, υπάρχει ηθικός αυτουργός αυτού του εγκλήματος? Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Όταν πάνω από 230.000 συνταξιούχοι βρίσκονται επίσημα ακόμα στη δουλειά γιατί με την πενιχρή του σύνταξη δεν μπορούν να επιβιώσουν, γιατί πρέπει να στηρίξουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τότε αυτοί που τους αναγκάζουν να δουλεύουν και να δουλεύουν πέρα από τα 8 ώρα, 12 ώρα, 13 ώρα, εγκληματούν ή όχι? Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα στους χώρους δουλειάς. Αυτή είναι η εικόνα στη χώρα της Βιολάντα, εκεί που εξαερώθηκαν 5 εργάτριες γιατί η τέχνη του επιχειρήν δεν μπορεί να υπονομεύεται από συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Τώρα, σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη χώρα της ανάπτυξης και της ορθής πλευράς ιστορίας, εδώ που οι εργαζόμενοι σκοτώνονται με το ρυθμό που περιγράψαμε την ώρα της δουλειάς, αυτή η χώρα επίσης έχει και πολύ καλές διεθνείς σχέσεις, είπαμε πάντα στο πλαίσιο της ορθής πλευράς ιστορίας. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα νέο ρεσάλτο αυτού του κράτους δολοφόνου. Έχουμε ένα νέο ρεσάλτο αυτού του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ εναντίον του στολίσκου που μεταφέρει βοήθεια στην ηρωική Γάζα. Και φυσικά δεν είναι το πρώτο έγκλημα του κράτους δολοφόνου, του κράτους πειρατή στα διεθνή ύδατα. Θυμίζω ότι έχουν προηγηθεί χτυπήματα στα ανοιχτά της Μάλτας. Έφτασαν οι Ισραηλινοί να στείλουν αρματαγωγό ανοιχτά της Κρήτης με τη σύμπραξη της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και τώρα χτυπούν και ανοιχτά της Κύπρου. Τίποτα από αυτά βέβαια δεν είναι κεντρικό θέμα στην πλειοψηφία του ελληνικού τηλεοπτικού πλουραλισμού και δεν παίζει, γιατί οι εφοπλιστικές και πετρελαϊκές εταιρείες των ιδιοκτητών, των κατόχων του τηλεοπτικού μας πλουραλιστάν συνδέονται επιχειρηματικά άμεσα και ευθέως με τον αμερικανικό και ισραηλινό γκανγκστερισμό.

Όπως προκύπτει και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το νέο αυτό ρεσάλτο, η νέα αυτή πειρατεία, στη νέα αυτή πειρατεία συμμετείχαν 4 πολεμικά Ισραηλινά πλοία και έχουμε περίπου 100 ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή βοήθειας στη Γάζα που έχουν συλληφθεί. Σε ό,τι αφορά τη νέα γκαγκστερική επίθεση, έχουμε βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν κομάντο του Ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του Στολίσκου στα ανοιχτά της Κύπρου και να διαπράττουν αυτή την νέα πειρατεία. Θυμίζω ότι το Ισραήλ πριν από λίγο καιρό είχε καταλάβει πάλι πλοία στα οποία επέβαιναν και Έλληνες και σήμερα πρέπει να υπάρχει Έλληνας ανάμεσα στους συλληφθέντες. Είχαν απαγάγει ακτιβιστές. Αυτός ο φασίστας, ο Νετανιάχου, ο εγκληματίας πολέμου κατά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, παραβιάζει

Αλλάζει το διεθνές δίκαιο, προχωρά στη μία παραβίαση μετά την άλλη του διεθνούς δικαίου. Αυτός είναι φίλος, είναι σύμμαχος και συνεργάτης του Μητσοτάκη. Όπως ήταν σύμμαχος και συνεργάτης και του Τσίπρα. Όπως ήταν σύμμαχος το Ισραήλ και όλων όσοι έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες πριν από την 15η Μάη. Θυμίζω, Νάγκμπα σημαίνει καταστροφή. Η Παλαιστινιακή Νάγκμπα όμως που ξεκίνησε στις 15 Μάη του 1948 δεν είναι απλά μια μεγάλη καταστροφή. Για τον Παλαιστινιακό λαό η Νάγκμπα σηματοδοτεί μια καταστροφή που είναι σε πλήρη, σε διαρκή εξέλιξη 78 χρόνια τώρα. Και η φετινή επέτειος, ξαναλέω, προχτές συμπληρώθηκαν 78 χρόνια, δεν σηματοδοτεί 78 χρόνια από την έναρξη της καταστροφής της Νάγκμπα, αλλά 78 χρόνια διαρκούς καταστροφής. Η Νάγκμπα ξεκίνησε με την εθνοκάθαρση τουλάχιστον 530 χωριών και πόλεων μεταξύ του 1947 και του 1949. Ξεκίνησε με τη δολοφονία 15.000 Παλαιστινίων και τον αναγκαστικό εκτοπισμό των 2/3 του Παλαιστινιακού πληθυσμού, πάνω από 750.000 ανθρώπους, από την πατρίδα τους και τα σπίτια τους. Ήταν οι σιωνιστικές στρατιωτικές δυνάμεις που κατέλαβαν το 80% της ιστορικής Παλαιστίνης. Το υπόλοιπο 20-22% χωρίστηκε σε αυτό που είναι σήμερα η κατεχόμενη Δυτική Όχθη και η πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας. Η Νάγκμπα είναι μια συνεχής διαδικασία συστηματικής άρνησης του δικαιώματος του κάθε Παλαιστίνιου να ζει στη γη του και να έχει δικαίωμα στην εθνική και στην πολιτική του ταυτότητα. Ο κάθε Παλαιστίνιος χωριστά και ο Παλαιστινιακός λαός ως σύνολο. Και η φετινή επέτειος είναι η τρίτη από τις 7 Οκτώβρη του 2023, από τότε που ξεκίνησε το κράτος δολοφόνος στο Ισραήλ, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, σκορπώντας το θάνατο σε χιλιάδες αμάχους, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά, και συνεχίζει την καταστροφή των σπιτιών, των σχολείων, των νοσοκομείων, των υποδομών. Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να κλιμακώνει τις βάρβαρες επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι περισσότερα από 2 εκατομμύρια οι άνθρωποι σε αυτόν τον πολιορκημένο θύλακα που παραμένουν εκτοπισμένοι και περιορίζονται σε ένα κλάσμα της επικράτειάς τους. Από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 74.000 δολοφονημένους Παλαιστίνιους. Έχουμε 12.400 γυναίκες να έχουν δολοφονηθεί. Έχουμε 20.000 παιδιά να έχουν δολοφονηθεί. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 1.400 γιατροί και νοσηλευτές. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 800 δάσκαλοι. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 250 δημοσιογράφοι. Πάνω από 10.000 εξακολουθούν να είναι οι αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια στη Λωρίδα της Γάζας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Πάπα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Καλά μας ταξίδια.
13: Χορηγός της εκπομπής είναι...
14: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
16: Του Άξιος. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έκαιγαν και καταπατούσαν τα χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

0: Κυρίες και κύριοι, η πείνα και η δίψα καταστρέφουν την πολιορκημένη λωρίδα της Γάζας από το Μάρτι του 25. Οι κατοχικές δυνάμεις του κράτους δολοφόνος έχουν επαναφέρει την πολιορκία στη λωρίδα της Γάζας με καταστροφικές συνέπειες. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστινοί κινδυνεύουν στη λωρίδα από λοιμοκτονία. Ανάμεσά τους περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά όλων των ηλικιών που υποφέρουν από καθημερινή πείνα. Έχουν καταμετρηθεί τουλάχιστον 57 παιδιά που έχουν πεθάνει από την πείνα. Είναι περίπου 65.000 άνθρωποι που υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό και έχουν μεταφερθεί στα κατεστραμμένα νοσοκομεία και στα κατεστραμμένα ιατρικά κέντρα στη λωρίδα της Γάζας. Έχουμε 335.000 παιδιά κάτω των 5 ετών. Όλα τα παιδιά στη Γάζα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκονται στο χείλος του θανάτου. Περίπου το 92% των βρεφών ηλικίας μεταξύ 6 μηνών και 2 ετών με τις μητέρες τους δεν έχουν ούτε τις ελάχιστες βασικές διατροφικές ανάγκες, δεν μπορούν να καλύψουν, εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους, εκτίθενται στο θάνατο. Οι ιατρικές πηγές επισημαίνουν ότι με την έναρξη του καλοκαιριού και με την άνοδο της θερμοκρασίας η ανάγκη για νερό, ειδικά για πόσιμο νερό, θα είναι τέτοια που οι άνθρωποι, επειδή έχει αποκοπεί η πρόσβασή τους σε πόσιμο νερό, θα πεθαίνουν και εξ αυτού του λόγου. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Πλούταρχος Βεργής, είναι μέλος του πληρώματος του ελληνικού πλοίου Οξυγόνο, του Στολίσκου Βοήθειας Αλληλεγγύης για τη Γάζα. Κύριε Βεργή, καλησπέρα.
1: Κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα. Για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρατε και εσείς μόλις, συνεχίζουμε και φέτος να προσπαθούμε να σπάσουμε αυτόν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας από το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ. Και βρισκόμαστε δυστυχώς στην ίδια κατάσταση που βρεθήκαμε και πέρσι. Το Ισραήλ αποφάσισε να κάνει ρεσάλτο και απαγωγή των πληρωμάτων των σταθών που ταξίδευαν αυτές τις μέρες προς τη λωρίδα της Γάζας. Και όλα αυτά εντός της κυπριακής ΣΤΑΡ, μόλις λίγα μίλια από την Κύπρο, σε διεθνή ύδατα, κατά παράβαση κάθε κανόνα του δικαίου της θάλασσας, του διεθνούς δικαίου και κάθε δικαίου που υπάρχει. Γι' αυτό τον λόγο βρισκόμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών, καλούμε αυτή τη στιγμή κάθε Έλληνα πολίτη με συνείδηση και αξιοπρέπεια να βρεθεί μαζί μας έξω από την είσοδο του Υπουργείου Εξωτερικών που βρισκόμαστε τώρα περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, για να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε από τον Υπουργό να μας ενημερώσει για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 16 Έλληνες σύντροφοι και συντρόφισσες, οι οποίοι κρατούνται παράνομα από το κράτος του Ισραήλ, απαγάγοντάς τους σε διεθνή ύδατα 80 μίλια από την Κύπρο.
0: Ξέρετε που έχουν μεταφερθεί αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Βεργή?
1: Δεν ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα γνωρίζει καλά το Υπουργείο Εξωτερικών που σκοπεύει να τους μεταφέρει το κράτος του Ισραήλ, καθώς καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως τις τελευταίες εβδομάδες, σε τι άμεση συνεργασία βρίσκονται Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, έτσι ώστε να αναπνίγουν το δίκαιο του κόσμου όπως θέλουν να αναπνίξουν τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, το Λίβανο, τη Γούβα, και καταπιέζοντας κάθε αδικημένο λαό. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θα έρθει τη δική μας σειρά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά, είναι δίπλα μας και πρέπει να ασχοληθούμε, πρέπει να ξυπνήσουμε. Αυτή η γενοκτονία, κύριε Μπογιόπουλε, συμβαίνει γιατί αυτοί που ενδιαφέρονται εναντίον της είναι λίγοι. Πρέπει να γίνουμε περισσότεροι για να το σταματήσουν αυτό οι κυβερνήσεις. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι η δύναμη που έχουμε όλοι και όλες μαζί είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από τα συμφέροντα των κρατών τα οποία τους οδηγούν σε αυτές τις αποφάσεις και στη γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού όλα αυτά τα χρόνια, όπως αναφέρατε και εσείς.
0: Αυτό που έγινε σήμερα πάλι στα ανοιχτά της Κύπρου δεν είναι μεμονωμένο. Έχουμε πριν από λίγες μέρες το αντίστοιχο το οποίο συνέβη αυτή τη φορά σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, στα ανοιχτά της Κρήτης. Εκεί μάλιστα υπήρξε συνεργασία του Ισραήλ με την ελληνική κυβέρνηση, σωστά?
1: Πολύ σωστά, και όπως βλέπουμε μια αντίστοιχη συνεργασία υπάρχει και με το κυπριακό κράτος, γιατί μιλώντας σήμερα με το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Κύπρου, αυτό που μας έλεγε ο αξιωματικός υπηρεσίας στο τηλέφωνο είναι ότι υποθέτει ότι αυτό είναι μια πειρατεία του Ισραήλ και δεν χρειάζεται να γίνει κάποια έρευνα. Αυτό μας έλεγε στο τηλέφωνο ο αξιωματικός υπηρεσίας του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Ισραήλ. Ότι δεν έχουμε κάτι να ερευνήσουμε, υποθέτουμε ότι είναι κάποια Ισραηλινή επιχείρηση. Στην ΕΠΟ καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση και η κυπριακή κυβέρνηση έχουν αποδεχτεί ότι στην Μεσόγειο θάλασσα έχει κάποιο θεόσταλτο δικαίωμα προφανώς στο Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στη Μεσόγειο θάλασσα εντός της κυπριακής και της ελληνικής θάλασσας, που είναι σημεία της θάλασσας τα οποία τα δύο κράτη, η Ελλάδα και η Κύπρος, έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα φυσικά να είναι οι μόνοι οι οποίοι ερευνούν και διασώζουν. Και όμως βλέπουμε ότι όταν επιχειρεί το Ισραήλ πράξεις πειρατείας και απαγωγής, τα δύο αυτά κράτη δεν ενδιαφέρονται καθόλου για ό,τι συμβαίνει. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για απλούς πολίτες, οι οποίοι στην τελική, κύριε Μπογιόπουλο, ακόμη κι αν όσο κι αν το Ισραήλ φωνάζει ότι είμαστε τρομοκράτες, έχει πλέον καταλάβει και ο πιο δεξιός αυτού του τόπου ότι μιλάμε για ανθρώπους απλούς, εργαζόμενους, οι οποίοι μεταφέρουν γάλατα, τρόφιμα, παιδικές τροφές και παιδικά παιχνίδια στα παιδιά της Γάζας που λιμοκτονούν και δεν έχουν κανένα μέλλον.
0: Έχετε κάποια αντίδραση από τους υπευθύνους του Υπουργείου Εξωτερικών τώρα αυτή την ώρα που διενεργείται η κινητοποίησή σας?
1: Δεν έχουμε, γιατί έχουν την εντύπωση ότι θα αποχωρήσουμε από εδώ, δεν δέχονται να μας συναντήσουν. Αυτό που μεταφέρω και τηλεφωνικά στους ακροατές σας είναι ότι εμείς θα μείνουμε εδώ μέχρι να συναντήσουμε τον Υπουργό και την Υφυπουργό και καλούμε κάθε άνθρωπο που μας ακούει αυτή τη στιγμή να βρεθεί στο πλάι μας, να βρεθεί στο πλάι των απαρθέντων Ελλήνων, να βρεθεί στο πλάι των Παλαιστινίων που γενοκτονεί το κράτος του Ισραήλ, να βρει την αξιοπρέπεια και τη συνείδησή του ο άνθρωπος, να βρεθεί εδώ μαζί μας, να διαδηλώσει μαζί μας, ώστε να μιλήσουμε με τον Υπουργό και να μάθουμε για τις τύχες των συντρόφων και των συντρόφων μας που κρατούνται παράνομα από το κράτος του Ισραήλ, το γενοκτονικό αυτό κράτος που κάνει ό,τι θέλει και στη Μεσόγειο θάλασσα.
0: Συνολικά ο αριθμός των απαχθέντων είναι 100 από ό,τι έχουμε μάθει, τόσος ήταν ο αριθμός που επέβαινε στην αποστολή?
1: Όχι, όχι, ο στολής προς μας φέτος ήταν μεγαλύτερος από την προηγούμενη αποστολή. Κατάφεραν, αφού το Ισραήλ προσπάθησε και κατάφερε να διαλύσει περίπου και να απαγάγει πριν δύο εβδομάδες που είπατε και εσείς περίπου 22 σκάφη και 175 συντρόφους και συντρόφιστές μας. Τα σκάφη τα οποία καταφέραμε τελικά να πλέψουν προς τη Γάζα είναι 54. Αυτή τη στιγμή με τα 30 από αυτά δεν έχουμε επικοινωνία και έχουμε δει σε κάποια από αυτά ζωντανά το ρεσάλτο των Ισραηλινών κομμάντων με τις κουκούλες.
0: Υπάρχουν βίντεο, κύριε Βεργή, έτσι, σωστά?
1: Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν επίσης βίντεο που φαίνεται ότι έχουν τρυπήσει κάποια σκάφη έτσι ώστε να τα βουλιάξουν αφού απήγαγαν τους συντρόφους τα πληρώματα που βρισκόντουσαν πάνω. Ναι, φυσικά υπάρχουν βίντεο για όλα αυτά. Είναι συγκλονιστικό. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ούτε στη Μεσόγειο ούτε πουθενά. Πρέπει επιτέλους από τα κράτη της Δύσης να μπει ένα όριο για να μην μπορεί το Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει και να σεβαστεί επιτέλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από αυτό.
0: Κύριε Βεργέ, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θα είμαστε εδώ ό,τι νεότερο προκύψει. Παρακαλώ να επικοινωνήσουμε.
1: Να είστε καλά. Και
0: ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς θα είμαστε εκείνοι εξωτερικών μέχρι να είμαστε υπουργός. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την ώρα που μιλάμε και σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, το 92% των σπιτιών στη Γάζα έχει καταστραφεί από το Ισραήλ. Ο πληθυσμός των Παλαιστινίων έχει εκτοπιστεί. Παιδιά πυροβολούνται στο κεφάλι ή ακροτηριάζονται. Έχουμε μόνο μετά την περίφημη δίθεν εκεχηρία πάνω από 1000 νεκρούς Παλαιστίνιους. Επαναλαμβάνω, έχουμε πάνω από 74.000 νεκρούς σε αυτή την επιχείρηση γενοκτονίας του Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης από τον Οκτώβριο του 2023. Έχουν τραυματιστεί πάνω από 175.000 άνθρωποι. Έχουμε μαζικές συλλήψεις, έχουμε εξαφανίσεις ανθρώπων, έχουμε αυθαίρετες φυλακίσεις χωρίς κατηγορίες, χωρίς δίκη, έχουμε εκτεταμένα βασανιστήρια, έχουμε απάνθρωπες και εξευτελιστικές μεταχειρήσεις. Όλα αυτά καταγράφονται στις εκθέσεις πολλών διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων οι οργανισμοί του ΟΗΕ, πολλαπλές ΜΚΟ, Όλα αυτά τεκμηριώνονται σε ό,τι αφορά τα βασανιστήρια και τις απάνθρωπες συνθήκες που επιβάλλονται σε όλους τους Παλαιστινίους. Στο μεταξύ θυμίζω, το Υπουργικό Συμβούλιο του Νετανιάχου τον Απρίλιο ενέκρινε 34 νέους οικισμούς στην Δυτική Όχθη. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη άδεια εισβολής στην ιστορία του Ισραήλ. 103 νέοι οικισμοί από το 2022, 54 ήταν αυτοί οι οποίοι εγκρίθηκαν μόνο το 2025. Τα δεδομένα βίας επίκων σε ό,τι αφορά την κατάσταση που βιώνουν οι Παλαιστίνοι έχουν αυξηθεί πάνω από 54%, όπως καταγράφεται όχι μόνο στη Γάζα, μιας και τώρα μιλάμε για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Δυτική Όχθη. Είναι στο πλαίσιο αυτής της γενοκτονίας που, όπως έχει καταγραφεί, κάθε μήνα 475 παιδιά ακροτηριάζονται, μένουν ανάπηρα στην Παλαιστίνη. Μιλάμε για το μεγαλύτερο αριθμό ακροτηριασμένων παιδιών στον κόσμο. Με αυτούς έχει στρατηγική σχέση η Ελλάδα του Μητσοτάκη.
2: Real FM.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ.
18: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
21: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Θα επιστρέψουμε βεβαίως σε αυτά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττει το Ισραήλ στην περιοχή, τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, την πειρατεία στα διεθνή ύδατα. Θέλω όμως να βάλουμε μια ανωτελεία προς το παρόν για να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στον συνάδελφό μου, τον Γιάννη το Τζακίρη. Γιατί Γιάννη μου φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν, πώς να το πω τώρα, αναταράξεις. Καλησπέρα.
1: Ναι, αναταράξεις είναι, όπως σου έλεγα, μια...
0: Είναι γλυκιά έκφραση. Ναι.
1: Ένας ευγενικός χαρακτηρισμός. Εντάξει, έχουν έρθει τα πάνω κάτω, κυρίως εν όψη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, να πούμε ότι σήμερα ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε τις επίσημες, την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος. Όλα λοιπόν αυτά έχουν προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στην Κουμουνδούρου, που οδήγησε φυσικά και στην διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ζητούσε επιγόντως να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Μετά θυμίζω την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος έλεγε να γίνει έκτακτο συνέδριο και να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα μαζί φυσικά και η περιουσία του κόμματος. Αυτό ήταν που προκάλεσε την έκρηξη του βουλευτή Χανίων, ο οποίος στην ανάρτηση του άφηνε εχμές στο Σοκράτη Φάμελο ότι ουσιαστικά εξυπηρετεί ένα σχέδιο για να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάτι φυσικά που προκάλεσε την αντίδραση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος του έδειξε την πόρτα της εξόδου από την κοινοβουλευτική ομάδα. Από εκεί πέρα έχει ξεσπάσει, πρέπει να σου πω Νίκο, ένας καυγάς για το αν μπορεί ή δεν μπορεί ο Παύλος Πολάκης να δώσει το παρόν στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας όποτε αυτή αποφασίσει ο Σοκράτης Φάμελος.
0: Είναι μέλος της, δεν είναι?
1: Είναι μέλος της, ναι. Ωστόσο αυτό που λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι επειδή μετήχε στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος εξ οφίτσιο λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας, από τη στιγμή που διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει, όπως λένε, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική γραμματεία. Αυτό βέβαια δεν το αποδέχεται ο Παύλος Πολάκης. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα έστειλαν και επιστολή 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στην Κουμουνδούρου στην ηγεσία, ζητώντας ουσιαστικά να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη. Ο ίδιος όταν ανακοινώθηκε στη Βουλή η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι το ανεξάρτητος είναι ανέκδοτο, εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι βρήκε σύμμαχο άλλο ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως εντός εισαγωγικών ανεπιθύμητο από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Παπά, ο οποίος είπε ότι πρέπει να συγκληθεί εκτάκτως στην πολιτική γραμματεία, να ξεπεραστεί η κρίση, και άφησε εχμές για τη στάση του Σοκράτη Φάμελου αυτό το διάστημα, λέγοντας ότι αν είχαν συνεδριάσει τα όργανα θα μπορούσε να έχει αποφευθεί όλο αυτό, δηλαδή η διαγραφή του κριτικού βουλευτή. Και είπε επίσης ότι φυσικά θα πρέπει να δώσει κανονικά το παρόν στην πολιτική γραμματεία. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπει σε ένα πολύ κρίσιμο, θα σου έλεγα, δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς από τις 26 Μαΐου όταν θα ανακοινώσει και ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα, είναι πολύ πιθανό να έχουμε τάσεις μεγάλης φυγής από την Κουμουνδούρου. Ήδη αρκετοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα και μένει να δούμε πώς θα γίνει, τι θα γίνει με το κόμμα, ποια απόφαση θα πάρουν εκεί στην Κουμουνδούρου για το πώς θα συνεργαστούν και αν το θέλει το Αλέξη Τσίπρας, έτσι.
0: Γιάννη μου, να στο ρωτήσω έτσι όπως το ακούω να λέγεται. Λέγεται ότι ο Φάμελος καθαρίζει το ΣΥΡΙΖΑ ή ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, μέχρι αυτός να πάει συντεταγμένα ή ασύνταχτα στο, υπό την αιγίδα του Τσίπρα. Αυτό συμβαίνει?
1: Κοίταξε, ακούγεται αυτό πολύ, αλλά συντεταγμένα φαίνεται ότι μάλλον δεν εξυπηρετεί το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, από ό,τι έχει φανεί μέχρι τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θέλει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα μαζί του, καθώς δεν θέλει να εμφανίσει ένα νέο πρόσωπο προς τα έξω. Τώρα, μεμονωμένα στελέχη, σίγουρα το επιθυμεί. Μένει να δούμε τώρα το πώς θα γίνει αυτό και κανείς δεν ξέρει ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις εκεί στην Κουμουνδούρου, καθώς εάν οδηγηθεί ως όλα αυτά που λέμε, είτε αναστολή λειτουργίας, αυτό εγώ θεωρώ και πιο πιθανό σενάριο, θα πρέπει πριν να υπάρξει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί όμως υπάρχει το αγκάθι ότι δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, να ενσωματωθεί ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σου είπα, καθώς υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν επιθυμεί, επιβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο εγχείρημα.
0: Δεν έχουν προσδιορίσει πότε θα συνεδριάσουν, έχουν.
1: Θεωρώ απίθανο να συνεδριάσουν αυτή την εβδομάδα, μάλλον πιστεύω ότι θα γίνει μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, Νίκο μου, να είσαι καλά.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο ενώπιο σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέλα
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
3: 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν.

0: 2000. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας. Και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση και δεν υιοθετήσει ρεαλιστικές θέσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Συναγερμός έχει σημάνει στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών πρακτορείων ειδήσεων, δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος ο οποίος διέφυγε. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Σταβορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έκαιγαν και καταπατούσαν τα χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπολογίζεται ότι εισέπραξαν περίπου 600.000 ευρώ σε διάστημα 4 ετών. Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχείων Patriot από Δημότυχο και Κάρπαθο, αλλά και για την ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, άναψε το Κισέα. Παράλληλα, ενέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο. Δίωξε σε βαθμό κακουργήματος. Ασκήθηκε σε οδηγό στη Ρόδο που εμβόλησε με το όχημά του αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη και η κόρη της ηλικίας 26 ετών. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ψαρά 44 ετών, ο οποίος συνελήφθη για το θάνατο 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Καλύμνου. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση.
11: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
13: Γιατρέ μου.
14: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
15: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τενής της Γενέβης προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 2-0 σετ του Γάλλου Τζιοβάνι Μπέτσι Πέρικαρντ. Επόμενος αντίπαλος Αμερικανός Λέρνερ Τιέν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
12: Προχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζεβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και όπως ενδεχομένως ακούσατε, η σημερινή απόφαση του ΚΙΣΕΑ μεταξύ άλλων είναι να αποσυρθούν οι Πάτριοτ από Κάρπαθο και Δίδυμο Τείχο. Και ξέρετε, υπήρχαν πανηγύρια, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό όταν τοποθετήθηκαν εκεί οι Πάτριοτ. Και εκείνοι οι οποίοι πανηγύριζαν τότε, περίπου θα αρχίσουν να πανηγυρίζουν και σήμερα. Πανηγύριζαν όταν τοποθετήθηκαν εκεί οι Patriot. Τώρα θα αρχίσουν να το πανηγυρίζουν και τώρα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Είναι προφανές ότι κακώς σου έστειλαν τότε, υπό την έννοια ότι ήταν μία ακόμα και παραμένει εμπλοκή της χώρας στον Αμερικανο-Ισραηλινό γκαγκστερικό πόλεμο ενάντια στο Ιράν, στο πλαίσιο των νατοϊκών, της νατοϊκής υποβοήθησης της Ελλάδας σε όλη αυτή την υπόθεση. Σήμερα λέει δεν συντρέχουν οι λόγοι, γιατί σταμάτησε ο πόλεμος. Σταμάτησε ο πόλεμος. Αν τον πήγατε εκεί, αφού τα πήγατε εκεί για τον πόλεμο, ο πόλεμος από όσο έχω καταλάβει και από όσο όλοι ξέρουμε δεν έχει σταματήσει. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν σήμερα τους αποσύρουν, αλλά ξέρετε, σήμερα που τους αποσύρουν και δεν ξέρω τι σημειολογική αξία έχει αυτό, ας το σημειώσουμε. Είμαστε ακριβώς στη φάση που ο Ερντογάν βρίσκεται σε παράκρουση. Βρίσκεται σε παράκρουση, και όταν λέμε Ερντογάν μιλάμε βεβαίως για την αστική τάξη της Τουρκίας, η οποία θα φέρει νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει από τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά μέχρι τη ΑΟΣ και τα όρια των χωρικών υδάτων. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Τουρκία πακετάρει σε ένα νόμο όλες τις απαράδεκτες απαιτήσεις και διεκδικήσεις και τις καταθέτει στις εφόλεις της ύλης διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά, και βεβαίως η σημερινή, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι εκτεθειμένες για τον εφησυχασμό και για τα ψέματα τα οποία σπέρνουν όλα αυτά τα χρόνια, ανάμεσα στα άλλα ότι οι εκλεκτοί μας σύμμαχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τάχα μου η εγγύηση για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν την πολιτική της βαθιάς εμπλοκής της χώρας σε όλα τα ευρωατλαντικά δολοφονικά σχέδια, συμμετέχουν σε όλους τους ανταγωνισμούς και ισχυρίζονται ότι με αυτή την συμμετοχή, με αυτή τη συνενοχή σε αυτού του είδους τα εγκλήματα, αποτρέπεται η Τουρκία. Γιατί η Ελλάδα, λέει, η Ελλάδα έτσι όπως αυτή την αντιλαμβάνονται, σφυριλατεί ισχυρές συμμαχίες. Και τι άλλο μας λένε? Μας λένε ότι στο πλαίσιο του νατοϊκού λεγόμενου οδικού χάρτη, το μόνο θέμα διαπραγμάτευσης είναι ο καθορισμός υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Μάλιστα, μια ματιά στο χάρτη δίνει πραγματικά την μεγάλη εικόνα των εξελίξεων και των σχεδιασμών που επιδιώκουν οι Τούρκοι να επιταχύνουν με αυτό το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη, την ονομαζόμενη από τους ίδιους σαν γαλάζια πατρίδα. Στη Μαύρη Θάλασσα επεκτείνεται η στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Στο Νότιο Κάυκασο έχουμε τους νέους εμπορικούς δρόμους που χαράσονται περικύκλωσης της Ρωσίας. Το Ιράν βεβαίως βρίσκεται στο στόχαστρο των Αμερικάνων και του Ισραήλ. Στο Ιράκ και στη Συρία η Τουρκία έχει εισβάλει ήδη στρατιωτικά, διατηρεί βάσεις ή κατέχει εδάφη, όλα αυτά βέβαια στο όνομα της αντιμετώπισης, όπως λέει, των Κούρδων. Όλη η χερσαία συνοριογραμμή της Τουρκίας πατάει ακριβώς και ακουμπάει σε συγκρούσεις για το ξαναμοίρασμα
των δρόμων της μεταφοράς των εμπορευμάτων και της ενέργειας στους δρόμους των αγορών και των σφαιρών επιρροής. Μέσα σε αυτό το ναρκοπέδιο αυτών των ανταγωνισμών είναι που η Τουρκία επιδιώκει να αναβαθμίσει τον περιφερειακό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως για να το κάνει αυτό, βασικός κρίκος στο σχεδιασμό της είναι η διαμόρφωση μιας κατάστασης, έτσι όπως η ίδια την συμφέρει και τη διαβάζει, σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια σύνορά της, λόγω του ρόλου που παίζει το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος στον ενεργειακό και τον εμπορικό χάρτη. Ένας χάρτης ο οποίος βλέπουμε ότι ξαναχαράσεται. Εκεί είναι λοιπόν που στοχεύει το νομοσχέδιο.

0: μέχρι τα μέσα Ιουνίου ενδεχομένως θα το δούμε στην τουρκική εθνοσυνέλευση προς ψήφιση. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο για μια πρόταση νόμου με 14 διατάξεις, όπως λένε οι πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που θα ρυθμίζονται σίγουρα τα χωρικά έδρα της Τουρκίας στο Αιγαίο, στα 6 ναυτικά μίλια και 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, το σημείο το οποίο επικεντρώνονται όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι οι αυξημένες αρμοδιότητες που θα έχει ο Τούρκος πρόεδρος με αυτό το νομοσχέδιο. Διότι αρκετές περιοχές, τις οποίες η Τουρκία τις αφισβητεί, τις αφισβητούμενες περιοχές, μπορεί να τις κηρύττει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Είχε και ένα δημοσίευμα από το Bloomberg, το οποίο επικαλείται τουρκικές πηγές, που ανέφερε ότι δίνεται η εξουσία στον Ταγί Περντογάν να κηρύξει έως και 200 ναυτικά μέλια από τις τουρκικές ακτές, προκειμένου να κατοχυρώσει τα τουρκικά συμφέροντα όσον αφορά τον τομέα της αλληλείας αλλά και της δημιουργίας εθνικών παρκών. Την ίδια ώρα πάντως, επειδή υπάρχουν και πληροφορίες για ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα υπάρχει και το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών, την αμφισβήτηση δηλαδή της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου, βλέπουμε αρκετούς αναλυτές σε φιλοκυβερνητικά μέσα, όπως το ΑΧΑΠΕΡ, που είναι το μεγαλύτερο δίκτυο εδώ στην Τουρκία, και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε με το νέο νομοσχέδιο η Τουρκία να διεκδικήσει 152 νησιά, βράχους και βραχονησίδες, προκειμένου να βάλει φρένο στα τετελεσμένα της Ελλάδας, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κουβέντα προχωράει όλο ένα και περισσότερο τις τελευταίες.
1: Εδώ μιλάμε και για μια ποιοτική αναβάθμιση. Δηλαδή, πέρα από την. Μέχρι τώρα είχαμε την αμφισβήτηση. Τώρα ενδεχομένως να πάμε στην ανοιχτή διεκδίκηση.
0: Ακριβώς. Και με δεδομένο πάντα ότι το κάσους μπέλι ενισχύεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αυτό αναφέρουν όλες οι πληροφορίες. Το φρένο που θέλει να βάλει η Τουρκία σε οποιαδήποτε σκέψη της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι όλες αυτές τις μέρες το βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα το θέμα του τουρκικού μέσου ενημέρωσης. Δεν έχουμε δει κάποια παρέμβαση ακόμα, δημόσια παρέμβαση μάλλον, από τον Ταγί Περντογάν, από επίσημους φορείς. Μόνο το Υπουργείο Άμυνας είχε μια τοποθέτηση που ουσιαστικά σημείωσαν ότι έχουν συνεισφέρει νομοπαρασκευαστικά σώσεις για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμες είναι έτοιμες να υπερασπιστούν τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας, δίνοντας και ένα επιχειρησιακό στίγμα για το νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας. Δηλαδή, οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας είναι έτοιμες να την υπερασπιστούν όταν αυτός ψηφιστεί.
1: Έβλεπα σήμερα διαγώνια ότι ο εμπνευστής εκεί της Γαλάζιας Πατρίδας έλεγε, μάλλον είναι και λίγο γαλαντόμος, υπό την έννοια ότι έλεγε 50-50 λέει το Αιγαίο, ενώ θα έπρεπε να είναι 60-40 υπέρ Τουρκίας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο Τσιχαγιαϊτζή, ο οποίος θεωρείται εμπνευστής της Γαλάζιας Πατρίδας σε τέτοιες θέσεις. Και επειδή πλέον πρόσκειται στην αντιπολίτευση ο συγκεκριμένος, να πούμε ότι υπάρχει ικανοποίηση, πλήρη ικανοποίηση στην αντιπολίτευση, υπάρχει σύμπνοια για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί θεωρούσαν ότι έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό πριν και όχι τώρα, θεωρούν ότι έγινε καθυστερημένα. Και μάλιστα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία λένε ότι πρέπει στην Ανατολική Μεσόγειο να συνεχιστούν οι έρευνες και οι γεωτρήσεις με βάση και τον νέο νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι εξελίξεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις παρλαπίπες της διακήρυξης των Αθηνών, την οποία έσπευσε να υπογράψει ο Μητσοτάκης. Μιλάμε για εξελίξεις οι οποίες συνιστούν κλιμάκωση στο πλαίσιο των υπαρκτών συγκρούσεων στην περιοχή και βεβαίως της βαθιάς εμπλοκής της χώρας με ευθύνη της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων που χειροκροτούν το ευρωατλαντικό τέρας. Αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναδύονται όλοι οι κίνδυνοι για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τον ελληνικό λαό. Και μιλάμε για ένα τσουνάμι που οι δίνες του αφορούν και το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εκεί δηλαδή που τέμνονται τα πολεμικά μέτωπα και της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό μάλιστα του ΝΑΤΟ, η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξει και αυτή με την πολεμική βιομηχανία της συμμάχου χώρας, της Τουρκίας, η κλιμάκωση της

0: αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, η παραπέρα βεβαίως νατοποίηση της Κύπρου, είναι πλευρές που μπλέκουν ακόμα περισσότερο όλο αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών και βεβαίως όλα αυτά αντανακλούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ξαναλέμε λοιπόν, με το νόμο που ετοιμάζει ο Ερντογάν πακετάρει όλες τις απαράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος των ελληνικών και των κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων, από τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο μέχρι την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά, της ΑΟΣ, τα όρια των χωρικών υδάτων. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία κάθε άλλο παρά μπορεί να περιγραφεί με τον όρο ήρεμα νερά. Εδώ να θυμίσω ότι είχαμε ένα αναλυτικό δημοσίευμα της Μιλιέτ για αυτό το υποεπεξεργασία σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα διατηρεί ακέραια την απόφαση του 1995 που ορίζει ως αιτία πολέμου, ως κάζους μπέλι, την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το νομοσχέδιο που φέρνουν θα δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο της χώρας να ανακηρύσει ως θαλάσσιες περιοχές ειδικού καθεστώτος ακόμα και ζώνες όπου δεν έχει γίνει ανακήρυξη ΑΟΣ. Η Άγκυρα επίσης έχει σπεύσει να δηλώσει ότι τα στενά του Βοσπόρου, τα Δαρδανέλια, η θάλασσα του Μαρμαρά αποτελούν εσωτερικά ύδατα της Τουρκίας. Προσθέστε σε όλα αυτά τη νέα παρενόχληση του ερευνητικού πλοίου που είχαμε προχτές, που είχε αποπλέψει από την Αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή ύδατα, σε περιοχή μέχρι την ΚΟ, εκεί που τουρκική τορπιλάκατος ζήτησε την απομάκρυνση από την περιοχή με τον ισχυρισμό ότι εμπίπτει, λέει, η περιοχή ανάμεσα στην Αστυπάλαια και στην ΚΟ σε τουρκική δικαιοδοσία. Ήταν εκεί που παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας που έπλε σε κοντινή απόσταση. Και επίσης ας θυμηθούμε ότι είναι το τρίτο τέτοιο περιστατικό το οποίο συνοδεύτηκε και με νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16 στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Και βεβαίως εδώ λοιπόν, σε αυτό το κάδρο θα πρέπει να εντάξουμε και αυτό που αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Γκουτέρες, τον ενημέρωσε ότι μετά από πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα πρωτοβουλία, όπως είπε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η οποία, όπως είπε ο Χριστοδουλίδης, θα οδηγήσει σε εξελίξεις και θα κληθούμε όλοι μας, εγώ πρώτος όπως είπε έχω την ευθύνη, να λάβουμε σημαντικές και ενδεχομένως δύσκολες αποφάσεις. Αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστοδουλίδης ο οποίος, μιλώντας προχτές στην Ελληνική Βουλή, τι μας είπε? Μας είπε ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μετράει τώρα 22 χρόνια, έτσι, ότι μπορεί να, και το ευρωενωσιακό το περίφημο δίκαιο, ότι μπορεί τάχα μου να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίλυση του Κυπριακού. Αλλά αυτή η καραμέλα έχει λήξει. Έχει λήξει. 20 χρόνια τώρα. Και στην πραγματικότητα λοιπόν, λέγοντάς τα αυτά, και ο Κύπριος Πρόεδρος και οι δικοί μας εδώ, τι λένε στην ουσία? Στην ουσία λένε ότι ο λύκος είναι που θα φυλάξει τα πρόβατα. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή εδώ και 20 χρόνια μέσα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δε για τις ισχυρές συμμαχίες της Ελλάδας, είναι χαρακτηριστικό, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, αυτό το οποίο συνέβη με τον τρόπο που κανακεύεται πλέον η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο, το οποίο υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξοπλισμών και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα πράγματα και κάπως έτσι, ξαναλέω, έρχεται στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά το πόσο απέχει η αλήθεια από το ψέμα, το πόσο απέχει η πραγματικότητα, η πραγματική πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα, που με δύο λόγια σημαίνει ότι και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είναι βαθύτατα εκτεθειμένες για όλα τα ψέματα τα οποία διακηρύσουν και σπέρνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι τάχα μου οι σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εγγύηση, λέει, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και αυτό το οποίο μένει είναι η βαθύτατη εμπλοκή της χώρας, εξαιρετικά επικίνδυνη στα σχέδια τα δολοφονικά και τα πολεμικά όλων εκείνων που κατά τα άλλα παριστάνουν ή εμφανίζονται από τους ντόπιους εδώ κυβερνώντες και τους υποψήφιους κυβερνώντες ως σύμμαχοι και φίλοι.
1: Real FM. Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου.
12: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Πάντα κερδίζεις.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη, παίρνουμε Προσταβιτάλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης. Για διαπραγματεύσεις με βόμβες απειλεί Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έκαιγαν και καταπατούσαν χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμό στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας. 17χρονος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 8 σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ο δράστης διαφεύγει της σύλληψης.

0: στους 97,8.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρεις τι είναι πραγματικά, τι είναι περισσότερο. Είναι υποκριτές και φαρισαίοι, είναι πολιτικά χυδαίοι ή είναι πολιτικά αστείοι. Το συμπέρασμα είναι ότι είναι βεβαίως όλα αυτά. Είπαμε τι είναι περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αρκούν τα δικά τους τα λόγια. Όπως αυτά τα άνευ προηγουμένου που είπε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας πληροφόρησε λοιπόν ότι λυπάται και θυμώνει με τι λέτε, με την ακρίβεια. Όπως τα ακούσατε, λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης με την ακρίβεια. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή συναντήσει μπροστά του ο Μητσοτάκης αυτόν που κυβερνάει αυτόν τον τόπο, με τέτοιο θυμό που έχει ο Μητσοτάκης, αλλή μονό του αυτού.

0: σε ό,τι αφορά το πολιτικό μας κοινικό, μόλις με ενημέρωσε ο Στέλιος από μέσα ότι η κυρία Αυλονίτου είναι πρώην πια του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στιγμή λέει θα ξανασυναντηθούμε, ως το είπε ο Στέλιος, άλλος για τη βάρκα μας. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά να σας πω τώρα, όχι εγώ, δεν θα σας πω εγώ, ο Θεοδόσης θα μας πει για αυτό το οποίο έχουμε πάλι στα βορίζια της Κρήτης. Μιλάμε για αυτούς τους λεβέντες, οικογενειακή επιχείρηση, που κατέστρεφαν, λέει, καλλιέργειες και καταπατούσαν χωράφια, εκβιάζοντας ανθρώπους που τα είχαν στην κατοχή τους να τους τα γράφουν για να εισπράττουν αυτοί παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, Θεοδόση.
1: Μόλις 580.000 ευρώ εισέπραξαν ο θείος και τα δύο του ανήψια που ήδη έχουν συλληφθεί, συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα. Επίσης μέλη της οικογένειας, είναι συγγενείς και σύζυγοι των τριών που προανέφερα, για ζωοκλοπή, πλημέλημα, πριν από λίγη ώρα αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους. Οι τρεις έχουν πάρει προθεσμία, θα απολογηθούν σε δύο ημέρες. Είναι απίστευτο αυτό, γιατί φαίνεται να γίνεται πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον από το 2021. Εκβίαζαν όχι μόνο συγχωριανούς τους, αλλά και ανθρώπους και κτηματίες και επαγγελματίες από διπλανά χωριά μέχρι και το Ρέθυμνο, με βάση πάντα τα βορίζια. Θα κάνεις ότι μου μισθώνεις τις καλλιέργειες σου, το χωράφι. Ναι. Ακριβώς. Όποιος τολμούσε να φέρει αντίρρηση στους, όπως σωστά τους χαρακτήριζες, νταΐδες, στην καλύτερη περίπτωση και εγώ ήταν το αυτοκίνητο και εκεί έλεγες ok να το μισθώσω. Εάν δεν ενέδιναν, πήγαιναν στο σπίτι, μετά καταστρέφαν τις καλλιέργειες. Παίρνανε λοιπόν τα χωράφια, έχουν διαπιστωθεί 40 περιπτώσεις, μόλις 3 είναι όμως οι καταγγελίες, γιατί όλοι οι υπόλοιποι φοβούνται οι άνθρωποι, τώρα έχουν ξεκινήσει και ανοίγουν τα στόματα. Παίρνανε λοιπόν το χωράφι, το γράφανε σε συζύγους και άλλους συγγενείς και παίρνανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Παράλληλα το ίδιο χωράφι το έσπαιρναν αυτοί με δικές τους καλλιέργειες, κυρίως για βοσκή, για να μπορούν να βόσκουν τα δικά τους ζωντανά από τα οποία επίσης έπαιρναν επιδοτήσεις. Έκαναν και ζωοκλοπές. Συζητούμε για ένα ευρύτερο κύκλωμα εκβιασμών στην Κρήτη. Ακούγεται απίστευτο, πλην όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό, να εκβιάζει, να παίρνουν με το έτσι θέλω την περιουσία ενός ανθρώπου με ροκαματιάρι κιόλας και να το δηλώνουν οι ίδιοι ότι είναι δικό τους και να το εκμεταλλεύονται. Και ο άνθρωπος να έχει περιουσία και να μην μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Είναι αδιανόητο δηλαδή αυτό που έκαναν οι άνθρωποι. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτή είναι μια πρώτη αρχή του Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, του τμήματος της Κρήτης εν προκειμένου, διότι τέτοιες περιπτώσεις μάλλον υπάρχουν και άλλες και θα σας
0: μάθω. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες.
1: Στο άμεσο μέλλον νομίζω.
0: Οι συγκεκριμένοι τώρα διαβάζω απολογούνται, λέει, την Παρασκευή.
1: Ακριβώς, ναι, έχουν πάρει προθεσμία, πήγαν σήμερα, τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, εκβίαση, εμπρισμοί, εκρήξεις, καταστροφές. Να σας δώσω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που σημειώθηκαν το 25 αλλά και το 26. 400 ρίζες ελιές έκοψαν σε έναν άνθρωπο μέσα σε ένα βράδυ με αλυσοπρίωνα. Γιατί δεν τους παραχωρούσε το χωράφι, του κατέστρεψαν τις ελιές. Πάνω από 500 κλίματα τα έκοψαν με ηλεκτρικό ψαλίδι επίσης μέσα σε ένα βράδυ. Κατέστρεψαν κυριολεκτικά έναν άνθρωπο με ροκαματιάρι, γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε να φαίνεται ως μίσθωμα, το οποίο βεβαίως και δεν πληρώναν, για να δώσουμε και αυτή την λεπτομέρεια, αλλά νομίζω ότι είναι
0: προφανώς
1: αυτό και να το δηλώνουν στη συνέχεια στον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Θεοδόση, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Τρεις Εργένιδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
7: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθήνα.
7: Διονύσης Ατζαράκης,
5: Σύσης Ρούμπος,
8: Χάρης Χιώτης,
5: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
9: και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθήνα.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μας πράγματα και εν ώψη και των εκλογών που ο Μητσοτάκης συνεχίζει να λέει θα γίνουν το 27, αλλά θα δούμε πότε θα γίνουν. Έχουμε λοιπόν ένα Μητσοτάκη ο οποίος πήγε προχθές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και είπε προς αυτούς που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο ότι εγώ είμαι ο άνθρωπός σας, καθότι όπως τους είπε δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Πιστέψτε με, είπε ο κ. Μητσοτάκης, όποια άλλη συνταγή ακολουθήθηκε σε άλλα κράτη απέτυχε παταγωδός. Ως εκ τούτου λοιπόν θα ζήσετε με την δημοσιονομική σταθερότητα. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος όλων, το απέδειξε αυτό και στις φωτογραφίες εκεί που από ό,τι έμαθα ήταν στο συνέδριο, τους εξαφάνισε όλους. Κράτησε μόνο το Καραμαλή, το γέρο, το παλιό. Στο ενδιάμεσο δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο ο Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης. Όλοι οι άλλοι έχουν εξαφανιστεί. Σε μια πορεία νομίζω θα εξαφανιστεί και ο παλιός Καραμαλής. Επίσης ο Δένδιας έδωσε το στίγμα του, δήλωσε παρόν με τον τρόπο που δηλώνουν παρόν όσοι θέλουν να δηλώσουν παρόντες. Απ' την άλλη μεριά έχουμε είπαμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κύριος Φάμελος καθαρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή χωρίς ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας 26 του μήνα θα ανακοινώσει το κόμμα του, η κυρία Καριστιανού 21 του μήνα θα ανακοινώσει το δικό της το κόμμα. Και πάμε λοιπόν πάρα πολύ ωραία στο πλαίσιο αυτού του πολιτικού σουλάτσου στις επόμενες εκλογές. Αυτοί που πάμε τώρα στις επόμενες εκλογές για να έχουμε υπόψη μας είναι μια χώρα όπου το βάζει τα στοιχεία της Eurostat, έτσι, το 67% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι βιώνει υποκειμενική φτώχεια, δηλαδή ότι δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ενώ σε αντίστοιχη έρευνα της Ελστάτ για το 2025 έχουμε περισσότερα από 2.800.000 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή ακριβώς η αύξηση του ποσοστού του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού της υλικής και κοινωνικής στέρησης. Ενώ ξέρετε, το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας 17 ετών και κάτω. Αλλά όπως πολύ σωστά γνωρίζετε, για αυτή την κατάσταση στην χώρα κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι θα ξανασώσουν την χώρα στις επόμενες εκλογές δεν έχει καμία, μα καμία ευθύνη, καμία ευθύνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Ιράν, όπου οι δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν πως έπληξαν ομάδες οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Νωρίτερα το Ιράν απάντησε στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η απάντηση έχει ήδη διαβαστεί στην Ουάσιγκτον και σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, τα θέματα που τέθηκαν είναι απαιτήσεις Τεχεράνης που έχουν υπερασπιστεί στεναρά από την Ιρανική διπλωματία σε κάθε γύρο συνομιλιών τις τελευταίες εβδομάδες. Όσον αφορά την πιθανότητα νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, το Ιράν δηλώνει πλήρως προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Ο Λευκός Οίκος πριν από λίγο και ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμούν ότι η απάντηση, παύλα νέα πρόταση του Ιράν, δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές και δεν επαρκεί για την επίτευξη συμφωνίας. Αύριο Τρίτη αναμένει να πραγματοποιήσει η σύσκεψη ο Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πιθανές στρατιωτικές επιλογές.
0: Αυτό συνεχίζει να κάνει αναρτήσεις AI, όπου πατάει τα κουμπιά των πυρηνικών κεφαλών.
1: Ναι, είναι μάλλον πολύ αγαπημένο χόμπι του Αμερικανού Προέδρου. Του αρέσει τεχνητή νοημοσύνη, του αρέσει πολύ να ασχολείται με εικόνες, βίντεο στο διαδίκτυο και να τα ανεβάζει βέβαια και ο ίδιος στους προσωπικούς του λογαριασμούς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά προτίμηση στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Truth Social.
0: Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί μερικές φορές να αναδεικνύει τη φυσική βλακεία η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλο.
1: Αύριο ο Κινέζος πρόεδρος του Xi Jinping υποδέχεται το Ρώσο ομολογό του, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, στο Πεκίνο, λίγες μόλις ημέρες αφότου υποδέχθηκε και τον Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη του ηγέτου Κρεμλίνου στην Κίνα πραγματοποιείται φυσικά υπό τη σκιά των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στο Ιράν, αλλά και στο πλαίσιο των σπουδαίων εμπορικών συμφωνιών που έχουν σε εξέλιξη Κίνα και Ρωσία. Το Πεκίνο έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα που έλεγε ότι η χρονική σύμπτωση των επισκέψεων Τραμπ και Πούτιν ήταν τυχαία. Ωστόσο, στην ατζέντα της συνάντησης Πούτιν και Σι βρίσκεται η πρόταση κατασκευής του αγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2. Είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται πως έδειξε και ο Τραμπ στη συνάντησή του με το Σι. Είναι κάτι που δεν επιθυμεί να προχωρήσει, αλλά φαίνεται πως οι δύο πλευρές είναι αποφασισμένες, καθώς είναι και προς το όφελος της Ρωσίας και της Κίνας να εμπορευτούν μεταξύ τους το φυσικό αέριο.
0: Ζένη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Γιάννη τον Ζαλίκη, στη Σοφία και στον Άγγελο. Καλησπέρα στο Μανώλη, καλησπέρα στον Πέτρο, στον Παναγιώτη, στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στο Δανιήλ. Καλησπέρα στην Αγγλία. Ελένη μου, να είσαι καλά. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Εσύ που λέγεσαι Μιχαήλ, άκου τι θα κάνουμε. Αφού είσαι Λεβέντης, θα κάνω μια εξαίρεση με σένα. Όταν θα στείλεις τα πραγματικά σου στοιχεία, θα ασχοληθώ μαζί σου για να σου πω και να σου δείξω τι εστί βερίκοκο. Στείλ τα. Ζουν τον έρωτα κρυφά. Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό.
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: TRT 95,1 FM Stereo.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.